0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
7: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
7: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: lanisadv.gr
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εφιαλτική ήταν η βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2 στο Κόνσταντ Βάλεν Στοκ. Κάτι που σήμαινε τον αποκλεισμό του από την συνέχεια του Europa League. Αλλά είδε και τους Αντρία Ζιβκοβιτς και Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, προσθέτοντας επιπλέον προβλήματα στον Ιταλό προπονητή. Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ παραμένει εντός Ευρώπης, καθώς τώρα καλείται να αντιμετωπίσει την προσεχή Πέμπτη την νορβηγική Μπραν για τα play-off του Conference League. Οι Βέλγοι ήταν ανώτεροι και πιο αποτελεσματικοί. Πέτυχαν 3 γκολ με τους Λεοπάτρο στο 20. Λούκας Άμπρος στο 47 και Ντανίλο Σικάν στο 55, ενώ είχαν και δοκάρι με τον τελευταίο. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν προσωρινά με τον Ζιβκοβιτς στο 34 και μείωσαν στο 88 με τον Γερεμέγεφ. Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο ευθύνη των ποδοσφαιριστών, αλλά και δική μου, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής των Ασπρόμαυρων. Ναυάγησε μεταγραφή του Ντρουγκούσιτ στο δικέφαλο του Βορρά, καθώς ο Σλοβαίνος στόπερ επέλεξε να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην Εσπανιόλ. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις των Ολυμπιακών με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συναντά σήμερα τον Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ για να συζητήσουν για το μέλλον του Βάσκου τεχνικού στην ομάδα. Ο Μαρσελίνο αποτελεί πρώτο στόχο των Πειραιωτών σε περίπτωση αλλαγής προπονητή σύμφωνα με τη Μάρκα, σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων των Ερυθρόλευκων με τον Αρμένιο Τικνιζάν για τη θέση του αριστερού μπακ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει χρήση του Joker Wright, καταθέτοντας αίτημα αναβολής του αγώνα που ανοίγει την αυλαία της Super League εν ώψη των αγώνων με την Χρέντιτς Καράλοβε για τα play-off του Conference League. Παράλληλα, το Ρίνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού πιστοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ η κυπριακή Ομόνια φέρεται να συζητά με τον Τάσο Μπακασέτα. Η ΑΕΚ έκρυψε συμφωνία με την Rangers και παραχωρεί δανεικό τον James Pendrice με οψιόν αγοράς. Τώρα ο δικέφαλος κινείται πλέον για την απόκτηση αριστερού μπακ. Η ιστορική CSKA Σόφιας θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Σε συζητήσεις με τη Λέσκη Σόφιας για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κρίστιαν Μακούν βρίσκεται ο Άρης. Ο Ηράκλης ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού Πέδρο Μάρκες. Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Πανετολικού ο Γάλλος επιθετικός Τόμα Ανδρή. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού Στράτους Βάρνα στο 45-2, η πολωνική Ρακόφ προκρίθηκε στα play-off του Conference League, επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας στη σουηδική Χάρμαμπι. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, τώρα θα αντιμετωπίσει την κροατική Χάιντουκ Σπλιτ. Στο μπάσκετ την Κυριακή αναμένεται στην Ελλάδα ο Μπαγέ Ντιαγέ, που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό για να περάσει τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η 36χρονη Κατερίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου για έκτη φορά στην καριέρα της στο Μπέρμιγχαμ. Στον 7ο ευρωπαϊκό τελικό, η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο Ντετζανέιρο το 2016 είδε το ύψος των 4,70 απροσπέλαστο και στις 3 προσπάθειές της για να καταλάβει στην τελική την 6η θέση. Με την 8η θέση στον τελικό της δισκοβολίας ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ ο Δημήτρης Παυλίδης. Απόψε ο Εμμανουήλ Καραλής παίρνει θέση στο Άλμα Επικοντό. Το φετινό ρεκόρ του στον ανοιχτό στίβο είναι τα 6 μέτρα και βέβαια φέρει μαζί του την επίδοση 6-17 από τον κλειστό στίβο. Στο προκριματικό του επικοντό θα αγωνιστεί και ο Γιάννης Ρίζος, καθώς άφησε πίσω τους τραυματισμούς και φορμαρίστηκε την κατάλληλη στιγμή. Το φετινό του ρεκόρ είναι στα 5-70, ο προκριματικός αρχίζει στις 1-10 με όριο πρόκρισης τα 5 μέτρα και 80 εκατοστά. Το πρωί της Παρασκευής μπαίνουν στη μάχη και οι δύο αθλήτριες του Γιώργου Μποτσκαριόφ, η Ελίνα Τζέγκο και η Αναστασία Ντραγκομίροβα. Σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο αναζητούσε εδώ και 5 χρόνια η Άννα Ντουντουνάκη, το πέτυχε στον ημιτελικό των 100 μέτρων πενταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου του Παρισιού. Η 31 ετών κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού σημείωσε χρόνο 56 δεύτερα και 99 εκατοστά στη δεύτερη προκριματική σειρά και έτσι τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο. Ο Λιονέλ Μέση, παρά τη μεγάλη του απώλεια και το πένθος που βιώνει από τον θάνατο του πατέρα του, μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι εναντίον της Λεόν για το Leagues Cup. Ίντερ Μαϊάμι ιτήθηκε 3-2 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Όσο καλημέρα μπορεί να είναι μετά την ήττα του ΠΑΟΚ χθες, θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο ακούσατε νωρίτερα και στο Δελτίο. Θα είμαστε μαζί, θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Θα τα πούμε όλα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Έχουμε πράγματα να πούμε, δόξα τω Θεώ. Είναι λίγο πιο χαλαρή αυτή η μέρα, λόγω ότι είμαστε και λίγο στον απόϊχο των αναμετρήσεων. Θα τα πιάσουμε όλα. Και παράλληλα έχουμε να πούμε και αρκετά πράγματα για το... για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα για, τα... για το μπάσκετ. Έχουμε να πούμε για, το... για τα διεθνή, που θα τα πούμε βέβαια στο τελευταίο μισάωρο παρέα. Όλοι ξέρετε με ποιον, με τον Μάνο Σταραμόπουλο, στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού. Οπότε, θα ξεκινήσουμε φυσικά με το να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να δώσω κάποιες συμβουλές. Λάβετε θέσεις, λάβετε καφέδες στο χέρι, τον καφέ σας, ένα χυμό, ό,τι επιθυμεί ο καθένας, ό,τι αρέσει και το καθένας, το κολατσιό, και πάμε να τα πούμε όλα.

Και όπως βλέπω και από αρκετά μηνύματά σας, θα τα πιάσουμε για τα μηνύματά σας σε λίγο. Είναι μια περίεργη μέρα σήμερα, είναι μια πιο χαλαρή ημέρα μεν, που όμως ταυτόχρονα είναι και κρίσιμη ημέρα για κάποιες ομάδες, όπως για παράδειγμα τον Ολυμπιακό. Είμαστε λίγο στον απόϊχο του χθεσινού παιχνιδιού του ΠΑΟΚ και του αποκλεισμού του δικεφάλου του Βορρά από την Άντρελεχτ για το τρίτο προκριματικό του Europa League. Είμαστε λίγο στην ημέρα στην οποία θα αποφασιστεί το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού.

0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες. Πάμε στην Live Sport. Ώρα 0 για Μεντιλίμπαρ. Σήμερα η καθοριστική συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να αποφασίσουν από κοινού για το μέλλον του στον Ολυμπιακό. Εχμαλωσία αλλά και διαμαρτυρία. Πάοκ αποκλείστηκε δίκαια από την Άντερλεχτ, χάνοντας με 3-2. Όμως ο Ιταλός διαιτητής Σότσα και το VAR τον πέρασαν πριονοκορδέλα στο τέλος, ακυρώνοντας γκολ και αφήνοντας τον με 9 παίκτες. Συνεχίζει στο conference με αντίπαλο την νορβηγική Μπραν. Παράλληλα γράφει η Live Sport Γκάζ για Νίκολιτς για την νοοτροπία των παικτών του. Από κάτω, ακόμη χορεύει πεντοζάλι η Κρήτη. Παρακάτω, τι δίνει ο Ντιαγέ στον Ολυμπιακό. Άρης, η εξάρα εκπεμπισσός, Ισπανός κίλερ για τον Ηρακλή. Δεν θα σχολιάσω βέβαια το γεγονός ότι κάποιοι τον χαρακτήρα. Δεν ξέρω ακριβώς, πρέπει να το ψάξω λίγο το πώς ονομάζεται ο συγκεκριμένος forward, γιατί πολλοί τον γράφουν NDI αντί για NDIG και το όνομά του, η αλήθεια είναι ο τρόπος με τον οποίο γράφεται σε προειδεάζει για το NDIG. Κάτι θέλει να σχολιάσει, βλέπω εδώ ο Νικολάκης ο Κατσάτσος.
1: Επειδή κάνουμε αναφορές και στον Ντιαγέ.
0: Καλημέρα πρώτα απ' όλα.
1: Εννοείται καλημέρα. Καλημέρα πρώτα απ' όλα στο ακροατήριο του 943 Ελλάδα Sports. Επειδή καθόμουν και έβλεπα αυτό το περσινό βίντεο το οποίο είχε ανεβάσει η Premier League που πρόφεραν τα ονόματα των παίκτων. Ξέρεις αυτό το Νικολάς Τζάκσον που προφέραν οι παίκτες των ονόματά τους. Είναι ένας παίκτης νομίζω της Everton και το είχε πει NDI. Οπότε μάλλον το original, το κανονικό είναι NDI. NDI απλά το λέμε εμείς για περισσότερη ευκολία. Και δεν είναι μόνο σε εμάς. Και σε άλλες χώρες μπορούν να το προφέρουν.

0: Παπαδόπουλος. Και τα πάντα όλα, να πούμε.
1: Νικολαίδης.
0: Γενικά θα πρέπει λίγο να το δούμε. Εντάξει. Η αλήθεια είναι βέβαια το νόημα το καταλαβαίνει ο κόσμος για ποιον παίχτη μιλάμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι και το νόημα να το καταλαβαίνουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα δώσει πράγματα, θα τον αναφέρουμε αρκετά μπορώ να πω μέσα στη σεζόν. Αποκτήθηκε ούτως ή άλλως για δεύτερος, δεν θα παίζει πάρα πολύ. Ωστόσο θα τα πούμε όλα λεπτομερώς και για τον ίδιο. Έχουμε πει κάποια πράγματα από χθες. Παρ' όλα αυτά σήμερα θα αναφέρουμε κάποια αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Έχουμε πει ωστόσο να τα φρεσκάρουμε, να αναβαθμίζουμε λίγο τις ικανότητες εντός εισαγωγικών του NDIG, μάλλον να τις αναφέρουμε και να αναβαθμίζουμε την ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις ικανότητες του NDIG.
1: Πάντοτε.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την Sport Day. Πάμε να συνεχίσουμε, φίλοι ακροατές, με τη Sport Day. Αποφάσεις για όλα. Συνάντηση κορυφής Βαγγέλη Μαρινάκη με Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μέλλον. Μεταγραφές Ρελάνς για Πουέρτα και Μπραγκάνσα. Γράφει Sport Day. Ελληνικό θαύμα για τον Όφι. Για τον ΠΑΟΚ δεν είχε λύση σε άμυνα και επίθεση. Air Senegal για νέες πτήσεις για τον forward του Ολυμπιακού, τον Ενδιαγέ. NBA αντίο τριπλέ. Αλήθεια είναι ότι εντάξει, αυτό πηγαίνει για τον Russell Westbrook, τον Mr. Triple Double, τον MVP το 2016, αν δεν κάνω λάθος. Νίκο,
1: επειδή τύχαινε να μιλάμε για έναν παίκτη που με έκανε να αγαπήσω τον μπάσκετ ακόμα περισσότερο και νιώθω ευλογημένος που τον έχω ζήσει αυτόν τον παίκτη, ευλογημένος πραγματικά και πολύ στεναχωρημένος που σταματάει, ο Russell Westbrook βγήκε MVP το 2017 με τη φανέλα των Thunder.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
1: Γιατί το 2016 ήταν ο Στέφεν Κάρι, ο οποίος ψηφίστηκε από όλους ως MVP του 2015-16.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι για τον Westbrook. Θέλω και λίγο τη γνώμη σου, λίγο πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Εννοείται.
0: Θα μπορούσε όμως στα 37 του χρόνια. 37 δεν ήταν.
1: Ναι.
0: 37 δεν είναι μάλλον.
1: Είναι 37. Το Νοέμβριο έχει γενέθλια και θα γίνει 38.
0: Δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί έστω για μία σεζόν να είναι ο βασιλιάς στην EuroLeague. Είναι ένα όνομα βέβαια το οποίο στην περίπτωση που ερχόταν στη EuroLeague θα έκανε πάταγο. Το συζητάμε αυτό.
1: Μη σου πω διετία κιόλας. Δεν θα δίνει ένα χρόνο, θα δίνει δύο χρόνια.
0: Γιατί η EuroLeague είναι ένα απαιτητικό πρωτάθλημα, είναι μια υψηλού επίπεδου διοργάνωση.
1: Βέβαια,
0: ένα όνομα σαν το Westbrook σίγουρα θα έκανε, θα έκανε τρομερή δουλειά κυρίως για το marketing της EuroLeague.
1: Ισχύει. Και σκέψου λίγο.
0: Να βλέπαμε, ας πούμε, τον Westbrook με τη φανέλα της Χάποελ, της Φενέρ, οποιασδήποτε ομάδας.
1: Και μάλιστα θα σου πω.
0: Εγώ μάλλον θα σου πω της Real. Γιατί εντάξει, κάτι τέτοιους παιχταράδες η Real θα τους έπαιρνε.
1: Ακριβώς. Και βέβαια, μάλιστα, γι' αυτό που λες για το marketing, δεν είναι μόνο της EuroLeague, αλλά και της ομάδας. Και ξέρεις που θα πουλάγε πάρα πολύ. Άμα πήγαινε σε κάποια ομάδα του στυλ Βιλερμπάν. Γιατί ουσιαστικά, επειδή γνωρίζουμε όλοι τις πορείες που κάνει η Βιλερμπάν τα τελευταία χρόνια, όπου δεν είναι και ικανοποιητικές, θα ήταν το top όνομα, θα ήταν ουσιαστικά θα πάταγε στη Λιόν, εκεί που εδρεύει η ομάδα της Βιλερμπάν, και θα ήταν βασιλιάς. Οι φανέλες θα φεύγαν sold out στο πρώτο.

0: 15 λεπτό.
1: Κοίταξε, αυτό είναι και λίγο σχετικό, γιατί το λέω αυτό. Σε όποια περιοχή της Ευρώπης και να πήγαινε να παίξει, βασιλιάς θα ήταν ο Ράσελ Ουέστ.
0: Ναι, απλά σου λέω το θέμα
1: δεν
0: είναι
1: ότι... το γεγονός, ας πούμε, ότι ο Κέντρικ Ναν για πολλούς είναι ο βασιλιάς του ΟΑΚΑ, ο βασιλιάς του Telecom Center. Αν πήγαινε ο Westbrook στον Παναθηναϊκό, θα γινόταν σεισμός κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Αν γινόταν κάτι αντίστοιχο για τον Ολυμπιακό, φίλοι ακροατές, εδώ για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι, σενάρια που δεν υπάρχει περίπτωση και να επαληθευτούν από τη στιγμή που σταματάει ο παίκτης την καριέρα του. Έτσι,
0: ναι,
1: κάνουμε σενάρια τώρα. Σε όποια ομάδα και να πήγαινε, θα ήταν βασιλιάς. Τώρα,
0: ναι, απλά το θέμα είναι
1: που λες εκ των
0: ότι στη Βιλερμπάν θα ήταν.
1: Η αλήθεια είναι ότι λίγο δύσκολο να πήγαινε Βιλερμπάν. Από την άποψη ότι.
0: Δεν είπαμε τώρα ότι κάνουμε σενάρια.
1: Θα πήγε και θα έφευγε μετά.
0: Δεν λέμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι δεν έγινε με τον Φραντσίσκο, με τον Τάι.
0: Μέχρι
1: και ο Ενδιαγέ που κατέληξε στον Ολυμπιακό. Είχε ανανεώσει τη Βιλερμπάν. Ήταν να είναι μέλο αυτή τη ομάδα τη Βιλερμπάν με το τρομερό μπάτζετ. Και εν τέλει.
0: Ναι,
1: πάντως, να ξέρεις, έτσι κι εγώ κι εσύ τρομεροί GM γινόμαστε.
0: Άνετα.
1: Με budget 59 εκατομμύρια, το οποίο δεν υπάρχει ποτέ, είναι σαν τη χαμένη Ατλαντίδα. Γινόμαστε.
0: Μου δίνεις ιδέες για να κάνω career, έτσι.
1: Τι ας πω.
0: Μου δίνεις ιδέες για το 2K. Και όχι μόνο για το 2K.
1: Βασιλιάδες στα ανάκτορα θα είμαστε. Κάτι τέτοια κατάσταση.
0: Ολόκληρη αυτοκρατορία.
1: Κανονικότατη. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία θα ήταν χρυσή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ωστόσο, δεν πήγε πολύ καλά όλο αυτό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε και πιο μετά με τις εφημερίδες τις υπόλοιπες. Και έχουμε και μπόλικα πράγματα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Έχουμε πράγματα.
0: Α, αυτά είναι τα ωραία. Κυριακή έχουμε Super Cup Αγγλίας. Arsenal Manchester
1: City. Αρχίζουν τα ωραία. Αρχίζουν και. Κοίτα. Ξεκινάνε οι διοργανώσεις. Πρέπει.
0: Ναι, πρέπει.
1: Πρέπει. Έπρεπε κάποια στιγμή, μας έχουν λείψει τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, πάμε σε break και επανερχόμαστε. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια. Έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, έχουμε μπάσκετ, έχουμε... Βλέπετε εδώ πέρα γίνεται ο χαμός ο ίδιος. Break και πίσω πολύ λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και για όσους άνοιξαν τα ραδιόφωνα τους αυτή τη στιγμή, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος. Πάμε λίγο στα των εφημερίδων. Είπαμε για την Sport Day, θα την ολοκληρώσουμε με το ψάχνει το εύκολο γκολ που γράφει για τον Παναθηναϊκό. Η επίθεση του Τριφυλλιού διαθέτει 4, διαθέτει πλέον 4 πρωτοκλασάτες επιλογές. Δεν είχα το κανένα του Σαρδάμ, αλλά ο Νίστρουπ δεν είναι ευχαριστημένος. Πάμε στην Ordon Sport. Μάλιασε η γλώσσα του να το λέει. Άμεση αντίδραση περιμένει ο coach από τους ποδοσφαιριστές. Το αρχίζει γενομένη στην Τρίτη στη Σόφια. Πέρα από τα όποια λάθη πρέπει να έκανε και ο ίδιος στο μάτς, η πραγματικότητα είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς τονίζει συνεχώς από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας ότι οι πάντες στην Άκη θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η μεγάλη πρόκριση κόντρα στη Celtic, σαν σήμερα το 2018. Εφαγωνίζεται με πράξη και όχι στα λόγια από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Αποθέωση και παραδοχή του πολιτισμού και της κουλτούρας της ΑΕΚ από τον Όφη. Την Τρίτη πρέπει να είναι και θα είναι όλα αλλιώς, όλα στραβά και ανάποδα. Πήγανε, επί της ουσίας, μιλάει για την απώλεια του Super Cup της ΑΕΚ

Πάμε στο φως των σπορ. Η ιστορία του δεν σβήνει. Μιλώντας για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ερ Σένεγκαλ για τον Ντιαγέ. Απλά καλύτερη η Άντερλεχτ. Τους άνοιξε η όρεξη για, για τον Όφι. Το απλά καλύτερη πηγαίνει για, για την νίκη της Άντερλεχτ επί του ΠΑΟΚ. Κόκκινος πρωταθλητής. Συνάντηση σήμερα Μαρινάκη με Μεντιλίμπαν. Είναι μια ώρα δύσκολη. Η συζήτηση σταθμός που θα ανοίξει το δρόμο για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο θρύλο. Τίποτα δεν είναι ικανό να αλλοιώσει τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλοεκτίμηση προέδρου και coach. Τώρα είναι η στιγμή να μιλήσει ιστορία, όχι η πίκρα και με απέραντο σεβασμό. Ρελάντς για Πουέρτα. Μπάσιμο για τον Τικνιζιάν. Θετικό σημάδι για τον Κασέρες. Τα πρώτα σενάρια για Μαρθελίνο και Σαράμπια. Τα πρώτα ισπανικά σενάρια από τη Μάρκα. Ποιες οι πρώτες ερυθρόλευκες φήμες στην Ιταλία και στη Γαλλία. Κόκκινος ο Ντιαγέ στον Ολυμπιακό για 2 χρόνια. Μεθαύριο στην Ελλάδα ο Σενεγαλέζος forward. Το deal με Βιλερμπάν και παίκτη. Το άκυρο στην καλύτερη πρόταση της Μπαρτσελώνα. Για αυτά κάνει λόγο ο κόκκινος πρωταθλητής.

Στο μεταξύ για τον Μαρσελίνο, μας το γράφει στο Viber ο Μάνος Σταραμόπουλος, πως Ιταλός έγραψε για τον Μαρσελίνο και το πήρε η μάρκα, ο Μορέτο συγκεκριμένα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τον ΠΑΟΚ όμως. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τον αποκλεισμό, θα αντιμετωπίσει την Μπραν στα play-off του Conference League. Είχε πει ο Αλέσιο Λύση στην συνέντευξη τύπου πριν το πρώτο μάτς, και θα γυρίσω πίσω εκεί γιατί το λέω αυτό. Είχε αναφέρει ότι πρέπει η ομάδα να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στα παιχνίδια, τον τρόπο με τον οποίο ξεκινάει τους αγώνες. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ η δικαίωση του Ιταλού coach δεν έμεινε στο πρώτο μάτς, πήγε και στο δεύτερο. Τι θέλω να πω? Δικαιώθηκε με τον goal της Άντερλεχτ στα 17 δευτερόλεπτα στο πρώτο παιχνίδι. 0-1 το παιχνίδι, 1-0 για την Άντερλεχτ το παιχνίδι. Στον επαναληπτικό, ένα goal διαφορά σίγουρα δεν αποτελεί κάτι κάποιο σκορ τρομακτικό εντός αγωγικών, κάποιο σκορ που δεν μπορεί να ανατραπεί σε καμία περίπτωση. Ξεκινάει το χθεσινό παιχνίδι 1-1 στο ημίχρονο, και στο δεύτερο ημίχρονο με το που ξεκινάει ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ στα 70 περίπου δευτερόλεπτα. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί και είναι απόλυτα λογικό ότι θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να το δουλέψει. Όταν βγαίνει ο Αλέσιο Λύση και λέει η ομάδα έχει πρόβλημα και πρέπει να προσέχει τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στα παιχνίδια, και στα δύο παιχνίδια με την Άντερλεχτ δέχεται γκολ στην αρχή είτε του πρώτου είτε του δευτέρου ημιχρόνου, τα πράγματα είναι σοβαρά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά τα γκολ φέρνουν ψυχρολουσία με το καλησπέρα σας, με το γεια σας σε ένα παιχνίδι. Στην προκειμένη περίπτωση ήρθε η κατάρρευση, κανονικότατα η κατάρρευση στο πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η βραδιά έγινε ακόμη χειρότερη. Όχι για τον αποκλεισμό. Ο αποκλεισμός καθαρά αντικειμενικά, και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για κάθε ελληνική ομάδα που δέχεται αποκλεισμό, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που θα ζήσει. Ούτε αποκλείεται για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ από το Europa League και πηγαίνει στο Conference. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποκλείεται σε κάποιο προκριματικό γύρο, ούτε και η τελευταία. Έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι αμέσως μετά, στο 90 εκεί στη λήξη, με το που γίνεται το 3-2 του ΠΑΟΚ, γίνεται ο χαμός με τον Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος κρατάει την μπάλα για να μην την πάρει ο ΠΑΟΚ και να τρέξει σέντρα. Αρχίζει και επικρατεί μια σύραξη. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι βγαίνουν κόκκινες κάρτες σε δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, τον Ζίβκοβιτς και τον Γερεμέγεφ, που συμπτωματικά είναι οι δύο σκόρερ. Έτσι, Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ είναι οι δύο σκόρερ του δικεφάλου του Βορρά. Και οι δύο αποβλήθηκαν. Και τώρα τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα. Γιατί το λέω αυτό? Το ελάχιστο που μπορούν να δεχτούν στην τιμωρία είναι μία αγωνιστική. Οπότε χάνει το παιχνίδι με την Μπραν, το πρώτο. Το θέμα είναι ότι η UEFA έχει το δικαίωμα, αν στο φύλλο αγώνα έχει καταγραφεί κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, εξύβριση διαιτητή αξιωματούχου ή κάποιο υπερβολικά αντιαθλητικό παιχνίδι, μπορεί να αυξήσει την ποινή σε 2-3 αγωνιστικές γενικότερα.
Και αυτό θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη ο ΠΑΟΚ. Γιατί κυριολεκτικά τώρα μπαίνουν ερωτηματικά, γιατί υπήρξε σύραξη. Εντάξει, νομίζω για τον Ζίβκοβιτς δεν θα είναι τόσο βαριά, γιατί είδα τη φάση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δεχτεί η δεύτερη αγωνιστική και πάνω. Για τον Γερεμέγεφ, ερωτηματικό. Τώρα, το ερώτημα είναι αν δύο ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για το δεύτερο παιχνίδι, για τη ρεβάνς. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή τώρα. Στο πρώτο παιχνίδι είναι δεδομένο, θα απουσιάσουν, το ξέρει ο ΠΑΟΚ, το περιμένει. Εντάξει με αυτό. Το αφήνουμε πίσω αυτό. Έτσι. Γιατί υπήρξε ένταση κανονικότατη στο 80, από το 88 και μετά. 89, μετά το πέναλτι. Που έβαλε ο Ζίβκοβιτς και έγινε ο χαμός. Πήγε να πάρει την μπάλα γρήγορα από τα δίχτυα ο Ζίβκοβιτς για να την πάει στη σέντρα. Ο πρώην ερυθρόλευκος Τζουλιάν Μπιανκόν τον εμπόδισε, επικράτησε μια ένταση με τους δύο ποδοσφαιριστές να έρχονται στα χέρια, καθώς το σκηνικό βέβαια έγινε και ένα κουβάρι μετά, γιατί μπήκαν και άλλοι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Και θα πρέπει ο ΠΑΟΚ τώρα να αγωνιστεί χωρίς δύο ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραντ.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως δεν έχω δει τόσο το γκολ της Άντρελεχτ, το ακυρωθέν γκολ του ΠΑΟΚ. Και αυτό η αλήθεια είναι θέλω να το δω. Γιατί μαθαίνω ότι έχουν υπάρξει αρκετές διαμαρτυρίες από τον κόσμο, από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, από τον κόσμο, και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, να το δούμε. Θέλω να δω η αλήθεια είναι τη φάση, προκειμένου να είμαι απόλυτα σίγουρος.

Θα πάω τώρα στα μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι πως βλέπω τον goal και μπαίνουν και σε μένα ερωτηματικά. Όχι ότι είμαι ο ειδικός του ποδοσφαίρου, ωστόσο ένα ερωτηματικό θα μπει. Λοιπόν,

Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο στα μηνύματά σας. Ξεκινάμε με το φίλο μας τον Αποστόλη. Καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση, φίλε μου. Καλημέρα, φίλε Αποστόλη, να είσαι καλά. Ο φίλος μας ο Λάμπης, ο Καραμεσίνης. Καλημέρα σας από την Δροσερή Κύθνο. Κρίσιμη μέρα η σημερινή για τον Ολυμπιακό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ με τον Γκαρθία είναι σε κρίσιμη θέση. Ο φίλος μας ο Διαμαντής. Καλημέρα, φίλε Γιώργο Γενίκο. Γεια σου, φίλε Διαμαντή. Καλημέρα, Λάμπη. Θα δούμε θα γίνει με τον Μεντιλίμπαρ. Αναμένουμε σήμερα το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Πάουκ λοιπόν έμεινε με παίχτη λιγότερο μετά το πέναλτι του Γερεμέγεφ που εκτελεί εύστοχα και μετά γίνεται ο χαμός με τον Μπιανκόν και τον Ζίβκοβιτς. Αποβάλλεται ο Ζίβκοβιτς και μετά φεύγει και ο Μπιανκόν. Ο Μπιανκόν διαμαρτυρήθηκε ο Γερεμέγεφ, η αλήθεια είναι πως διαμαρτυρήθηκε έντονα στον επόπτη και γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι θα έχει την κόκκινη κάρτα. Οπότε θα είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Ο Διαμαντής Γιώργο δεν θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Διαμαντής θα το δούμε. Θα το δούμε γιατί η αλήθεια είναι ότι αναμένουμε το ραντεβού μεταξύ του coach Μεντιλίμπαρ και του προέδρου Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στο μεταξύ, όπως γράφει η Record για τον Ολυμπιακό, ότι η περίπτωση του Φρανσίσκο Μόουρα έχει παγώσει προσωρινά για τον Ολυμπιακό εξαιτίας αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θα τα πούμε αυτά στο επόμενο μισάωρο, η αλήθεια είναι. Γιατί θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε για λίγο με ΠΑΟΚ που σαν να μην έφταναν όλα όσα πέρασε χθες, όλα όσα συνέβησαν, είτε ο αποκλεισμός, οι δύο κόκκινες που δεν ξέρουμε για πώς θα μείνει, για πώς θα τιμωρηθούν οι Ζίβκοβιτς και οι Γερεμέγεφ. Παράλληλα χαλάει η μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος ακούστηκε και πέρσι για τον ΠΑΟΚ, ακουγόταν και πέρσι, η αλήθεια είναι ότι ζοριζόμασταν, είναι λίγο γλωσσοδέτης το όνομά του, το έχουμε ξαναπεί. Ο Βάνια Ντρκούσιτς λοιπόν αναμενόταν σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση του όμως οδηγείται σε ναυάγιο, γιατί έφτασε μια πρόταση, είχε άλλο μια πρόταση από την Εσπανιόλ ο Ντρκούσιτς και ακυρώνει τη συμφωνία με τους Ασπρόμαυρους και καταλήγοντας λοιπόν στην Λα Λίγκα. Θέλει να αγωνιστεί στις θέλει να συνεχίσει στην Ισπανία, οπότε ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα θα στρέψει την προσοχή του δικέφαλου του Βορρά σε άλλες λύσεις για τα μετόπιστα. Οπότε τέλος ο Ντρκούσιτς, τέλος η υπόθεση του Ντρκούσιτς για τον ΠΑΟΚ. Ο Σλοβαίνος στόπερ καταλήγει στην Εσπανιόλ. Οπότε θα πάει σε άλλη περίπτωση ο Ασπρόμαυρη, η ομάδα του Αλέσιο Λύση.

Θα αναφέρουμε επίσης ότι, ότι το παιχνίδι που αφορούσε μια άλλη ομάδα που φοράει ασπρόμαυρα, ο Όφη, και αναφέρουμε στον Όφη τώρα, ήταν το παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Νικητής αντιμετωπίζει τον Όφη, ο νικητής είναι η Βούλγαρη, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σήμερα λοιπόν βγαίνουν δημοσιεύματα που δείχνουν μια γνώριμη φυσιογνωμία στο γήπεδο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στο γήπεδο λοιπόν της βουλγάρικης ομάδας υπάρχει ένας σούπερ στάρ ο οποίος βρέθηκε χθες. Από μικρό παιδί δήλωσε ότι είναι ότι την ΤΣΣΚΑ Σόφιας την υποστηρίζει από πιτσιρικάς. Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα να αποκριθεί. Μακάμπι είναι μια πολύ καλή ομάδα και έχει παραδόσεις κλπ. Ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος βρέθηκε? Δεν παίζει ποδόσφαιρο. Είναι μπασκετμπολίστας, είναι γνώριμη φυσιογνωμία και το λέω αυτό γιατί αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Κατέκτησε Ευρωλίγκα πρόσφατα με τον Ολυμπιακό. Νομίζω όλοι καταλάβατε ποιος είναι. Ο MVP της regular season, ο Σάσα Βεζένκοφ.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως στον Όφι η κατάσταση είναι μεθυσμένη πολιτεία τη δεδομένη χρονική στιγμή λόγω του Super Cup που κατέκτησε η ομάδα από την Κρήτη. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα. Θα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Έχουμε να πούμε για Ολυμπιακό, έχουμε να πούμε για μπάσκετ, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα. Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Εφιαλτική ήταν η βραδιά του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση ιτήθηκε 3-2 από την Άντερλεχτ στο Constant Vaten Stock και αποκλείστηκε από το Europa League. Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ παραμένει εντός Ευρώπης, καθώς τώρα καλείται να αντιμετωπίσει την προσεχή Πέμπτη την νορβηγική Μπραν για τα playoffs του Conference League. Τα γκολ των Βέλγων πέτυχαν η Λέο Πέτρος στο 20, Λούκας Άμπρος στο 47 και Ντανίλο Σικάντ στο 55. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν προσωρινά με τον Ζίφκοβιτ στο 34 και μείωσαν στο τέλος με τον Γερεμέγεφ, παίκτες που αμφότεροι αποβλήθηκαν στο τέλος της αναμέτρησης. Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο η ευθύνη των ποδοσφαιριστών, αλλά και δική μου, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής των Ασπρόμαυρων. Ναυάγησε μεταγραφή του Βάνια Ντρουγκούσιτ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς ο Σλοβαίνος στόπερ επέλεξε να αγωνιστεί τη νέα χρονιά στην Εσπανιόλ. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συναντά σήμερα τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να συζητήσουν τον μέλλον του Βάσκου τεχνικού. Ο Μαρσελίνο αποτελεί τον πρώτο στόχο των Πειραιωτών σε περίπτωση αλλαγής προπονητή, σύμφωνα με τη Μάρκα. Σε προχωρημένο στάδιο, οι διαπραγματεύσεις των Ερυθρόλευκων με τον Αρμένιο Τιγκζινιάν για τη θέση στο αριστερό μπακ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μπραγκάντσα στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει τη χρήση του Joker Right, καταθέτοντας αίτημα αναβολής του αγώνα με την Κηφισιά, εναντίον στην Κηφισιά, που ανοίγει την αυλαία της Super League ενώπιση των αγώνων με την Hradec Králové για τα playoffs του Conference League. Παράλληλα, το Ρήνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού πιστοφυλάκα Καλάμπρια, ενώ η Κυπριακή Ομόνια φέρεται να ζητά τον Τάσο Μπακασέτα. Η ΑΕΚ ήρθε στη συμφωνία με την Rangers για να παραχωρεί δανεικό τον Πεντράις με οψιόν αγοράς. Τώρα ο δικέφαλος κινείται πλέον για την απόκτηση αριστερού μπακ. Η ιστορική Τσέσκα Σόφιας θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κρίστιαν Μοκούνου βρίσκεται ο Άρης. Ο Ζερέμι Πατρίς βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους κίτρινους. Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Πανατολικού ο Γάλλος επιθετικός Τόμα Ανρί. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού Στράτους Βάρνα στο 45-2, η πολωνική Ρακόφ προκρίθηκε στα play-off του Conference League επικρατώντας 1-0 της σουηδικής Χάμαρμπι εκτός έδρας. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, τώρα θα αντιμετωπίσει την Χάιντουκ Σπιλτ από την Κροατία. Στο μπάσκετ την Κυριακή αναμένεται στην Ελλάδα ο Εμπαγέ Ντιαγέ, που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η Κατερίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου για έκτη φορά στην καριέρα της στο Μπέρμιγχαμ. Στον 7ο Ευρωπαϊκό Τελικό, η χρυσή Ολυμπιονίκη του Ρίο Τζανέιρο το 2016 είδε το ύψος των 4,70 απροπέλαστο και στις τρεις προσπάθειές της για να καταλάβει την έκτη θέση. 11η κατετάγει Αριάδνη Αδαμοπούλου έχοντας τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4,40. Με την 8η θέση στον τελικό της δισκοβολίας ολοκληρώσε την προσπάθειά του στο αγώνισμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιγχαμ ο Δημήτρης Παυλίδης. Σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής παίρνει θέση στο άλμα πικοντό. Το φετινό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο είναι τα 6 μέτρα και βέβαια φέρει μαζί του και την επίδοση στα 6,17 από τον κλειστό στίβο. Στο προκριματικό του επικοντό θα αγωνιστεί και ο Γιάννης Σερίζος, καθώς άφησε πίσω τους τραυματισμούς και φορμαρίστηκε την κατάλληλη στιγμή. Το φετινό του ρεκόρ είναι στα 5,70. Ο προκριματικός αρχίζει στη 1:10. Με όριο πρόκριση στα 5,80. Επίσης μπαίνουν στη μάχη και οι δύο αθλητές, οι αθλήτριες του Γιώργου Μποκτσκαριόφ, η Ελίνα Τζέγκο στο Αγκόντιο και η Αναστασία Ντραγκομύροβα στο Επταθλό. Σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο αναζητούσε εδώ και 5 χρόνια, η Άννα Ντουντουνάκη το πέτυχε. Στον ημιτελικό των 100 μέτρων πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού, η 31χρονη κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού σημείωσε χρόνο 56 δεύτερα και 99 εκατοστά. Στη δεύτερη σειρά. Έτσι τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στην συνολική κατάταξη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Α, ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε βέβαια και το Παναθηναϊκό Σχάντα της Κράλοβε την Πέμπτη που έρχεται. Μέσα στη μέρα θα τεθούν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντα της Κράλοβε. Στις 12, σε περίπου κάτι λιγότερο μάλλον από μία ώρα, θα ξεκινήσουν οι τιμές των εισιτηρίων. Στα 20 ευρώ η τιμή, το φθηνότερο εισιτήριο 20 ευρώ η τιμή του. Πάμε τώρα όμως να πούμε για Ολυμπιακό. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Εντάξει, θα πούμε ό,τι μπορούμε τουλάχιστον να πούμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα θα πρέπει να είναι σε μια κατάσταση λίγο περίεργη μετά τον αποκλεισμό από την Νάιμέγγεν. Αυτός ο αποκλεισμός έφερε εξελίξεις, φέρνει μάλλον εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει ραντεβού σήμερα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να αποφασίσουν για το μέλλον του. Μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών, υποθέτω πως θα έχουμε άμεσα εξελίξεις σχετικά με την παραμονή ή την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ανάλογα φυσικά τι θα αποφασίσουν οι δύο. Παράλληλα να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός στα ξένα μέσα ενημέρωσης για τον Ολυμπιακό, από την άποψη ότι ο Μπραγκάνσα οδεύει προς τον Ολυμπιακό σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Μπραγκάνσα λοιπόν πηγαίνει προς Ολυμπιακό με, όπως τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η Αμπόλα. Παράλληλα ο Φρανσίσκο Μόουρα, η υπόθεση μάλλον του Φρανσίσκο Μόουρα μπαίνει σε αναμονή, προσωρινά τουλάχιστον παγώνει για τους ερυθρόλευκους. Σε σχέση με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λόγω της υπόθεσης μάλλον με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ ένα ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι Πειραιώτες κάνουν το τελευταίο τους μπάσιμο, κάνουν την τελευταία τους προσπάθεια προκειμένου να αντίσουν στα ερυθρόλευκα τον Μαροκινό, αν δεν έχω κάνει λάθος. Ναι, τον Μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Τουλάχιστον αυτό λέει το Φόρτσα Λούπι. Η ιταλική σελίδα Φόρτσα Λούπι λοιπόν λέει πως στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του Ανάς Σαλάχ Εντίν. Αναφέρει πως ο Ολυμπιακός με τη Ρώμα έχουν συμφωνήσει και αυτό είναι δεδομένο. Το μπαλάκι έχει πάει προς τον Μαροκινό αριστερό μπακ, ο οποίος πρέπει να δώσει την τελική του απάντηση στο εν λόγω διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες μέρες έλεγα στον Κώστα Σαμοθράκη, το είχαμε πει πολύ πριν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν, πως στην υπόθεση του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος τρέναρε συνεχώς την απάντησή του και δεν την έδινε, έλεγα πως δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν ο Ολυμπιακός σταματήσει και αποσύρει το ενδιαφέρον του. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί πρώτον δεν φημίζεται για την υπομονή του η ομάδα του Πειραιά. Δεν φημίζεται για την υπομονή της. Και παράλληλα, έτσι όπως τα έχει κάνει τα πράγματα ο Σαλάχ Εντίν, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ήταν μακριά, δεν είναι και πολύ μακρινό το σενάριο να του πει ότι φιλαράκι άστο, αποχωρούμε,
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην καριέρα σου, υγεία να έχεις. Εμείς αποσυρώμαστε γιατί δεν απαντάς καθόλου. Και εμείς βιαζόμαστε και εγώμαστε για αριστερό μπακ. Δηλαδή δεν θα κάνει νομίζω σε κανέναν εντύπωση να το πει αυτό το πράγμα ο Ολυμπιακός στον Σαλαχεντίν, αν δεν το έχει ήδη πει, έτσι. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Θέτω ένα δεδομένο όμως, ότι ο Σαλάχεντίν αργεί, γιατί πάει κοντά μήνας που λέμε για την υπόθεσή του, και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει τρενάρει την απάντηση ως προς τους Πειραιώτες. Οπότε δεν θα κάνει νομίζω ιδιαίτερη εντύπωση σε κανέναν να πει ο Ολυμπιακός ότι αποσύρωμαι από την υπόθεση. Έτσι.

Όπως λοιπόν αντιλαμβανόμαστε, ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να αποσύρει αργά ή γρήγορα την πρότασή του για τον Σαλάχ Εντίν, αν δεν το έχει ήδη κάνει. Πάμε λίγο τώρα να πιάσουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε να πιάσουμε τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός ξέρει και τον αντίπαλό του, την Χράντιτς Κράλοβε. Και πρέπει να πω ότι δεν είναι και πάρα πολύ κακή η εξέλιξη αυτή. Δεν είναι καθόλου κακή η εξέλιξη του να δούμε τον Παναθηναϊκό απέναντι σε τσεχική ομάδα. Αν δηλαδή την κερδίσει δύο φορές μάλιστα και την αποκλείσει, θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Και όσο αφορά τουλάχιστον στην βαθμολογία της Ελλάδος, στη συγκομιδή της Ελλάδος βαθμολογία της UEFA. Και γιατί το λέω αυτό? Τα πράγματα χθες δεν εξελίχθηκαν καλά. Και γιατί το λέω αυτό? Η Ελλάδα έχασε έδαφος χθες με την ήττα του ΠΑΟΚ. Η ήττα αυτή δεν πρόσφερε προφανώς βαθμούς στην Ελλάδα. Οι άμεσοι όμως ανταγωνιστές μας αύξησαν τη διαφορά τους, αύξησαν τη συγκομιδή τους, ανέβασαν τη διαφορά τους. Η Πολωνία πρόσθεσε 400 βαθμούς, η ισοπαλία της Γκόρνικ Ζάρμπζε και η νίκη της Ρακόβεπ της Χάμαρμπι έδωσαν 400 βαθμούς. Η Τσεχία πήρε 200 βαθμούς από την πρόκριση της Γιάμπλονετς. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πως πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα. Η απόσταση της Ελλάδας έχει μεγαλώσει, πλησιάζει τους 3.000 βαθμούς, έτσι. Και γιατί το λέω αυτό, το γεγονός ότι πάει η διαφορά στους 3.000 βαθμούς.

πέναλτι πάνω στον Παναθηναϊκό. Το ζευγάρι αυτό λοιπόν, εάν ο Παναθηναϊκός κερδίσει δύο φορές τη Χράντε Τσκράλοβε, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ καλά. Από την άποψη ότι παίρνει βαθμούς η Ελλάδα, χάνει βαθμούς η Τσεχία. Φυσικά το, δεν πρέπει που δεν είναι να χάσει η Ελλάδα βαθμούς, από την άποψη ότι δεν πρέπει να, πρέπει να πάρει βαθμούς και από τις υπόλοιπες ομάδες, έτσι. Και από τον Όφη και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει play-off. Είναι απευθείας στη league phase του Europa. Τι θέλω όμως να πω με αυτό. Η Ελλάδα έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρώπη. Στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός λοιπόν καταφέρει να αποκλείσει τη Χράντα Τσκράλοβε, αν το κάνει και με 2 νίκες ακόμη καλύτερα, πρώτον μειώνουμε τη διαφορά σίγουρα από τους Τσέχους ως ένα βαθμό τουλάχιστον, και παράλληλα αφήνουμε μία τσεχική ομάδα που, που έχουν 5 στα 5 έχουν οι Τσέχοι αυτή τη στιγμή, έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Έχουν 5 στις 5 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τους κάνεις την αφαίρεση μιας ομάδας, να το πω και έτσι. Πραγματοποιείς τον αποκλεισμό μιας ομάδας. Στέλνεις εκτός Ευρώπης τη Χράντε Τσκράλοβε στην προκειμένη περίπτωση. Αν το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός λοιπόν, η Ελλάδα βγαίνει αυτομάτως κερδισμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με τους Τσέχους, γιατί θα έχει 5 εκπροσώπους και οι Τσέχοι θα έχουν 4. Φυσικά πλέον θα στηρίζουμε για λίγο τι παραπάνω τις ξένες ομάδες, τις ομάδες μάλλον του εξωτερικού που θα παίζουν με Πολωνούς και Τσέχους στην προκειμένη περίπτωση, γιατί αυτό συμφέρει την Ελλάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Φυσικά όλο αυτό για να γίνει, έτσι, θα πρέπει η Ελλάδα να έχει όλους τους εκπροσώπους της σε ευρωπαϊκούς ομίλους, σε ευρωπαϊκή league phase μάλλον, και όπως και δίποτε να πάρουν νίκες 4 που θα αγωνιστούν τώρα στα play-off.

Θα κλείσουμε με κίτρινο μαύρα. Θα κλείσουμε για την. Θα κλείσουμε με ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έχει προχωρήσει στον δανεισμό, προχωράει μάλλον στον δανεισμό του Ελίασον. Το έχουμε πει κιόλας αυτό. Συγγνώμη για τον Penrise, μπερδεύτηκα. Ο Penrise λοιπόν πάει στην Rangers. 300.000 ευρώ περίπου θα βάλει στα ταμεία της Ένωση. Ήδη οι κυτρινόμαυροι προχωρούν τις διαδικασίες για την αντικατάσταση του Penrise. Οπότε σίγουρα θα έχουμε εξελίξει με αριστερό μπακ στο στρατόπεδο των πρωταθλητών Ελλάδος. Φυσικά η τακτική του Ριμπάλτα μένει ίδια, έτσι. Και όλοι την έχουμε μάθει πλέον. Το όνομα θα το μάθουμε όταν ο ποδοσφαιριστής μπορεί να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα ή στο αεροπλάνο.

Τη συμφωνία της ΑΕΚ με τη Rangers την έκανε γνωστή και την έχει βεβαίως και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Έτσι. Ο Σκοτσέζος αριστερός μπακ λοιπόν θεωρείται, πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής Rangers. Υπάρχει και μια οψιόν την οποία αναμένουμε να μάθουμε σε ό,τι αφορά τον James Penn Rice.

Όπως είπαμε, σε κάτι παραπάνω από μισή ώρα θα γίνουν διαθέσιμα τα εισιτήρια για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντη Τσκράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στα 20 ευρώ η τιμή του φθηνότερου εισιτηρίου. Και όπως είπαμε, 20 Αυγούστου, Πέμπτη και ώρα 9.30. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα τα πούμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε να πούμε και για μπάσκετ, έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Πάμε σε break και επαναρχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί εντάξει, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είχαμε την αποχώρηση του Russell Westbrook, ο οποίος έχει αναφέρει, μάλλον έχουμε το μήνυμα του Kevin Durant προς τον Russell Westbrook. Έχουν ζήσει μαζί, είχαν φτάσει στους τελικούς του NBA το 2012 με τους Oklahoma City Thunder. Αυτό το αξέχαστο δίδυμο ανάμεσα σε Kevin Durant και Russell Westbrook, που για πολλούς ήταν από τα καλύτερα δίδυμα που έχουν υπάρξει στο NBA. Εκεί βέβαια πετύχανε το 2012 αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Νικό, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Τους Miami Heat δεν είχαν αντιμετωπίσει το 2012. Καλά θυμάμαι λοιπόν. Καλά θυμάμαι τους Heat των δύο του Heat, του LeBron και του Wade. Δύο. Εντάξει, εννοείται αυτό. Αλλά το δίδυμο ήταν ο LeBron με τον Dwayne Wade. Οπότε θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτό. Θα αναφέρω λίγο τα λόγια του Kevin Durant. Θυμάμαι να ρωτάω τον βοηθό προπονητή Mo Cheeks, τι είναι πιο δύσκολο, να κάνεις προπόνηση μετά την προπόνηση της ομάδας ή πριν. Τον ρώτησα γιατί μέχρι να φτάσει στο γήπεδο ο Ράς είχε τελειώσει τη δική του προπόνηση το πρωί, ενώ εγώ συνήθως έκανα τη δική μου μετά. Ο Μό μου είπε, το να έρχεσαι πριν από την προπόνηση είναι μάλλον πιο δύσκολο. Από τότε αυτό έγινε η ρουτίνα μου, ανέφερα αρχικά ο Ντουράντ. Δηλαδή, ο Ράσελ Westbrook του επηρέασε τον τρόπο δουλειάς μέχρι και αυτό. Πολλοί έβλεπαν τα συναισθήματά του μέσα στο παρκέ και πίστευαν ότι ο Ράς ήταν θορυβώδης. Όχι, για μένα ήταν ανήσυχος και μεθοδικός. Υγείτο με το παράδειγμά του και όταν άναβαν τα φώτα τα άφηνε όλα να βγουν προς τα έξω και ένιωθα απόλυτη ελευθερία. Ήταν έμπνευση να είμαι συμπαίκτης του και όπου και αν πήγαινα έβλεπα ότι ενέπνευε ανθρώπους από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο. Το τρελό είναι ότι δεν έλεγε πολλά, απλώς ήταν πάντα εκεί. Για 18 χρόνια αυτή η μπασκετική ζωή είναι ιερή για εμάς τους επαγγελματίες. Αυτό που δίνουμε μέσα σε αυτό το γήπεδο σημαίνει τα πάντα. Κάποιοι από εμάς θα ήθελαν να μπορούσαν να γυρίσουν πίσω και να κάνουν κάποια πράγματα με λίγο μεγαλύτερη πρόθεση, και κάποιοι απλώς σηκώνουν τα χέρια ψηλά και είναι ικανοποιημένοι με το χρόνο που πέρασαν. Ποιος θα γίνεις εσύ? Εμείς ξέρουμε ότι ήταν ο νούμερο 0. Συνέχισε να εμπνέεις και στην επόμενη φάση της ζωής σου πρωταθλητή. Δεν με νοιάζει τι θα συμβεί. Κανείς δεν μπορεί να σβήσει αυτό που ήταν. Τα πρώτα why not, η πορεία στους τελικούς όταν ήμασταν λίγο πάνω από 20 ετών, τα All-Star Games, το να βλέπουμε ο ένας τον άλλο να τραυματίζεται και να επιστρέφει, οι διαδρομές με το λεωφορείο, οι πτήσεις, τα παιχνίδια με χαρτιά, τα αστεία και οι καυγάδες. Όλα. Αξέχαστα. Αυτά έχει αναφέρει ο Kevin Durant στο, θα λέγαμε, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τον Russell Westbrook, προς τον number zero που λέγανε αρκετοί, έχοντας φυσικά πάτημα από το νούμερο που φορούσε στη φανέλα του.

Τώρα, σε ό,τι αφορά στον Ενδιαγέ, τον οποίο παίρνει ο Ολυμπιακός, τον οποίο πήρε ο Ολυμπιακός, θα πούμε κάποια πραγματάκια. Μιλάμε για έναν πιο off-ball παίχτη, επειδή βλέπω και αρκετά μηνύματα, κυρίως πιο προσωπικά, τα οποία με ρωτάνε για τον Ενδιαγέ. Παιδιά, μιλάμε για έναν πιο off-ball παίκτη, έναν παίκτη που κινείται περισσότερο χωρίς την μπάλα. Δεν είναι, δεν είναι το τρομερό του στοιχείο η επίθεση. Έτσι, μιλάμε για έναν παίκτη περιορισμένων δυνατοτήτων στο επιθετικό κομμάτι και πολύ ανεβασμένο σε σχέση με το και πολύ ανεβασμένο στο αμυντικό. Μπορεί να μαρκάρει σε όλες τις θέσεις του γηπέδου. Είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλή σωματική, έχει πολύ δυνατό σώμα, ένα πολύ δυνατό κορμί. Είναι πολύ αλτικός, έχει πολύ μεγάλα άκρα, κάτι που βοηθάει και στην άμυνα με αλλαγές. Είναι εκρηκτικός. Ένας παίκτης που αποκτάται κυρίως για τα αμυντικά του προσόντα, κυρίως για να μπορέσει να ισορροπήσει αμυντικά τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, άμα τον δεις κάτω το καλάθι να σε περιμένει για να σηκωθεί να σου παίξει άμυνα, δεδομένα δεν θα κάνεις κατευθείαν να μπει στο καλάθι. Δεν θα πεις, α, ωραία, πάω να βάλω καλάθι μπροστά του. Το έχω ξαναπεί αυτό, το έλεγα και χθες. Φίλε Κώστα, εσύ που μου στέλνεις το μήνυμα, δεν θα τον δεις και θα πεις ότι εντάξει, ωραία, καλά είμαστε, εντάξει μωρέ. Θα πεις ότι άστο για αύριο μωρέ. Και αύριο μέρα είναι. Κάτι τέτοιο θα σκεφτείς μάλλον όταν θα τον δεις να σε περιμένει κάτω το καλάθι. Περιορισμένες οι δυνατότητες, θα τον δούμε αρκετά βέβαια να κόβει προς το καλάθι. Τώρα, το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό στις επιθέσεις του Ολυμπιακού όταν θα βρίσκεται ο ίδιος ο παίκτης μέσα, που θα βρίσκεται, ξέρω εγώ, στο τρίποντο και θα προσπαθεί να κόψει προς το καλάθι, αλλά θα τον αφήνουν ελεύθερο στο τρίποντο οι αντίπαλοι του, δεν ξέρω. Αυτό όμως δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να το λύσει το εκάστοτε πρόβλημα. Θα το λύσει ο coach Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχω πει επίσης, φίλε Κώστα, ότι δεν θα είναι και η τελευταία προσθήκη. Έτσι, δηλαδή αναμένω σίγουρα μία ακόμα προσθήκη στο 3, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει και αντικαθιστά τον Άλεκ Πίτερς με τον Ενδιαγέ και η κίνηση αυτή δεν έχει καμία σχέση οι δύο παίκτες μεταξύ τους, έτσι. Μιλάμε για δύο forward που είναι εκ διαμέτρου αντίθετα. Όταν μιλάμε για τον Πίτερς, μιλάμε για έναν forward εδάφους-εδάφους κυριολεκτικά. Δεν είναι από αυτούς που θα σηκωθούν να παίξουν την άμυνα της ζωής τους, ούτε θα σηκωθούν να παίξουν, να σκυλιάσουν στο πίσω μέρος του γηπέδου. Είναι όμως ο καλύτερος σούτερ στην Ευρώπη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει να είναι εκτελεστής. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να εκτελέσει και να ευστοχήσει από οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειας. Ο Ενδιαγή είναι ένας τελείως διαφορετικός, μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Παίρνει την μπάλα, θα καρφώνει, θα τον δούμε πολλές φορές όταν θα μένει μόνος του να κάνει απόπειρες, να διαλύσει μια μπασκέτα. Θα τον δούμε πολλές φορές να κάνει απόπειρες, να πηδήξει μέχρι και στην οροφή του σεφ, όταν ξαναμπεί ο Ολυμπιακός στο σεφ, ή, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, τη Σάνε Λαρίνα, και να κάνει απόπειρες να διαλύσει, όπως είπα, τις μπασκέτες. Θα κάνει απόπειρες να φτάσει το χρονόμετρο της Σάνε Λαρίνα για να σταματήσει τον αντίπαλό του, τον εκάστοτε αντίπαλό του. Και φυσικά θα τον δούμε πολλές φορές όταν θα πάει κάποιος να τον σπρώξει με το σώμα του, να το μετανιώνει το επόμενο δευτερόλεπτο κιόλας. Από εκεί και πέρα, όπως είπα,
αμφιβάλλω και έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Μάλλον θα μου κάνει απίστευτη έκπληξη να είναι η τελευταία προσθήκη του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν. Αναμένω σίγουρα μία προσθήκη στο 3 και από εκεί φιλοδοξεί η ομάδα του coach Μπαρτζόκα να πάρει το σκορ που χάνει με την, απουσία, με την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς. Και προβλέπω, έχω προβλέψει εδώ και πολύ καιρό, το έχω ξαναπεί, ότι η απόκτηση στο 3 θα κάνει κρότο. Και θα είναι πολύ δυνατή, θα είναι θορυβώδης, θα κάνει, θα προκαλέσει σοκ στην Ευρώπη. Θα είναι μια, υποθέτω, προβλέπω ότι θα είναι μια κίνηση, την έχω πει κιόλας στο παρελθόν. Έχω δύο παίκτες συγκεκριμένα στο μυαλό μου στη δεδομένη χρονική στιγμή. Δύο στους δύο βρίσκονται στο NBA. Αναμένω να δω αν θα είναι ένας από τους δύο. Ο ένας είναι ο Αλφαντιάλο, ο άλλος, τον άλλο τον έχουμε αναφέρει χίλιες δύο φορές. Δεν χρειάζεται καν να πω το όνομά του. I hear the silence where love once stayed. I feel the cracks in the world we made. Every truth shows that we outgrew. Και για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, απλώς λέω ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή για να κυνηγήσει την περίπτωση ενός από τους δύο παίχτες που είπα ή κάποιας άλλης καλής περίπτωσης scorer από το NBA. Θα περιμένει μέχρι και το τελευταίο κλάσμα δευτερολέπτου για να το κάνει αυτό. Αναμένουμε.

Λοιπόν, θα πάμε λίγο ξανά στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε την Ευρωπαϊκή Λίστα της Ένωσης που κατατέθηκε. 25 παίκτες φυσικά, 25 ποδοσφαιριστές, 17 από αυτούς μπορούν να είναι μη γηγενείς. Το γνωρίζουμε αυτό.

σίγουρα εντός της ημέρας θα μάθουμε και την ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης. Στο κομμάτι το ποιοι παίχτες θα βρίσκονται εντός. Όχι ότι δεν έχουμε ψιλοκαταλάβει ποιοι θα βρίσκονται εντός. Ωστόσο, καλό θα είναι να περιμένουμε.

σίγουρα αναμένουμε Ρότα, Πίλιο, Μάνταλο και Καλοσκάμι να πάρουν τις τέσσερις από τις οκτώ θέσεις γηγενών ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Να δούμε ποιοι νεαροί θα μπουν. Τώρα θα αναφέρουμε 20 παίχτες οι οποίοι αναμένεται να μείνουν έξω. 20 παίχτες, συγγνώμη, που θα μπουν στην, που οι 17 από αυτούς θα μπουν στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχοντας δεδομένο ότι Ελίασον και Πεν Ράις θα απουσιάζουν, θα πούμε 19 παίχτες. Πάμε. Στρακόσια, Μπρινιόλι, Γεωργίεφ, Ρέλβας, Μουκουντή, Βίντα, Αλεξίου, Μαρίν, Βιτάλης, Κάιρινεν, Σαχαμπό, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Κουτέσα, Μάγερ, Ζούμκοφ, Βάργα, Γιώβιτς και Ζίνι. Τώρα, να ξεκινήσουμε από το ότι η Βάργα, Γιώβιτς, Ζίνι δεν θεωρώ ότι υπάρχει τρόπος να βγουν εκτός λίστας. Ζούμκοφ το ίδιο, Μάγερ το ίδιο, Κουτέσα και Κοϊτά δεν γίνεται να μην βρίσκονται. Για τον Σαχαμπό κρατάω ερωτηματικό. Γκατσίνοβιτς, όπως και δίποτε. Κάιρινεν, Βιτάλης, Μαρίν, δεν αναφέρομαι καν σε αυτούς, θα είναι, το βρίσκω, δηλαδή το βρίσκω αδιανόητο να μην είναι. Στρακόσια, Μπρινιόλι οπωσδήποτε. Στρακόσια και Μπρινιόλι είναι οι δύο τερματοφύλακες, δεν βγαίνουν από την λίστα. Πεν Ράις, Ρέλβας, όχι συγγνώμη, Πεν Ράις θα πάει προς Rangers. Ρέλβας, Μουκουντή, Βίντα και Αλεξίου επίσης. Ο Γεωργίεφ αν θα είναι στη λίστα, που δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Οπότε να κρατήσω τον Σαχαμπό. Άντε και ας πούμε αφήνουμε έξω αφήνει έξω η ΑΕΚ τον Σαχαμπό. Άλλον έναν πρέπει να βρει, να αφήσει. Είτε τον Κουτέσα, να πω τον Αλεξίου, ίσως ο Αλεξίου. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε την ευρωπαϊκή λίστα. Αυτή η ευρωπαϊκή λίστα σίγουρα θα κάνει πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι λίγο δίλημα. Βάργα, Γιώβιτς, Ζίνι δεν βγαίνουν από τη λίστα. Είναι λίγο ρευστά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο, για το δελτίο των ειδήσεων. Θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο και επιστρέφουμε. Είναι λίγο ρευστά τα πράγματα. Πάμε όμως τώρα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
12: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συναντά σήμερα τον Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ για να συζητήσουν το μέλλον του Βάσκου τεχνικού. Ο Μαρσελίνο αποτελεί τον πρώτο στόχο των πειρατών σε περίπτωση αλλαγής προπονητή σύμφωνα με τη Μάρκα. Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων των Ερυθρόλευκων με τον Αρμένιο Τικνιζιάν για τη θέση του αριστερού μπακ, ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μπραγκάντζα στους Ερυθρόλευκους σύμφωνα με την Αμπόλα. Την ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA ενόψει των αγώνων με τη Λεύσκη Σόφια για τα play-off του Champions League κατέθεσε η ΑΕΚ. Η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με την Rangers και παραχωρεί δανεικό τον James Penrice με οψιόν αγοράς. Τώρα ο δικέφαλος κινείται πλέον για την απόκτηση αριστερού μπακ. Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο ευθύνη των ποδοσφαιριστών, αλλά και η δική μου, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση με τα θύματα των Ασπρόμαυρων 3-2 από την Άντερλεχτ και τον αποκλεισμό από το Europa League. Ναυάγησε μεταγραφή του Βάνια Ντρούξιτς στο Θεσσαλονίκη, καθώς ο Σλοβένος στόπερ επέλεξε να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην Εσπανιόλ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει χρήση του Joker Right, καταθέτοντας αίτημα αναβολής του αγώνα με την Κηφισιά που ανοίγει την αυλαία της Super League ενώπιση των αγώνων με την Χράντετς Καράλοβε για τα play-off του Conference League. Παράλληλα, το Ρίνο Τζένοα και Σασουόλου εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού πιστοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ η Κυπριακή Ομόνια φέρεται να συζητά με τον Τάσο Μπακασέτα. Η ιστορική Τσέσκα Σόφια θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-offs του Europa League. Συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφια για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κρίστιαν Μακούν βρίσκεται ο Άρης. Ο Ζέρεμι Πάτρις βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Πανατολικού ο Γάλλος επιθετικός Τόμα Ανρί. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού Στράτους Βάρνα στο 45-2, η Πολωνική Ρακόφ προκρίθηκε στα play-off του Conference League επικρατώντας 1-0 εκτός έδρας της Σουηδικής Χάμαρμπι. 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Τώρα θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλίτ. Στο μπάσκετ, την Κυριακή αναμένεται στην Ελλάδα ο Εμπαγέ Ντιαγέ που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Η 36χρονη Καταρίνα Σταφανίδη δεν κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου για έκτη φορά στην καριέρα της στο Μπέρμιγχαμ. Στον 7ο ευρωπαϊκό τελικό, η Χρυσή Ολυμπιονίκη του Ρίο 2016 είδε το ύψος των 4,70 απροσπέλαστο και στις τρεις προσπάθειες για να καταβάλει την έκτη θέση στο αγώνισμα. 11η κατετάγη Αριάδνη Αδαμοπούλου έχοντας αποτυχημένες προσπάθειες στα 4-40. Με την 8η θέση στον τελικό της δισκοβολίας ολοκλήρωσε την συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ ο Δημήτρης Παυλίδης. Σήμερα ο Μανουήλ Καραλής παίρνει θέση στο αλμαπικοντό. Το φετινό ρεκόρ του στον ανοιχτό στίβο είναι τα 6 μέτρα και βέβαια φέρει μαζί του και την επίδοση 6-17 από τον κλειστό στίβο. Στο προκριματικό επίσης θα αγωνιστεί και ο Γιάννης Ρίζος καθώς άφησε πίσω τους τραυματισμούς και φορμαρίσκεται την κατάλληλη στιγμή. Το φετινό ρεκόρ του είναι στα 5-70. Ο προκριματικός αρχίζει στη 1:50. Με όριο πρόκριση στα 5.80. Επίσης μπαίνουν στη μάχη δύο αθλήτριες του Γιώργου Μποτσκαριόφ, η Ελίνα Τζέγκο στο ακόντιο και η Αναστασία Ντραγκομίροβα στο έπταθλο. Σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο αναζητούσε εδώ και 5 χρόνια, η Άννα Ντουντουνάκη το πέτυχε. Στον ημιτελικό των 100 μέτρων πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού, η 39χρονη κολυμβήτρια του Παναθηναϊκού σημείωσε 56 δεύτερα και 99 εκατοστά στη δεύτερη σειρά. Έτσι τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε εκεί για τα... Εντάξει, θα κάνουμε μια αναφορά. Είχαμε και Στίβο χθες, είχαμε την Κατερίνα Στεφανίδη, είχαμε πολλά πράγματα που έγιναν χθες.

Είχαμε τον Δημήτρη Παυλίδη που βγήκε 8ος. Αυτά βέβαια θα κάνουν μια γρήγορη αναφορά. Σήμερα το πρωί μπαίνουν Τζέγκο, Ντραγκομίρο, Βακέ και ο Μποτσκαριόβ. Μπαίνουν στη μάχη. Τα κορίτσια λοιπόν του Γιώργου Μποτσκαριόφ, οι δύο αθλήτριές του, η Ελίνα Τζέγκο και η Αναστασία Ντραγκομίροβα, μπαίνουν στη μάχη.

0: Μετά είχαμε και την Άννα Ντουντουνάκη που έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό των 100 μέτρων 56 δεύτερα και 99 εκατοστά. Τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα πούμε πολλά σε αυτό το κομμάτι. Θα μιλήσει ο ειδικός σε αυτά, Νίκος Κατσάτσος. Μετά θα τον ακούσετε από τη μία και μετά. Νίκο, τι έχεις να μας πεις?
1: Όλοι στη γραμμή ακίνησης, έχουμε διάφορα.
0: Βλέπετε, τι σας έχει ετοιμάσει πάλι ο Νίκος? Εγώ δεν ξέρω τι σας έχει ετοιμάσει, να ξέρετε. Δεν το γνωρίζω, ο ίδιος το οργανώνει απ' έξω από το στούντιο. Και για μένα έκπληξη θα είναι.
1: Ένας μάγος δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Σε επανέθεση, εγώ δεν είμαι μάγος.
0: Καταλαβαίνετε τώρα που έχουμε μπλέξει. Νίκος Κατσάτσος λοιπόν μετά στο 1-4 θα τα πει όλα. Έτσι, να είστε alert κύριοι και κυρίες, γιατί έχει πολλά να σας πει.

Να μιλήσουμε κιόλας για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις για τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ σε βουλγάρικα μέσα. Χθες θυμίζω ήταν στον αγώνα της Τσέσικα Σόφιας με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Έχω μπροστά μου τα εργομετρικά τεστ στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό και μετά από αυτά θα ενταχθώ στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας. Ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ αντιμετωπίζει μερικά μικροπροβλήματα από το τέλος της σεζόν και χρειάζεται να αναρρώσει. Ωστόσο, ο Ουμότζα Γκίψον είναι ένας πολύ καλός παίκτης και πιστεύω ότι θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει πλήρως στην εθνική ομάδα. Ο Κόντι πρέπει να είναι έτοιμος γιατί θα τον χρειαστούμε στον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν. Αυτά είπε ο Σάσα Βεζένκοφ στα βουλγάρικα μέσα. Θα πάμε τώρα και στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά. Έχουμε αρκετά να πούμε. Ο Άρης, ο οποίος πριν δύο μέρες γνώρισε την ήττα 6-2 και αυτό φυσικά τον έχει θορυβήσει. Να πούμε ότι ο Άρης έχει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του τον Ζερεμί Πετρής, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Αναμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις. Έχει συμφωνήσει ...28 ετών από τη Γαλλία για full back

Στο μεταξύ θα πάω και σε μια χθεσινή είδηση, γιατί δεν πρόλαβα να την σχολιάσουμε αυτή την είδηση και πρέπει. Ο Πουρλίδας πάει στο North Carolina και θα έχουμε μια εντός αγωγικών ελληνική παρικία εκεί πέρα. Τι γίνεται?

Στο North Carolina λοιπόν, ο Βασίλης Πουρλίδας, ο οποίος θα φτιάξει μια ωραιότατη ελληνική παροικία εντός αγωγικών στο πανεπιστήμιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο ίδιο κολέγιο, στο North Carolina, βρίσκονται άλλες δύο ψυχούλες ελληνικές. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και ο Νεοκλής Αβδάλας. Το λέμε για λίγο ελληνική παροικία.

Λοιπόν, θα πάμε και στους υπόλοιπα. Θα πάμε και στα υπόλοιπα του ποδοσφαίρου. Να πούμε αρχικά για τον Πανετολικό, ότι έχει ανακοινώσει την αποστολή του, την ανακοίνωσε χθες μάλλον το βράδυ, για το φιλικό με την Τρουά. Θα το αναφέρουμε, θα την αναφέρουμε γρήγορα την αποστολή. Υπάρχουν παρουσίες, τα νέα πρόσωπα, ο Τζενεπό π.χ. Υπάρχουν και όμως απουσίες, ο Νακάμπα, ο Μπόκου, ο Εράκοβιτς. Υπάρχει ο Σμυρλής, ο

Μαυρίας, Νικολάου, Όλσον, Παρδαλός, Προδρομήτης, Σατσιάς, Στάγιτς και Ξενόπουλος. Αυτή είναι η αποστολή του Πανετολικού για το παιχνίδι με την Τρουά. Αυτούς επέλεξε ο Γιάννης Αναστασίου για να εκπροσωπήσουν τους Αγρινιώτες στο φιλικό.

Να πούμε λίγο και τις ώρες των δύο παιχνιδιών του Παναθηναϊκού με την Χράντετς, γιατί και αυτές έγιναν γνωστές. Λοιπόν, όπως αναφέραμε, στις 20 Αυγούστου 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ο αγώνας του Παναθηναϊκού, ο πρώτος με τη Χράντετς Κράλοβε, έξω στην Τσεχία. 27 Αυγούστου στις 8 η ώρα, ώρα Ελλάδος.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λίγο, σε πολύ λίγο μάλλον, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα προκειμένου να ετοιμαστούμε, γιατί θα μιλήσουμε πιο μετά και για τα διεθνή, θα τα πούμε όλα και για αυτό το κομμάτι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, έχουμε τα ξένα μέσα ενημέρωσης μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έγινε ένας χαμός χθες, είχαμε πάρα πολλές αναμετρήσεις για Europa και Conference League.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε στο break. Ωστόσο, να αναφέρουμε κιόλας ότι η Ανατολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάρον Ράσελ. Είναι και επίσημο πλέον. Μονοετές

Έχω την αίσθηση ότι είναι το συμβόλαιο του Ντάρον Ράσελ. Θα το μάθω βέβαια σε πολύ λίγο. 28χρονος guard. Ενισχύει λοιπόν την περιφέρεια της ομάδας του Πάμπλο Λάσο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και σας έχω υποσχεθεί να τα πούμε όλα για τα διεθνή, οπότε μόνος μου εγώ να τα πω για τα διεθνή λίγο δύσκολο. Γι' αυτό και έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο. Να τα πούμε γιατί έχουμε πολλά ακριβώς να αναφέρουμε σχετικά με τη χθεσινή βραδιά. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, σαν και στους ακροατές των 943 Ιντερβέντε Σπορτς. Προτείνω να ξεκινήσουμε από το βελγικό τύπο που αναφέρεται στην επιτυχία της Άντερλεχ, της παλιάς μεγάλης δόξας που προσπαθεί να ξαναβρει το καλό της σε αυτό, η οποία απέκλεισε τον ΠΑΟΚ νικώντας τον για δεύτερη φορά, αυτή η φορά μέσα στο γήπεδό της, το Κονστάβα δε Στόγκλο, το πάρκο όπως λέγεται τώρα για χορηγικούς λόγους. Ο βελικός τύπος εξέρει την εμφάνιση της Άντερλεχ, τονίζοντας ότι η ομάδα του Πορτογάλου Βίτορ Μπρούνο παρουσιάστηκε πιο έτοιμη και αποτελεσματική. Ιδιαίτερη αποθέωση γνωρίζουν οι ποδοσφαιριστές που πέτυχαν τα γκολ, οι σκόρες δηλαδή, όπως είναι ο Πετρό Στόπερ, ο Μέσος ο Άμπρος και ο Σικάν, καθώς κατάφεραν να πληγώσουν την άμυνα του ΠΑΟΚ σε κέρια χρονικά σημεία. Επισημαίνει μάλιστα ο βελικός τύπος πως παρά την πίεση και την προσωρινή σοβάρεση από τον Ζήφοβιτ στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν έχασε. Μάλλον η ομάδα της Άντερλεχ δεν έχασε την ψυχραιμία της και στο δεύτερο μέρος κυριάρχησε απολύτως στο χώρο παίρνοντας την νίκη πρόκριση. Με την ήττα αυτή του ΠΑΟΚ να πούμε ότι η Ελλάδα παρέμεινε στη 10η θέση γενικής κατάταξης της UEFA με 41.512 βαθμούς. Εδώ παραμένουν, το ευχάριστο είναι ότι παραμένουν και 5 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουν να δώσουν παιχνίδια περαιτέρω. Και στη 10η θέση είναι η Πολωνία με 44.125 βαθμούς. Όπου η Πολωνία ξεκίνησε με 5 ομάδες, έχει χάσει μια συνεχίζει με 4. Η Τσεχία που είναι στη 10η θέση με 44.225 βαθμούς, ξεκίνησε με 5, συνεχίζει με 5. Στην πρώτη θέση τώρα, πολύ μακρά, είναι η Αγγλία με 101.852 βαθμούς. Έχει 9 ομάδες που συνεχίζουν και 9. Καταλαβαίνει κανένας η Αγγλία πόσο ψηλά ακόμα μπορεί να πάει, έτσι, πόσο βοηθάνε οι 9 αυτές ομάδες η γενική κατάταξη της χώρας τους. Στη δεύτερη θέση είναι η Ιταλία, 87.660 βαθμούς, και αυτή ξεκίνησε με 7 ομάδες, συνεχίζουν 7. Και στην τρίτη θέση η Ισπανία με 82.368 βαθμούς, 8 ξεκίνησαν, 8 συνεχίζουν. Τώρα πάμε να δούμε το περιβόητο θέμα όπως έχει εξελιχθεί η διαμάχη FIFA με UEFA και τις άλλες δυνάμεις.
0: Πριν πάμε σήμερα σε αυτό, Μάνο, θα μπορούσα να σε ρωτήσω κάτι που θέλω. Υπάρχει το εξής θέμα στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τις δύο αποβολές. Υπάρχει πιθανότητα να απουσιάσουν οι δύο ποδοσφαιριστές ακριβώς παραπάνω από ένα μάτς?
1: Τι έχει γράψει ο διαιτητής και ο παρατηρητής στο αγώνα. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Γιατί το λέω? Γιατί από ό,τι έχω διαβάσει, η UEFA μπορεί να επιβάλλει μεγαλύτερες τιμωρίες.
1: Μπορεί να αυξηθεί η τιμωρία, εννοείται. Αν ο διαιτητής γράψει ότι ο Γερεμέγεφ, υποθέτουμε τώρα, εξύβρισε τον εφόπτη, σίγουρα τότε μπορεί εκεί να είναι μεγαλύτερη η ποινή από μια αγωνιστική για τον Σουηδόφορ. Θα δούμε. Στο φύλλο αγώνας θα ξεκαθαρίσει τα πάντα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο επίμαχο θέμα που είναι αυτό ανάμεσα στη FIFA και την UEFA. Σήμερα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νέας Ζηλανδίας απέσυρε τη στήριξή της προς τον πρόεδρο, τον Τζιάνι Φαντίνο. Το ίδιο έχει κάνει, ξέρουμε, όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Έτσι. Ωστόσο, στη συνάντηση που έγινε στο Ζάλτσμπουργκ και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ομοσπονδίας, ο Πατρίς Μοτσέπε, ο οποίος είναι, όπως ξέρουμε όλοι, είναι φύλλα προσκυμένος στον Τζιάνι Ιφαντίνο. Τον βοήθησε ο Ιφαντίνο να εκλεγεί πρόεδρος της Αφρικανικής Ομοσπονδίας, αυτόν τον ζάπλητο Αφρικανό επιχειρηματία. Λοιπόν, ο κύριος Μοτσέπε, που συναντήθηκε τόσο με τον πρόεδρο της UEFA, τον Αλεξάνδρο Τσεφερίν, όσο και τον ομολογό του της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, τον Κατεριανό, είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε εναντίον του Ιφαντίνου, τα πάντα πρέπει να κρυφούν στο εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν θεωρεί ότι ο Ιφαντίνου θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του μέχρι τις εκλογές και εκεί όλα θα ξεκαθαρίσουν. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή από τις 211 ψηφούς ο Ιφαντίνο που παλεύει με όλες τις δυνάμεις σε πάση περιπτώσει να παραμείνει στη θέση του, αν εξασφαλίσει 106 ψήφους, τότε έχει πάρει ξανά τις εκλογές το Μάρτιο που θα γίνουν στο Ραμπάτ. Βεβαίως η UEFA μαζί με άλλες νομοσπονδίες, δηλαδή βγήκε ο πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδίας και είπε ότι εμείς δεν στηρίζουμε, το έχουμε δείξει από την αρχή, δεν στηρίζουμε τον Ιφαντίνο και καλό θα είναι με όλα αυτά που έχουν γίνει, με γίνει τη δημιουργία της εμπορικής εταιρείας μέσα στους κόλπους της FIFA να παραιτηθεί από τη θέση του εδώ και τώρα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, ο κύριος Ιφαντίνο δεν παραιτείται. Έχει και τη στήριξη του πρόεδρου των ΗΠΑ που είπε ότι θα είναι τρομερό λάθος να μην επανεκλεγεί ο Ιφαντίνο στον προεδρικό θόκο. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η μάχη θα κρατήσει, γιατί ναι μεν η Ευρώπη και η Βόρειος Κεντρική Αμερική και Ασία είναι εναντίον του Ιφαντίνο. Ωστόσο όμως το θέμα είναι τι κάνουν και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες, καθότι εδώ δεν μετράει διαφορετικά η ψήφος της Γερμανικής ή της Αγγλικής ή της Γαλλικής Ομοσπονδίας. Μία ψήφο έχουν αυτοί, μία ψήφο έχει και το Μάλι, μία ψήφο έχει και το Καμερούν. Άρα οι 211 ψήφοι, αν φτάσουμε στις εκλογές, θα δούμε πώς θα μοιραστούν και αυτό είναι ένα θέμα που οι παράγοντες της UEFA και της COCACAF, Βορείου Κεντρικής Αμερικής Καραϊβικής, δεν το θέλουν. Μάλιστα, προσπαθούν να πιέσουν το ώστε να αλλάξει το σύστημα όπως είναι τώρα στην FIFA, να μην έχει τόσες υπερεξουσίες ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας, να υπάρχει να δημιουργηθεί καλύτερα ένα διοικητικό συμβούλιο με μεγάλες και αυτοεξουσίες, όπως είναι για παράδειγμα το διοικητικό συμβούλιο της Μπάγερ Μονάχου, που ναι μεν ο πρόεδρος έχει τις εξουσίες του, αλλά το διοικητικό συμβούλιο είναι αυτό που παίρνει τις πολύ μεγάλες αποφάσεις. Έτσι λοιπόν να μπορεί εδώ να ελεγχθεί ο πρόεδρος της FIFA και να μην μπορεί από μόνος του, χωρίς να έχει συζητηθεί και να μην υπάρχει διαβούλευση από τα μέλη αυτού του νέου διοικητικού συμβουλίου, αν γίνει πραγματικότητα, να υπάρχει περαιτέρω διαφάνεια και έλεγχος. Θα δούμε, όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει για επί μακρόν, μέχρι τις 18 Νοεμβρίου που θα δούμε τι θα είναι αυτοί που θα θέσουν οριστικά υποψηφιότητα για την Προεδρία της FIFA. Να θυμίσουμε μέχρι τώρα ο Ιφαντίνο θέλει να ξαναθέσει, τον στηρίζουν σίγουρα αφρικανικές ομάδες που τον Ιούνιο είχαν πει ανοιχτά και εξάστερα εμείς θέλουμε τον Ιφαντίνο. Έπειτα είναι ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο πρόεδρος του CONCACAF, ο οποίος επισήμως δεν έχει πάρει θέση, αλλά έχει αφήσει να διαρρεύσει από κύκλους ότι θέλει να θέσει υποψηφιότητα. Μετά έχουμε την UEFA που προσπαθεί να πείσει τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί, τον πρόεδρο, τον Κατριανό πρόεδρο της Paris Saint-Germain, μέλος εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, καθώς επίσης και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας λόγω της πρώην ΙΚΑ. Αλλά ο ίδιος βέβαια, επειδή γνωρίζει πολύ καλά ότι το Κατάρ είναι φύλλα προσκύμενο προς τον Ιφαντίνο, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του και μάλιστα σε ερώτηση που του έκανε στο Ζάλτσμπουργκ συνάδελφος του Sky, λέει εγώ είμαι πρόεδρος της Paris Saint-Germain. Άρα με τον τρόπο του έδειξε ότι δεν θέλει να αναμειχθεί περαιτέρω στις προεδρικές εκλογές. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και ο πρόεδρος της UEFA, ο Σλοβένος Αλεξάντς Τσεφερίν, γιατί οι εκλογές για τον πρόεδρο της UEFA, υπάρχουν και οι εκλογές, είναι τον Απρίλιο το Καζακστάν, τη μακρινή αυτή φορά της Ασίας που ποδοσφαιρικώς ανήκει στην Ευρώπη. Θα δούμε σε αυτά τα θέματα. Έχει δρόμο ακόμα. Τώρα έχουμε όμως και μεταγραφές, έτσι. Καταρχήν η Paris Saint-Germain συμφώνησε όλα με την Παρσελόνα, παίρνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Φεράν Τόρες, 50 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα ο Ρόντρι ζήτησε από τη διοίκηση της City και του το επέτρεψε να μην συμμετάσχει στις προπονήσεις της αγγλικής ομάδας, καθότι είναι σε διαπραγματεύσεις οι διοικήσεις Μπαρτσελόνα και Manchester City. Έχουν απορριφθεί δύο προτάσεις, οι πρώτες της ισπανικής ομάδας προς την αντίστοιχη της αγγλικής. Πιστεύετε ότι στην Τρίτη θα τα βρούνε και έτσι ο Ρόντρι θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην πρωταθλήτρια Ισπανίας? Ακόμη πρέπει να πούμε ότι ο Raiders, ο μέσος της City που τον είχε πάρει 50 εκατομμύρια ευρώ από τη Μίλαν, δεν κατάφερε να βρει θέση στην ομάδα του Pep Guardiola που ήταν μέχρι πρόδεινος προπονητής της City. Έτσι λοιπόν τώρα αναμένεται να μετακινηθεί στην Τουρκία. Παράλληλα η Τραμπζόνσπορ ενισχύει το προστάσιο της μετά τον Μοχάμεντ Σαλάχ, παίρνει δανεικό από την Αλ Αχλή της Σαουδικής Αραβίας στον Ουρουγανό Φορ τον Νούνιες, πρώην ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ. Ενώ επίσης ο Αμορίμ, ο νέος προπονητής της Μίλαν, ξεκαθάρισε ότι πρέπει να αποχωρήσουν είτε με μεταγραφή είτε με κάποιο άλλο τρόπο αρκετοί ποδοσφαιριστές, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Μεξικανός Σαντιάγο Χιμένες, που τον είχε πάρει με αρκετά λεφτά η Μίλαν από τη Φέγενορντ, αλλά δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά που όλοι προσδοκούσαν και περίμεναν. Μετά είναι ο Φιλίπ Τερασιάνο τροφλάκας, ο Πέρβις Εστουπινάν ο αμυντικός, ο Ντάβιντ Οτόγκου, ο Φικάγιο Τομόρι, ενώ υπάρχει αμφιβολία για τον Γάλλο τον Κρίσεν Κουκού, που ενδέχεται ο Αμορίμ, ο νέος προπονητής του Κόκκινου Διαβόλου, να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι ο Γκούλιτ Ρουντ, Γκούλιτ αυτός σπουδαίος παλιός Ολλανδός ποδοσφαιριστής, αναφερόμενος στο θέμα του Ράσφορντ, ξέρουμε ότι η Μπαρτσελόνα δεν έδειξε προθυμία να τον διατηρήσει το έμψυχο δυναμικό της παρά μόνο ως δανεικό ξανά. Η διοίκηση της United είπε τον πουλάμε, δεν τον δανείσουμε, οπότε επέστρεψε στο Manchester και εκεί αφού συνομίλησε με τον προπονητή των Κόκκινων Διαβόλων, τον Μάικλ Κάρικ, αποφάσισε να του δώσει μια νέα ευκαιρία. Και βγαίνει ο Χούλι τώρα και λέει ότι είναι καλό για τη Manchester United η επιστροφή του Ράσον, που είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής και μπορεί να βοηθήσει την αγγλική ομάδα να πετύχει τους υψηλούς στόχους της. Παράλληλα σήμερα η Άστον Βίλα αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως η απόκτηση του Ιταλού Ματέο Τζέρι, ο οποίος πήγε χθες με Λίαρ Τζέτ από την Ιταλία, από την Αταλάντα πιο συγκεκριμένα, στο Μπέρμιγχαμ, και σήμερα θα ανακοινωθεί και επισήμως. Ακόμη έχουμε το ενδιαφέρον της Νάπολη για τον Βραζιλιάνο φορ της Άρσεναλ, τον Γκάμπριελ Ζεζούς, που με τα νέα δεδομένα δεν προβλέπεται ότι θα έχει αρκετό χρόνο συμμετοχή στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Όπως επίσης το ίδιο ισχύει μάλλον και για τον Μαρτινέλη, που βρίσκεται σε επαφές με τη Γαλατά Σαράι, με την ελπίδα ο Βραζιλιάνος εξτρέμ να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Τουρκία. Ακόμη στην Γερμανία η Dortmund, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ως βασικό στόχο να πάρει από την Κολονία τον ταλαντούχο Σαΐντ Ελ Μαλά, δεν τα έχουν βρει όμως τις προτάσεις που έχει καταθέσει η Dortmund. Έχει προσφέρει 50 εκατομμύρια ευρώ, θέλει 60 η Κολονία, οπότε για να μην μείνει στο τέλος χωρίς κεντρικό χαφ όπως θέλει, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της και προς τον κεντρικό χαφ της Αϊτχόβεν, τον Τζόι Μπίρμαν, που θεωρείται ότι είναι, έχει λιγότερη χρηματιστηριακή αξία και θα μπορέσει να τον εντάξει στο έμψυχο δυναμικό της. Θα δούμε.
0: Είναι πιο προσιτή επιλογή.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι μια πιο προσιτή επιλογή.
1: Ναι, βεβαίως. Και επίσης η Μπαρτσελόνα που βλέπει ότι δεν κινείται το θέμα του Χούλιαν Άλβαρες. Άλλωστε ο Άλβαρες τώρα επέστρεψε και ξεκίνησε προετοιμασία με την Αθλέτικο Μαδρίτης. Κάνει μια άλλη κίνηση τώρα. Στρέφει το βλέμμα της προς τη Sporting και τον Κολομβιανό χώρο τον Λουίς Σουάρες, ο οποίος δεν τα πάει και ιδιαίτερως καλά τις τελευταίες ημέρες με τον προπονητή των Λιονταριών, τον Ρούι Μπόρζες. Βεβαίως κοστίζει και πολύ λιγότερα ο Λουίς Σουάρες. Οπότε αν ο Σουάρες μετακινηθεί στην Μπαρτσελόνα, τότε αυτομάτως ανοίγει πιο καλά η πόρτα για να πάρει φάση θέση βασικού μάλλον, ο Φώτης ο Ιωάννηδης. Θα δούμε.
0: Να αναφέρουμε φυσικά, Μάνο, ότι ο Λουίς Σουάρες δεν έχει καμία σχέση με τον Λουίς Σουάρες που είχε παλιά υπάρξει.
1: Είναι Κολομπιάνος ο ένας, Ουρουγουάνος ο άλλος, βεβαίως. Βεβαίως. Απλώς έχουν ίδιο
0: όνομα
1: και επώνυμο. Ίδιο όνομα και επώνυμο.
0: Τώρα ποδοσφαιρικά επίσης νομίζω έχουν και μεγάλη διαφορά, έτσι.
1: Πώς?
0: Έχουν και μεγάλη διαφορά αγωνιστικά, έχουν την αίσθηση.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Εντάξει, ο προηγούμενος ο Λουίς Σουάρες.
1: Ο Κολομβιανός, παρότι Κολομβιανός, έτσι, είναι πιο ήρεμος σαν χαρακτήρας από τον Ουρουγουάνο, ο οποίος δαγκώνει κιόλας.
0: Και αυτό είναι και λίγο σπάνιο, γιατί ξέρεις τώρα, Κολομβιανοί δεν τους λες και πολύ ήρεμους.
1: Γι' αυτό το ανέφερα.
0: Γενικά οι Λατινοαμερικάνοι είναι λίγο.
1: Και η φήμη των Κολομβιανών είναι, όπως θα το κάνουμε, λίγο πιο πιστήρια από αυτή των Ουρουγουανών. Αν και οι Ουρουγουανοί θεωρούνται σκληροί ποδοσφαιριστές, εντάξει, ο Λουίς Σουάρες, ο Ουρουγουανός, έχει ξεπεράσει τα όρια ούκο λίγες φορές. Γι' αυτό άλλωστε έχει τιμωρηθεί. Και εν πάση περιπτώσει τον έχουν γλιτώσει από περαιτέρω σκληρές τιμωρίες οι θύνοντες των ομάδων που έπαιξε.
0: Νομίζω ο Λουίς Σουάρες ο Ουρουγουανός είναι πιο σκληρός από την παράδοση που έχουν οι Ουρουγουανοί, ναι, γενικότερα, έτσι.
1: Έχει ξεπεράσει τα όρια, ναι, εντάξει.
0: Γενικότερα πάντως οι Λατίνοι είναι λίγο έτσι. Είναι λίγο περίεργοι.
1: Ναι.
0: Γενικότερα οι Λατινοαμερικάνοι έχουν μια τέτοιου είδους νοοτροπία. Μια λίγο σκληρή νοοτροπία.
1: Ουρουγουάη και Κολομβία είναι ιδιαίτερες χώρες. Εντάξει, σε όλους τους τομείς.
0: Πρέπει
1: να πούμε έτσι.
0: Αλλά
1: είναι χώρα των 6 εκατομμυρίων και τα ελληνικά που ξέρουν οι κάτοικοι της χώρας τους δεν τα ξέρουν οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Ελληνική ιστορία εννοώ, έτσι. Δηλαδή όταν πας στην Ακρόπολη με ένα Ουρουγουανό ή έναν Ιάπωνα, θα σου πει τι είναι το κάθε μνημείο και ο Έλληνας θα κοιτάει σαν χαζός.
0: Αυτό νομίζω θα πρέπει να θορυβήσει περισσότερο εμάς τους Έλληνες.
1: Έτσι, εννοείται, γιατί... αλλά δεν έχω δει κάτι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε από το δημοτικό που πάνε τα σχολεία, τα παιδιά πάει μετά κανένα από μόνο του. Υπάρχει κάποιο οργανωμένο πρόγραμμα?
0: Ιδιαίτερα όχι.
1: Εγώ που μένω κοντά, ας πούμε, στην Ακρόπολη, βλέπω τις Κυριακές κάποιους που κάνει κάποια γκρουπ ο Δήμος Αθηναίων και πάνε κάποια γκρουπ μαζί και έχουν έναν ξεναγό που τους λέει διάφορα πράγματα. Αυτά. Αλλά στο ενδιάμεσο δεν έχει πάει κανένας, η σπάνια πάει κάποιος. Οι ξένοι όμως σε καθημερινή βάση πάνε και μαθαίνουν τι εστί Ακρόπολη, που το ξέρουν από πριν την ιστορία, αλλά θέλουν να το δουν και από διαζώσεις. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη
0: μεταξύ
1: κουβέντα.
0: Λέμε για τους Ουρουγουανούς και τους Κολομβιανούς ότι είναι ιδιαίτεροι χαρακτήρες, ότι είναι σκληροί κλπ. Αλλά κατά καιρούς έχουν βγάλει τρομερούς παίκτες πραγματικά.
1: Καλά, έχουν βγάλει φανταστικούς ποδοσφαιριστές, ναι.
0: Απίστευτος πραγματικά. Εννοείται. Και είναι, γενικότερα είναι και πολύ τεχνίτες αυτοί, ώρες-ώρες.
1: Ναι,
0: κυρίως οι Κολομβιανοί.
1: Να πούμε ένα παράδειγμα που το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Χάμες Ροντρίγκες. Τι να πω, το Βιέρα, το Λοσάτα. Εντάξει, Ουρουγουανοί, σούπερ στην Ελλάδα.
0: Και ας είμαστε ειλικρινείς, ο Χάμες Ροντρίγκες το λίγο που έπαιξε στην Ελλάδα
1: ναι.
0: Έδειξε την ποιότητά του κανονικότατα.
1: Έτσι.
0: Έχω την αίσθηση ότι είχε και πολύ περισσότερη ποιότητα, αλλά δεν την έδειξε
1: ποτέ. Δεν έτυχε να τον γνωρίσεις. Μίλτον Βιέρα, ένα χάφα απίστευτο. Εθνική Ουρουγουάη 1966. Ο Χούλιο Λοσάντα, ένα εκπληκτικό εξτρέμ. Θυμάμαι μάλιστα στο πρώτο του παιχνίδι που έπαιξε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ήταν ακόμα στη διαπραγματεύση, δεν είχε κλείσει μεταγραφή του. Στον Γιώργο Καρεσκάκη, θα θυμάμαι καλά. Αντίπαλο τη Leeds United, η οποία μόλις εκείνη η μέρα είχε αποκτήσει τον Τρέβορ Τσέρι, που μετά έπαιξε και στην Εθνική Αγγλίας, τον χόρεψε στο ταψί που λέμε εκείνη τη μέρα. Δηλαδή τέτοιες τρίπλες που του έκανε, εγώ θα κρεμάσω τη φανέλα μου αν μου αξέρει. Ας περίπτωση. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό μας αρέσει, γι' αυτό το υπηρετούμε.
0: Ακριβώς, Μάνο, ακριβώς. Δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο, η αλήθεια είναι, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε αναμένουμε σίγουρα και την αρχή των πρωταθλημάτων. Έχουμε και
1: βέβαια. Τώρα την Κυριακή έχουμε το Community Shield, δηλαδή ουσιαστικά το τελικό του Super Cup Αγγλίας που ανοίγει εκεί η παράσταση.
0: Νομίζω είναι το αντίστοιχο το Super Cup, όπως λέμε το Super Cup το Ευρωπαϊκό, το Super Cup ανοίγει την αυλαία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κάτι
1: είναι
0: τέτοιο αντίστοιχο
1: είναι
0: κάνει το Community Shield.
1: Δεν είναι. Προχθές έγινε της Ελλάδας, όπως ξέρουμε. Μετά έγινε το αργότερα το Super Cup της Ευρώπης, τώρα ξεκινάει η Premier League.
0: Αυτό εννοώ, ότι έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον ανοίγει την αυλαία περισσότερο του αγγλικού πρωταθλήματος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι ουσιαστικά. Ανοίγει την αυλία του αγγλικού πρωταθλήματος. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Καιρός ήταν, νομίζω να το, θα το χαρούμε όλοι.
1: Βέβαια. Βέβαια να τονίσουμε κάτι άλλο, να επισημάνουμε καλύτερα. Δεν είναι το πρώτο πρωτάθλημα της Ευρώπης που ξεκινάει, έτσι. Έχουν ξεκινήσει Ελβετία, Αυστρία.
0: Η Ολλανδία.
1: Υπάρχουν άλλα που έχουν ξεκινήσει πιο γρήγορα.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Απλώς είναι το πρώτο μεγάλο από τα κορυφαία πρωταθλήματα, το πρώτο από τα κορυφαία που ξεκινάει.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Μάνο, μάλιστα. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ.
1: Επίσης,
0: έχουμε ούτως ή άλλως. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Τα πάμε όλα για τα διεθνή, καταλαβαίνετε τώρα. Θα αναφέρουμε πριν κλείσουμε πως η ΑΕΚ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Λεύσκη Σόφιας. Οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα από ό,τι βλέπω.

Υπήρξε ανακοίνωση Τρίτη 18 Αυγούστου γίνεται ελεύθερη η διάθεση. Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα στις 2 θα έχουν δικαίωμα οι φίλοι της ΑΕΚ να τα αγοράσουν, οι κάτοχοι διαρκείας. Λοιπόν, θυμίζω, ο αγώνας με τη Λεύσκη Σόφιας 26 Αυγούστου στις 10 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στην λήξη, στο τέλος της εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος ακολουθεί, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχει γραμμή εκκίνησης. Στίβος, υγρός στίβος και τα πάντα για τα εντός αγωγικών άλλα σπορ θα σας τα πει ο Νίκος. Μείνετε συντονισμένοι. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους, για όνομα του Θεού. Το έχουμε ξαναπεί. Θα συνεχίσουμε να το λέμε, διότι δυστυχώς τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κάτι τέτοιο έπρεπε να είναι δεδομένο. Υγεία να έχουμε. Τύχη οπωσδήποτε. Γιατί συνήθως λέμε ο ένας τον άλλον, φίλες και φίλοι ακροατές, υγεία πάνω απ' όλα. Αλλά όσοι βρίσκονταν στον Τιτανικό, έχεραν άκρα υγείας και είχαν και αρκετά χρήματα. Τύχη δεν είχαν όμως. Όταν πήγε και προσέκρουσε το υπεροκεάνιο στο παγόβουνο. Καλή συνέχεια, να γελάτε και να χαμογελάτε. Πολύ σημαντικό. Γεια σας.

0: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Δυσάρεστα τα νέα για την Ελλάδα μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, με τη διαφορά από την 11η Πολωνία και την 12η Τσεχία να μεγαλώνει κατά 400 και 200 βαθμούς αντίστοιχα. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συναντά σήμερα τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να συζητήσουν για το μέλλον του Βάσκου τεχνικού. Ο Μαρσελίνο αποτελεί τον πρώτο στόχο των Πειραιωτών σε περίπτωση αλλαγής προπονητή, σύμφωνα με τον Βιτάλ Μορέτο. Σε προχωρημένο στάδιο, διαπραγματεύσεις των Ερυθρολεύκων με τον Αρμένιο Τικνιζιάν για την θέση του αριστερού μπακ. Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Μπραγκάνσα στους Ερυθρόλευκους, σύμφωνα με την Αμπόλα. Την ευρωπαϊκή λίστα στην UEFA εν όψη των αγώνων με τη Λεύσκη Σόφια για τα playoffs του Champions League κατέθεσε η ΑΕΚ. Παράλληλα, η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την διάθεση των εισιτηρίων για τον, εντός έδρας αγώνα με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας. Η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με τη Rangers και παραχωρεί δανεικό τον James Penrise με οψιόν αγοράς. Τώρα ο δικέφαλος κινείται και για την απόκτηση αριστερού μπακ. Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο ευθύνη των ποδοσφαιριστών αλλά και δική μου, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά την ήττα των Ασπόρων Μαυρών 3-2 από την Άντερλεχτ και τον αποκλεισμό από το Europa League. Να βάγει η μεταγραφή του Βάνια Ντρουκούσιτ στο δικέφαλο του Βορρά, καθώς ο Σλοβαίνος στόπερ επέλεξε την Εσπανιόλ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει χρήση του Τζόκερ Ράιτ, καταθέτοντας αίτημα αναβολή στο αγώνα που ανοίγει την αυλαία της Super League εν όψη των αγώνων με τη Χράντες Κράλοβε για τα play-offs του Conference League. Παράλληλα, το Ρίνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού οπισθοφύλακα των Πρασίνων Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ η Κυπριακή Ομόνοια φαίνεται να συζητά με τον Τάσο Μπακασέτα. Η ιστορική ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-offs του Europa League. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κριστιάν Μακούν βρίσκεται ο Άρης. Στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται ο Ζερεμί Πετρής για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Πανετολικού ο Γάλλος επιθετικός Τομάν Ρι. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού στράτους Βάρνα στο 45-2, η πολωνική Ρακόβιτσε Στόχοβα προκρίθηκε στα play-offs του Conference League καταβάλλοντας με 1-0 εκτός έδρας την σουηδική Χάμαρμπι. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, τώρα θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλίτ. Στο μπάσκετ την Κυριακή αναμένεται στην Ελλάδα ο Εμπαγέ Ντιαγέ που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό για να περάσει ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής παίρνει θέση στο άλμα επί κοντό. Το φετινό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο είναι τα 6 μέτρα και βέβαια φέρει μαζί του και την επίδοση 6-17 από τον κλειστό. Στον προκριματικό του επί κοντό θα αγωνιστεί και ο Γιάννης Ρίζος, καθώς άφησε πίσω τους τραυματισμούς και φορμαρίστηκε την κατάλληλη στιγμή. Το φετινό του ρεκόρ είναι στα 5-70. Ο προκριματικός αρχίζει στις 1 παρα 10 με όριο πρόκρισης τα 5-80. Επίσης μπαίνουν στη μάχη και οι δύο αθλήτριες του Γιώργου Μποτσκαριόβ, Ελίνα Τζέγκο και Αναστασία Ντραγομίροβα, στο ακόντιο και το έπταθλο αντίστοιχα. Τριπλός τελικός για την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο, ενώ στα 1500 μέτρα θα κολυμπήσει η Άρτεμις Βασιλάκη. Την Γιατράν Σπλίτ και τη Χόβεν θα αντιμετωπίσει η ομάδα Πόλο Ανδρών του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3. Go! Go! Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα, εδώ στο 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε τη γραμμή εκκίνησης, την εκπομπή για τα άλλα σπορ. Μια εκπομπή όπου όπως και σήμερα θα είναι γεμάτη. Ακόμα πιο γεμάτη όμως θα είναι το Σαββατοκύριακο. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και εμείς θα είμαστε παρέα από τη 1 έως τις 4. Για 3 ώρες θα μιλήσουμε για στίβο, κολύμβηση που έχουμε σε εξέλιξη και τις διοργανώσεις, που εννοείται πως θα έχουμε και ενημέρωση για τους αθλητές μας. Εννοείται όμως πως θα μιλήσουμε και για άλλα σπορ, καθώς και για τα άλλα σπορ, καθώς έχουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής, το οποίο θα ξεκινάει απόψε στο Ζάγκρεπ και θα επαναλάβουμε ακόμα μια φορά την ελληνική αποστολή. Τένις, καθώς σήμερα παίζει ο Τσιτσιπάς, όπου θα μιλήσουμε λίγο καλύτερα και για αυτό το τουρνουά. Και έχουμε και πόλο, καθώς έχουμε κληρώσεις ελληνικών, ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όπου εννοείται πως υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, άσχετα αν η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα άλλα σπορ, εννοείται πως οποιαδήποτε παρέμβαση υπάρξει, βασικά οτιδήποτε συμβεί σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οποιαδήποτε παρέμβαση χρειαστεί θα γίνει. Και το λέω αυτό γιατί εντάξει, κανονικά το λέω και στις άλλες εκπομπές αυτό, αλλά το λέω καθώς ως γνωστόν σήμερα είναι η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μέλλον του Βάσκου, οπότε θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις.

Εννοείται πως όποιος θέλει να συμμετέχει στην γραμμή εκκίνησης μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του 943 Intervention Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Εκεί όπου σήμερα θα έχουμε και το επικοντό με τον Γιάννη Ρίζο και τον, εννοείται, και τον Εμμανουήλ Καραλή να ρίχνονται στη μάχη του άλματος επικοντό. Την Αναστασία Ντραγκομύροβα και την Ελίνα Τζέγκο στο δέκαθλο, η Ντραγκομύροβα και η Τζέγκο στο ακόντιο. Θα μιλήσουμε εννοείται και για κολύμβηση, που με αυτό θα ξεκινήσουμε, καθώς έχουμε μια επίσης γεμάτη μέρα σήμερα. Να συζητήσουμε το τι έγινε χθες το απόγευμα με τους Έλληνες αθλητές.

όπου όσον αφορά το απογευματινό πρόγραμμα, το χθεσινό απογευματινό πρόγραμμα του Στίβου, θα το πάμε πιο χαλαρά με τους Έλληνες αθλητές, καθώς δεν είχαμε ελληνική συμμετοχή.

Αλλά είχαμε τελικούς, οπότε ναι, θα κάνουμε αναφορές στα μετάλλια τα οποία κατακτήθηκαν εχθές από τους αθλητές. Και έχουμε το πρώτο μήνυμα από την Καρντάσενα, από Θεσσαλονίκη, αποστολή Αγαβρίνα. Θέλω να ευχηθώ καλή Παναγία, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες με υγεία και χαρές. Εννοείται, είμαστε την παραμονή του 15 Αυγούστου. Σήμερα έχουμε 14 Αυγούστου 2026, αύριο είναι 15 Αυγούστος. Εννοείται, χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με κολύμβηση στο τι, να δούμε τι είδαμε στο πρωινό πρόγραμμα από τους Έλληνες κολυμβητές, αλλά και τους, αλλά και την, και τον τριπλό και τους τρεις ελληνικούς τελικούς. Και μάλιστα ο ένας έχει διπλή συμμετοχή. Θα μιλήσουμε εννοείται για Στίβο, για το τι έγινε χθες και το τι γίνεται σήμερα, και εννοείται πως θα σας μεταφέρουμε ζωντανά τις εξελίξεις από τον Μπέρμιγχαμ για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και η εκπομπή γίνεται την ώρα που οι αγώνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Και έχουμε την προσπάθεια του Γιάννη Ρίζου στα 5.25, τη δεύτερη προσπάθεια. Δεν είναι όμως καλή, δεν καταφέρει να περάσει τα 5.25 στον προκριματικό του άλματος επί κοντό. Όπου έχει άλλη μια προσπάθεια ο Άλτης από την Θεσσαλονίκη, όπου αν δεν καταφέρει να περάσει ούτε τα 5.25, ούτε σε αυτή την προσπάθεια, ο αγώνας του τελειώνει εδώ. Έχουμε, όπως είπαμε, Ακόντιο. Και σήμερα εννοείται, όπως και κάθε φορά, θα έχουμε τον Ηρακλή Αθανασόπουλο μαζί μας.

Και εννοείται πως στον Στίβο δεν θα συζητήσουμε μόνο τα σημερινά, αλλά θα ζητήσουμε και τον χθεσινό τελικό στο Άλμα επί Κοντό, εκεί όπου είχαμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση με την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου. Αλλά εννοείται πως θα μιλήσουμε και για τον τελικό του Δημήτρη Παυλίδη στην δισκοβολία.

Απλά να πούμε λίγο σήμερα ότι η Αναστασία Ντραγκομύροβα στο έφταθλο ξεκίνησε στα 100 μέτρα με τεμποδίων, εκεί όπου η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε στην έκτη θέση.

Φτιάξαμε τις σημειώσεις μας, έχουμε τα χαρτιά μας στο στούντιο, εννοείται πως έχουμε και ανοιχτές όλες τις οθόνες και πάμε να μιλήσουμε λίγο για το τι έγινε στο σήμερα, καθώς όπως πάντα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου έχουμε κάθε μέρα συμμετοχές. Με την Άννα Βλάχου να κάνει την αρχή στο πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών στα 50 μέτρα ελεύθερο γυναικών, εκεί όπου η Άννα Βλάχου τερμάτισε την κούρσα της στην ένατη θέση.

όπου παρόλα αυτά η Άννα Βλάχου έτρεξε σε ακόμα ένα αγώνισμα. Έτρεξε, λέω, άντε πάλι, κολύμπησε, κολύμπησε.

Έμεινε εκτός ημιτελικών στα 50 μέτρα ελεύθερο γυναικών η Άννα Βλάχου, καθώς τελείωσε στην 28η θέση της συνολικής κατάταξης. Άσχετα αν επικράτησε στην κούρσα της, αν τερμάτισε πρώτη στην δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 25 δευτερόλεπτα και 49 δέκατα, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να συνεχίσει στην διοργάνωση η Άννα Βλάχου στα 50 μέτρα ελεύθερο γυναικών. Εν τω μεταξύ, κάποια φάση είχα πει ότι ήταν ένατη, ενώ ένατη ήταν στο προηγούμενο αγώνισμα που είχε, στο προηγούμενο αγώνισμα που είχε κολυμπήσει. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα με αποτέλεσμα να κερδίσει τη δεύτερη προκριματική της σειρά. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν άρκει, σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις διοργανώσεις δεν άρκει απλά να κερδίζεις την κούρσα σου στους προκριματικούς, καθώς ο χρόνος είναι ο κύριος παράγοντας και το κύριο κριτήριο πρόκρισης σε την επόμενη φάση. Συνολικά, η Άννα Βλάχου τερμάτισε στην 28η θέση στην Ευρώπη.

Και πάμε τώρα να κάνουμε αναφορά στα 50 μέτρα πρόστιο, εκεί όπου είχαμε την συμμετοχή του Βαγγέλη Ντούμα και του Μάριου Ζαφυρόπουλου, όπου κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να προκριθεί.

Συγκεκριμένα ο Βαγγέλης Ντούμας τερμάτισε στην πέμπτη θέση της κούρσας του, τερματίζοντας την κούρσα σε χρόνο 27 δευτερόλεπτα και 97 δέκατα και κατετάγεται 42ος συνολικά, ενώ ο Μάριος Ζαφυρόπουλος τερμάτισε την

0: κούρσα του, ένατος σε 29,32 δευτερόλεπτα και κατάγει συνολικά 63ος. Λοιπόν, κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε.
1: So 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
4: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
4: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
6: Go!
7: Ελάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελάφσουβλάκι.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης, όπου έχουμε μία ενημέρωση, καθώς πριν την προπόνηση σήμερα του Ολυμπιακού στο Ρέντι έγινε η συνάντηση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αναμένουμε πάρα πολλές εξελίξεις εν συνεχεία.

Και πάμε να συνεχίσουμε με το πρωινό πρόγραμμα της Παρασκευής, δηλαδή το σημερινό πρωινό πρόγραμμα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, εκεί όπου είχαμε ελληνικές συμμετοχές στην κολύμβηση, με την Άννα Βλάχου, όπως είπαμε, να κερδίζει την κούρσα της, να βγαίνει πρώτη στην κούρσα της, αλλά λόγω του χρόνου να κατατάγει 28η στην συνολική κατάταξη και να μην προκρίνεται. Κάναμε αναφορά στα 50 μέτρα πρόστιο του Βαγγέλη Ντούμα και του Μάριου Ζαφυρόπουλου, που έμειναν αμφότεροι εκτός, με τον Βαγγέλη Ντούμα να κατάγει 42ο, τερματίζοντας την κούρσα του σε 27,97 δευτερόλεπτα, και ο Ζαφυρόπουλος να τερματίζει την κούρσα του σε 69,32 δευτερόλεπτα, όντας 63ος στην συνολική κατάταξη. Και οι αποκλεισμοί συνεχίστηκαν, καθώς στο ίδιο έργο θεατές ήμασταν και στον αγώνα της Ελένης Αντωνιάδου, στον προκριματικό στα 100 μέτρα ύπτιο γυναικών, εκεί όπου η Ελένη Αντωνιάδου τερμάτισε στην ένατη θέση την κούρσα της σε 1 λεπτό, 2 δευτερόλεπτα και 73 δέκατα, με την Ελληνίδα κολυμβήτρια να τερματίζει συνολικά στην 30η θέση.

Και επειδή, όπως είπαμε, θα λέμε και τις εξελίξεις μετά τη συνάντηση του Ολυμπιακού με τον, του Βαγγέλη Μαρινάκη, του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρη. ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε στα social media μια ενηγματική ανάρτηση, καθώς ουσιαστικά από το X την βλέπω αυτή την ανάρτηση που έκανε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ουσιαστικά είναι υψωμένη η σημαία του Ολυμπιακού και αυτό είναι το post, το ενηγματικό. Είναι πολύ ενηγματικό. Γιατί είναι ενηγματικό? Γιατί αυτό το post έγινε λίγη ώρα, όχι μετά, πριν την συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρη. Μάλιστα. Χωρίς λεζάντα, χωρίς τίποτα το μεταξύ. Απλά είναι η σημαία του Ολυμπιακού που κυματίζει τον αέρα. Μάλιστα.

Είχαμε μείνει στην Ελένη Αντωνιάδου και στην κούρσα της στα 100 μέτρα ύπτιο. Παρ' όλα αυτά είχαμε και τα 200 μέτρα πεταλούδα του Απόστολου Σίσκου. Τον αργυρό πρωταθλητή Ευρώπης. Στα 200 μέτρα ύπτιο, αυτή τη φορά συμμετείχε στα 200 μέτρα πεταλούδα, εκεί όπου ο Έλληνας κολυμβητής κατάφερε, τερματίζοντας, ανεξάρτητα από το αν τερμάτισε στην πέμπτη θέση της κούρσας του, να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 1 λεπτό 57 δευτερόλεπτα και 6 εκατοστά

Ο φίλος ο Βασίλης γράφει ότι ο Ισπανός, εννοεί τον με τη Λίμπαρ, παραμένει στον Ολυμπιακό και μετά την ανάρτηση της ΠΑΕ πριν λίγο. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτή είναι η γνώμη και η εκτίμηση του Βασίλη για την υπόθεση με τη Λίμπαρ.

Και μάλιστα ο χρόνος του Απόστολου Σίσκου που είναι στα... στο 1 λεπτό 57 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα ήταν η 11η καλύτερη επίδοση συνολικά. Και αυτό του έδωσε ένα από τα 16 εισιτήρια των ημιτελικών των 200 μέτρων πεταλούδα στον 21 ετών κολυμβητή. Ένας αθλητής που δείχνει με τον τρόπο του ότι έχει ένα πολύ μεγάλο μέλλον μπροστά του. Και εγώ θα προβλέψω σήμερα, 14 Αυγούστου 2026, ότι, ότι ο Απόστολος Σίσκος θα αφήσει ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό. Όσοι ακούσατε, ακούσατε σήμερα. Και όσοι ακούτε, ακούτε.

Και για τις προκρίσεις, να πούμε ότι οι προκρίσεις συνεχίζονται, καθώς η Νικόλ Παυλοπούλου προκρίθηκε στα ημιτελικά των 200 μέτρων της μεικτής ατομικής κολύμβησης γυναικών. Η Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία τερμάτισε την κούρσα της σε 2 λεπτά 13 δευτερόλεπτα και 38 δέκατα, πήρε την τρίτη θέση στην τρίτη προκριματική σειρά και στην συνολική κατάταξη κατετάγει στην 7η θέση, με αποτέλεσμα να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά. Μπορεί να μην ξεκίνησε πολύ καλά η μέρα, αλλά συνεχίστηκε ιδανικά.

Ο Κώστας ο Ιωάννου στέλνει μήνυμα και λέει καλησπέρα. Στο δικό μου το μυαλό πάντως η ανάρτηση του Ολυμπιακού σημαίνει πάνω απ' όλα είναι η ομάδα. Αυτό για μένα μεταφράζεται. Ευχαριστούμε πολύ Μεντιλίμπαρ και είστε πανιδίν, λέει ο Κώστας Ιωάννου, που ουσιαστικά γράφει και αυτός την εκτίμησή του και το σχόλιο του για την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media, που είναι πάρα πολύ ενηγματική, είναι πάρα πολύ ενηγματική. Δηλαδή μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα.

Και με αυτές τις αναφορές ολοκληρώθηκε το κομμάτι του πρωινού προγράμματος. Χθες δεν κάναμε κάποια αναφορά γιατί δεν είχαμε κάτι από ελληνικές συμμετοχές.

Παρ' όλα αυτά, πριν συνεχίσουμε αξίζει να αναφερθούμε στους τελικούς οποίους είχαμε χθες, καθώς είχαμε στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών, εκεί όπου μεγάλος και όπου πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Κριστόφ Μιλάκ, πραγματοποιώντας ευρωπαϊκό ρεκόρ, τερματίζοντας την κούρσα του στα 49,48 δευτερόλεπτα. Είχαμε 50 μέτρα ύπτιο γυναικών, εκεί όπου... Οπα. Εντάξει, τέλος, καλό, καλά. Εκεί όπου η μεγάλη νικήτρια του αγωνίσματος ήταν η Σάρα Ζιόρμστρομ από την Σουηδία με απόδοση 25.05, ενώ η Ρος Βαν Ότερντάικ από το Βέλγιο πραγματοποίησε νέο εθνικό ρεκόρ στα 25.12, με την Σουηδία να κατακτά και το χάλκινο μετάλλιο, με την Σάρα Γιούνεβικ στα 25.51. Απλά να πούμε για την ιστορία ότι στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών που το πήρε ο Ουγγρός, ο Μιλάκ, είχαμε στη δεύτερη θέση τον Μαξίμ Γκρουσέ, τερματίζοντας την κούρσα σε 49.70, και τον Νόε Πόντι να τερματίζει στο τρίτο σκαλί του βάθρου σε 49,93.

Είχαμε τελικό στα 200 μέτρα ελεύθερο γυναικών εκεί όπου η Τσεχία πανηγύρισε το χρυσό μετάλλιο με την Μπαρμπόβα Σεμάνοβα που πραγματοποίησε ρεκόρ διοργάνωσης 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 38 δέκατα. Η Μάριτ Στέινμπεργκεν από την Ολλανδία τερμάτισε στην δεύτερη θέση, φόρεσε το ασημένιο με το αργυρό μετάλλιο, τερματίζοντας σε 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 65 εκατοστά, ενώ η Φρέγια Κόλμπερτ τερμάτισε την κούρσα της στην τρίτη θέση σε 1.55 και 81, φορώντας το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος της. Και πάμε τώρα στους άντρες, εκεί όπου είχαμε δύο τελικούς, με τον ξεκινώντας από τον τελικό στο πρόστιο στα 200 μέτρα πρόστιο ανδρών, εκεί όπου ο Φίλιπ Νοβάτσκι από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης, τερματίζοντας την κούρσα του σε 2 λεπτά 7 δευτερόλεπτα και 70 δέκατα. Ο Κάσπαρ Κόρμπε, ο Κάσπαρ Κόρμπε από την Ολλανδία τερμάτισε για 8 δέκατα πιο πίσω από τον Νοβάτσκι και σε μια μεγάλη μάχη για το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Τερμάτισε δεύτερος και φόρεσε το αργυρό μετάλλιο και το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε για την Αυστρία ο Λούκα Μλαντένοβιτς, ενώ στην σκηταλοδρομία στο 4x100 ελεύθερο ανδρών η Ουγγαρία ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με νέο ρεκόρ διοργάνωσης σε 3 λεπτά 10 δευτερόλεπτα και 3 εκατοστά. Το αργυρό μετάλλιο το κατέκτησαν οι αθλητές από τη Ρωσία 3 λεπτά 10 δευτερόλεπτα και 12 δέκατα, ενώ η Κροατία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε 3-11-08. Και ολοκληρώνουμε την κολύμβηση με τις αναφορές στους σημερινούς τελικούς, καθώς έχουμε ένα γεμάτο πρόγραμμα, όχι απλά από τελικούς, από ελληνικούς τελικούς, καθώς έχουμε τρεις αγώνες με ελληνική συμμετοχή. Στις 7.30 έχουμε τα 100 μέτρα πετάλουδα γυναικών, εκεί όπου έχουμε την διπλή συμμετοχή της Άννας Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη.

Η Γεωργία Δεμασιώτη, η οποία στο προηγούμενο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι πριν 2 χρόνια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ενώ στα 100 μέτρα πεταλούδα επίσης η Άννα Ντουντουνάκη είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Βουδαπέστη πριν από 6 χρόνια. Με τις Ελληνίδες αθλήτρες να έχουν πολλές πιθανότητες ακόμα και για το 1-2.

0: Μετά τις Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη, ο επόμενος τελικός με ελληνικό χρώμα είναι των 50 μέτρων Ήπτιον, με τη συμμετοχή του Απόστολου Χρήστου, όπου είναι προγραμματισμένος ο αγώνας για τις 8:51 ακριβώς, δηλαδή τις 9 παρά 9 στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50 μέτρα Ήπτε, τον οποίο διατηρεί εδώ και 4 χρόνια από την Ρώμη του, από το Πανευρωπαϊκό της Ρώμης το 2022, όπου κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο και σε εκείνο όπου τερμάτισε εκείνη την κούρσα σε 24:48, σε 24:36 που ήταν τότε νέο εθνικό ρεκόρ, με τον Τόμας Τσεκόν δεύτερο και τον Όλε Μπράουνσβάιγκ στην τρίτη θέση στο χάλκινο μετάλλιο να ολοκληρώνει το βάθρο το 2022. Ο Απόστολος Χρήστου είχε κατακτήσει τότε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο. Από τη Ρώμη στο Βελιγράδι, έπειτα από 2 χρόνια, ο Απόστολος Χρήστου υπερασπίστηκε τον τίτλο του στα 50 μέτρα Ήπτιο, τερματίζοντας την κούρσα του σε τον τελικό σε 24 δευτερόλεπτα και 39 δέκατα, με τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη να είναι αυτός ο οποίος κατακτά το χάλκινο μετάλλιο, τερματίζοντας τον τελικό σε 24:74, με τον Ξβάερη Μάσουικ από την Πολωνία να τερματίζει δεύτερος και να φορά το αργυρό μετάλλιο στο στήθος του. Μετά από 2 συνεχόμενα, ο Απόστολος Χρήστου θα επιδιώξει να πάρει ένα τρίτο συνεχόμενο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο και να αναδειχθεί 3 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στο σημερινό πρόγραμμα με τους τελικούς στην Κολύμβηση, καθώς η Άρτεμις Βασελάκη στο παρθενικό της ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μετά από τα 400 και τα 800 μέτρα θα συμμετέχει και στα 1500, όπου προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, ο οποίος τελικός είναι προγραμματισμένος αμέσως μετά την κούρσα του Χρήστου. Δηλαδή στις 8:56 ακριβώς είναι προγραμματισμένος ο τελικός της Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 μέτρα γυναικών. Δηλαδή στις 9 παρά 4. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το κομμάτι Κολύμβηση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε, πήραμε τις ανάσες μας και συνεχίζουμε δυναμικά στη γραμμή εκκίνησης. Ολοκληρώσαμε τις αναφορές μας στην κολύμβηση. Επαναλαμβάνουμε μια τελευταία φορά το πρόγραμμα των τελικών. Στις 7.30 είναι προγραμματισμένος ο τελικός των 100 μέτρων πεταλούδας γυναικών με την συμμετοχή της Άννας Ντουντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη στις 9 παρα 9. Είναι προγραμματισμένος ο τελικός των 50 μέτρων ύπτιο με τον Απόστολο Χρήστου και στις 9.50, στις 9 παρα 4, δηλαδή στις 8.56, είναι προγραμματισμένος ο τελικός των 1500 μέτρων γυναικών με την συμμετοχή της 20χρονης Άρτεμις Βασιλάκη. Αλλά να πούμε λίγο ότι κατά τη διάρκεια του διαλύματος, το οποίο είχαμε για διαφημίσεις, και ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουμπλάντης πέρασαν με άνεση τα 560. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί στον προκριματικό για να βρεθούν στον τελικό.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε όπου θα μιλήσουμε λίγο για γυμναστική και τένις, καθώς έχουμε και πόλο στη συνέχεια. Έχουμε και πόλο, καθώς έχουν γίνει κληρώσεις για προκριματικά Champions League του Παναθηναϊκού, όπου έμαθε τους αντιπάλους του. Θα τα πούμε στην συνέχεια όλα. Στη συνέχεια, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

Και πάμε να δούμε λίγο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής, το οποίο έχει ξεκινήσει από τις 13 Αυγούστου στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, όπου θα τραβήξει μέχρι και 23 Αυγούστου, καθώς διεξάγονται δύο πρωταθλήματα. Το ένα είναι των γυναικών και το άλλο είναι των ανδρών, κάτω από το... αλλά είναι και πάλι Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είτε συμμετέχουν είτε άντρες είτε γυναίκες. Άλλες είναι οι ημερομηνίες των γυναικών και άλλες είναι οι ημερομηνίες των ανδρών.

Από τις 13 έως τις 16 Αυγούστου θα γίνουν οι αγώνες των γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Ενοργανής, με την ελληνική συμμετοχή να απαρτίζεται από 6 αθλητριές.

Και οι αθλήτριες οι οποίες απαρτίζουν την αποστολή είναι η Χριστίνα Κιώση, η Όλγα Μαρίνα Καπότη, η Αλεξάνδρα Εμινίδου, η Αθανασία Μεσίρη, η Παναγιώτα Ζωηδάκη και η Σταυρούλα Κράλη. Ενώ στο προπονητικό επιτελείο έχουμε ομοσπονδιακό τεχνικό τον Κωνσταντίνο Χατζηζήση, την Ντιάνα Ιορντάνοβα ως βοηθός προπονητή και άλλους δύο βοηθούς του κυρίου Χατζηζήση μαζί με την, Νάντια, με την Ντάνια Ιορντάνοβα πάντα, τον Ηλία Τσοπάνογλου και την Βασιλική Μητροπούλου. Με κριτές της ελληνικής αποστολής να είναι η Φωτεινή Μέλου και η Μαρία Σολεμονίδου. Και φυσικοθεραπεύτρια είναι η Ειρίνα η Σολογκόρ. Ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής είναι ο Αβραάμ Σαπρανίδης. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής για αγώνες των γυναικών θα διεξαχθούν από τις 13 έως τις 16 Αυγούστου. 15 και 16 Αυγούστου είναι οι ελληνικές συμμετοχές όπου θα μεταδώσει αυτή τη διοργάνωση απευθείας η ΕΡΤ.

Μια διοργάνωση η οποία θα γίνει στην Αρένα Ζάγκρεμπ και έπειτα από τρεις ημέρες, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα από τις 19 έως και τις 23 Αυγούστου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής, θα διεξαχθούν οι αγώνες των ανδρών.

όπου στους άντρες θα έχουμε την αυτονόητη συμμετοχή του άρχοντα των, Κρήκων, του Λευτέρη Πετρούνια, τον Αντώνη Τανταλίδη να, να εκπροσωπεί την Ελλάδα στις ασκήσεις εδάφους, τον Νίκο Ηλιόπουλο στο σύνθετο ατομικό, στο δίζυγο και στο μονόζυγο, και τον Αλκίνο Νίκο Γραϊκό, συγχωρέστε με, ο οποίος θα συμμετέχει και αυτός στις ασκήσεις εδάφους και στον πλάγιο ύπο. Τέσσερις αθλητές είναι αυτοί οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα. Ξαναλέω, οι αγώνες θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. 15 και 16 Αυγούστου οι αγώνες των γυναικών και οι αγώνες των ανδρών από τις 19 έως και τις 23.

0: Και πάμε γρήγορα γρήγορα τένις, καθώς το επόμενο μισάωρο θα το αφιερώσουμε στο πόλο και έχω και λόγο, καθώς έχουμε τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά.
1: Δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είχαμε μείνει στο τένις εκεί όπου θα πούμε τώρα για το Open του Cincinnati, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Βαλεντίν Ρογιέ από την Γαλλία, νούμερο 78 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο νούμερο 49. Η προϊστορία του μεταξύ τους αγώνες, για να δούμε αν έχουν αγωνιστεί οι δύο αθλητές μεταξύ τους, πρέπει να πάμε πίσω στο 2025, δηλαδή ακριβώς πριν ένα χρόνο, όταν στον πρώτο γύρο του Wimbledon, καθώς είχαν αντιμετωπίσει ένας τον άλλον και σε Grand Slam, μα όχι και σε Grand Slam, μόνο σε Grand Slam, στον πρώτο γύρο του Wimbledon, ο Βαλεντίν Ρογιέ επικράτησε του Στέφανου Τσιτσιπά 2-0, 2-0 στα σετ, όχι 3-0, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά τη διάρκεια του αγώνα και πριν το τρίτο σετ είχε, και μετά το τέλος του δεύτερου σετ είχε τραυματιστεί και παρετήθηκε από τον αγώνα, με αποτέλεσμα να περάσει χωρίς να συνεχίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, να περάσει τον τελικό ο Βαλεντίν Ρογιέ. Ο Βαλεντίν Ρογιέ, ο οποίος σε εκείνο το παιχνίδι, ανεξάρτητα από το αν ο Τσιτσιπάς είχε χτυπήσει και τελείωσε νωρίτερο αγώνας, είχε κάνει μια τρομερή εμφάνιση, όπου και έκανε και πάρα πολύ λίγα λάθη σε εκείνο το μάτς, σε εκείνο τον αγώνα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν αυτός ο οποίος ήταν στην κακή του μέρα και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, και η κακή μέρα συνεχίστηκε εν συνεχεία με τον τραυματισμό του Στέφανου Τσιτσιπά, και έτσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το Wimbledon της προηγούμενης χρονιάς, και έπειτα από ένα χρόνο συναντιούνται ξανά μεταξύ τους εκεί, στο συνσυντήριο.

Και να πούμε ότι την ώρα που λέμε για τένις, ότι έχει βγει και είδηση για την, για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος θα μείνει εκτός υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας.

Καθώς μετά από εξέταση που του έκανε ο γιατρός της εθνικής ομάδας, ο Ζακ Μελάγες, διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ακόμα το πρόβλημα της πελματιαίας απονεύρωσης, το οποίο χρειάζεται περαιτέρω αποθεραπεία και δεν το επιτρέπει στην παρούσα φάση να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό. Κανονικά στις προπονήσεις συμμετείχαν ο Κώστας Παπανικολάου, Νικαλάθης, Γιάννουλης Δερετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Στογιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωράιτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου, Δημήτρης Φιόνης, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Περσίδης, με μόνη απουσία τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

0: Ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά με τον Ρογέ στον πρώτο γύρο του Open του Cincinnati είναι προγραμματισμένος για τις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Βέβαια, ως γνωστόν ξέρετε ότι στο τένις ένα παιχνίδι μπορεί να προγραμματιστεί στη 1 το μεσημέρι και εν τέλει να γίνει στις 10 το βράδυ, καθώς είναι ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα των γηπέδων. Και έτσι ολοκληρώνουμε και αυτή τη μικρή αναφορά μας στο τένις. Με τον Στέφανο Τσιπά να επιδιώκει να πάρει το δεύτερο τουρνά έπειτα από το 250 του Γκαστάντ της Ελβετίας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας

0: είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία Αρχοντιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Επιστρέψαμε εδώ στην γραμμή εκκίνησης. Ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής της Παρασκευής 14 Αυγούστου 2026. Την παραμονή του 15 Αυγούστου. Η Ελίνα Τζέγκο ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στο πρώτο γκρουπ στο Ακόντιο, εκεί όπου κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Την ώρα που ολοκληρώθηκε και στην κολύμβηση το τελευταίο αγώνισμα του πρωινού προγράμματος, τα προκριματικά των 1500 μέτρων ελεύθερο, εκεί όπου ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος κατέλαβε την 12η θέση, τερματίζοντας την κούρσα του σε 15 λεπτά, 14 δευτερόλεπτα και 23 δέκατα. 12ος σε όλη την Ευρώπη, με τον Βασίλη Κακουλάκη να τερματίζει 14ος σε όλη την Ευρώπη, καθώς τερμάτισε με επίδοση στα 15 λεπτά, 14 δευτερόλεπτα και 91 δέκατα. Συγχαρητήρια και στους δύο αθλητές, στους δύο νεαρούς αθλητές που εκπροσώπησαν αξιοπρεπώς τη χώρα μας. Και πριν πάμε στο πόλο, εννοείται πως θα τα πούμε και στην κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας. Όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε το πρώτο γκρουπ των προκριματικών του ακοντισμού, εκεί όπου η Ελίνα Τζένκο, έπειτα από τρεις προσπάθειες, κατάφερε με καλύτερη βολή στα 59 μέτρα και 82 εκατοστά να πάρει την τέταρτη θέση στο πρώτο γκρουπ, και μένει μόνο η δεξαγωγή του δεύτερου γκρουπ προκειμένου να εξασφαλίσει την θέση της στο μεγάλο τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και εφόσον ο Στίβος θα ακολουθήσει αργότερα, πάμε λίγο στο πόλο. Πάμε λίγο στο πόλο, εκεί όπου είχαμε κληρώσεις σε Champions League.

όπου στο πόλο θα ξεκινήσουμε από τους άντρες, καθώς στο Champions League μάθαμε, να το πω σωστά, τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Και σε άντρες και σε γυναίκες, αλλά στο Champions League μάθαμε τους αντιπάλους των προκριματικών του Παναθηναϊκού.

0: Ο Παναθηναϊκός έμαθε στην κλήρωση η οποία έγινε σήμερα το μεσημέρι τους αντιπάλους τους οποίους θα αντιμετωπίσει στην προκριματική φάση του Champions League, όπου είναι δύο. Η μία είναι η κροατική Γιαντράν Σπλίτ, η οποία θα είναι και η οικοδέσποινα του ομίλου του Παναθηναϊκού, καθώς θα γίνει στο Σπλίτ το τριήμερο 18 με 20 Σεπτεμβρίου, αλλά είναι και η ουκρική Χόνβεντ Βουδαπέστης. Αυτά τα δύο είναι τα εμπόδια τα οποία θα έχει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, και δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από το να κάνει το δικό του σχόλιο και να κάνουμε μια κουβέντα πάνω στην κλήρωση, και όχι μόνο στην κλήρωση, από τον προπονητή του Παναθηναϊκού και πρώην πολίστα και μέλος της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μόντρεαλ το 2005. Και φυσικά εννοείται μιλάω για τον Δημήτρη Μάζη. Κύριε Μάζη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε σήμερα εσείς η φωνή της γραμμής εκκίνησης.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Να είστε καλά.
0: Γιαντράν Σπλίτ και Χόνβεντ είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League. Μάλιστα, την Γιαντράν την είχατε αντιμετωπίσει και πέρσι. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο θέλετε να το θυμάστε, καθώς...
1: Ναι, ήταν η ομάδα που μας απέκλεισε από τα ημιτελικά του EuroCup. Ήταν μια ομάδα η οποία ήρθε από το Champions League στο EuroCup πέρσι. Ήταν δύο παιχνίδια, νομίζω, πολύ κοντά. Στις λεπτομέρειες κρίθηκαν. Όπως και η Χόλμεν είναι μια ομάδα που γνωρίζουμε, γιατί πρόπερσι την είχαμε αντιμετωπίσει στο EuroCup πάλι, στην Ευρώπη. Είναι δύο ομάδες που γνωρίζουμε, δεν έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές στις ομάδες και στη δικιά μας και στις δύο αντιπάλους μας όσον αφορά το ρόστερ. Έχουν βέβαια τους ίδιους προπονητές, που σημαίνει ότι αγωνίζονται με παρόμοιο τρόπο. Θεωρώ ότι η κλήρωση δεν είναι εύκολη, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μια κλήρωση η οποία θεωρώ εγώ ότι ο Παναθηναϊκός, αν παίξει καλά, θα καταφέρει να προκριθεί στους ομίλους. Βέβαια αυτό δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί είναι πολύ σύντομα οι αγώνες και η δυσκολία έγκυται στο ότι δεν θα έχουμε ολοκληρώσει τη φάση της προετοιμασίας μας. Δηλαδή είναι πολύ λίγος ο καιρός που θα είμαστε σε προπόνηση, γιατί οι περισσότεροι αθλητές ξεκινάνε τη Δευτέρα που έρχεται, 17 του μήνα προετοιμασία, οπότε μόνο 4 εβδομάδες είναι, θεωρώ, λίγες για να μπορέσεις να είσαι στο πικ της αποδοσής σου.
0: Και μάλιστα την Γιαντράν Σπλίτ όχι μόνο την είχατε αντιμετωπίσει, είχα πει ότι, δεν ξέρω αν θέλετε να τη θυμάστε, γιατί ήταν η ομάδα η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με δύο buzzer beater μέσα έξω.
1: Σωστά.
0: Και επειδή δεν είναι μόνο η Γιαντράν Σπλίτ που έχετε αντιμετωπίσει, η οποία κατέβηκε από το Champions League, αντιμετωπίσατε και την Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβι, την οποία είχατε αποκλείσει στον γύρο των 16. Θέλω να μου πείτε, πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές των ομάδων που συμμετέχουν στο EuroCup με τις ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League?
1: Σίγουρα οι ομάδες του Champions League είναι καλύτερες, δηλαδή είναι πιο πλήρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ομάδες του EuroCup δεν είναι επικίνδυνες. Αυτό έχει να κάνει κυρίως και με το πώς έχουν λειτουργήσει τη μεταγραφική περίοδο, γιατί μια ομάδα μπορεί να είναι στο EuroCup και να έχει κάνει μεγάλες μεταγραφές, αλλά να μην έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο Champions League. Ή αντίστοιχα μια ομάδα η οποία την προηγούμενη χρονιά να έχει παίξει τελικό ή να έχει πάρει και ένα πρωτάθλημα στη χώρα του και να συμμετέχει στο Champions League, αλλά να έχει αποδυναμωθεί. Οπότε αυτά τα πράγματα δεν είναι πάντα, δεν υπάρχει κανόνας για την δυναμικότητα των ομάδων. Σίγουρα ομάδες από χώρες όπως η Κροατία ή η Ουγγαρία, που είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε, νομίζω, επειδή είναι χώρες οι οποίες ασχολούνται σοβαρά με το άθλημα της υδατοσφαίρισης, πάντα έχουν δυναμική.
0: Στο EuroCup της προηγούμενης σεζόν και όλας είχατε αντιμετωπίσει την Βουλιαγμένη, όπου ανάμεσα στις δύο ομάδες είχαν γίνει δύο πολύ ωραίοι αγώνες, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί στην Βουλιαγμένη 14-12 και την Βουλιαγμένη να επικρατεί στα πέναλτι 17-16 μέσα στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Αυτοί οι αγώνες, και πόσο μάλλον όταν γίνονται σε τέτοιες διοργανώσεις όπως είναι το EuroCup, γενικά ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι μια διαφήμιση του αθλήματος για την χώρα μας?
1: Νομίζω είναι και διαφήμιση για τη χώρα μας, αλλά είναι και σημαντικό για τις ομάδες που θέλουν να δείξουν τη δυναμική τους, να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές οργανώσεις και να προχωράνε σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Για κάθε σύλλογο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι επειδή χρόνια τα απήχε, τα προηγούμενα χρόνια από ευρωπαϊκές οργανώσεις και γενικώς δεν πρωταγωνιστούσε, αυτό τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει, δείχνει ότι έχει δυναμική και στην Ευρώπη. Και εμείς καλούμαστε πλέον αυτό το πράγμα να το προχωρήσουμε και στο επόμενο επίπεδο.
0: Τι ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά έκανε τον Παναθηναϊκό να αλλάξει τα τελευταία χρόνια και να δίνει σημασία και στο πόλο? Γιατί έχει δώσει σε πολλά αθλήματα.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν καθαρά απόφαση της διοίκησης. Αυτό έγινε με ένα σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός αυτός ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια. Δεν είναι κάτι που έγινε από μια μέρα στην άλλη. Η ομάδα χτίστηκε βήμα-βήμα, λειτουργήσαμε με τα γραφικά από την αρχή με μεγάλα ονόματα. Χτίσαμε την ομάδα, καθιερωθήκαμε στην αρχή την πρώτη χρονιά στην οκτάδα του πρωταθλήματος, μετά την τετράδα. Βήμα-βήμα ενισχυθήκαμε και νομίζω ότι πλέον φτάσαμε ο Παναθηναϊκός φέτος να έχει ένα ρόστερ το οποίο δεν είχε ποτέ στο παρελθόν.
0: Πολύ δυνατές προσθήκες και μάλιστα αυτές οι προσθήκες δίνουν και μία αισιοδοξία και μία, δεν θα πω απέτηση, θα πω προσδοκία στους φίλους να δουν από τον Παναθηναϊκό μια καλή πορεία. Δεν μιλάω αποκλειστικά για την Ευρώπη.
1: Δεν είναι μόνο μια καλή πορεία. Πλέον δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε μισό το δάχτυλό μας. Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει μια ομάδα η οποία στόχος πλέον είναι να κατακτήσει τίτλους. Δεν είναι μια ομάδα με απλά να κάνουμε μια καλή πορεία. Αυτό το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και βάσει αυτού του στόχου θα δουλέψουμε.
0: Πέρσι ήσασταν πολύ κοντά στο να κατακτήσετε τίτλο στον τελικό με τον Ολυμπιακό, όπου πάλι κρίθηκε ο τελικός στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τι γεύση σας άφησε αυτό το παιχνίδι σαν ομάδα και αν αυτό το παιχνίδι σας βοήθησε στην πορεία?
1: Μιλάτε για τον τελικό του κυπέλλου.
0: Ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο μυαλό μας μέσα, βάσει της δυναμικότητας που είχαν οι δύο ομάδες, οι δύο αντίπαλοι στους τελικούς και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, θεωρούσαμε όλοι ότι πιο εφικτό είναι να κατακτήσουμε το κύπελλο, γιατί σε μια σειρά παιχνιδιών συνήθως η ομάδα που έχει πιο βαθύ ρόστερ επικρατεί, σε σειρά play-offs δηλαδή. Στο κύπελλο η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πάρα πολύ κοντά, ένα μισή λεπτό πριν το τέλος ήμασταν προηγούμασταν, γίνανε κάποια λάθη, οπότε δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το τίτλο του κυπέλλου, το οποίο θα ήταν μοναδικό για μας. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω αυτό που κρατάμε είναι η μαχητικότητα των παιχτών και η θέληση που είχαν, ότι μπορέσαν και κοιτάξαν τον αντίπαλο στα μάτια. Και νομίζω αυτό εντάσσεται μέσα στην διαδικασία όλη του σχεδιασμού μας, στο πώς η ομάδα θα δυναμώσει και θα χτιστεί έτσι ώστε να μπορεί να διεκδικεί πλέον όλους τους τίτλους.
0: Μου απαντάτε σε έναν βαθμό την ερώτηση την οποία ήθελα να κάνω πάνω σε αυτό το παιχνίδι, αν αυτός ο αγώνας μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός.
1: Όλοι οι αγώνες, είτε οι νίκες είτε οι ήττες, είναι χρήσιμες, αρκεί να τους αναλύεις και να δουλεύεις πάνω σε αυτό.
0: Τέλεια. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάποια πράγματα όσο αγωνιζόσασταν εσείς. Λοιπόν, θα πάμε πίσω όταν αγωνιζόσασταν και θέλω να μου πείτε τι διαφορές είναι αυτές οι οποίες έχετε, πώς να το πω, ποιες διαφορές υπάρχουν στο άθλημα της υδατοσφαίρισης από τότε που παίζατε, από τότε μέχρι σήμερα, τι διαφορές έχετε βρει?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουν αλλάξει οι κανονισμοί σε πάρα πολλά πράγματα. Οι μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια έχει να φέρει από πέρυσι ουσιαστικά που έχει ξεκινήσει, που μίκρινε το τερέν και ελαχιστοποιήθηκε, μάλλον μειώθηκε και ο χρόνος κατοχής της μπάλας. Αυτό άλλαξε αρκετά την ταχύτητα του παιχνιδιού και στατιστικά μπαίνει περισσότερα γκολ, βρίσκεσαι πιο γρήγορα σε κατάσταση μπροστά στο τέρμα να απειλείς και έχει λιγότερο χρόνο transition. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή στο άθλημα, αλλά ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει στην υδατοσφαίρισης που νομίζω είναι κάτι το οποίο συμβαίνει γενικότερα στον παθλησμό, είναι ότι τα αθλήματα εξελίσσονται. Όλα τα ομαδικά, δηλαδή αν δούμε και τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, αν γυρίσει το χρόνο πίσω, νομίζω βλέποντας έναν αγώνα πιο παλιό, καταλαβαίνεις τις διαφορές. Έτσι και το υδατοσφαίριση ακολουθεί αυτή την κατάσταση. Νομίζω εξελίσσεται, οι αθλητές εξελίσσονται, η προπόνηση εξελίσσεται. Οπότε αντίστοιχα το άθλημα έχει γίνει πιο γρήγορο, έχει γίνει πιο θεαματικό, οι μονομαχίες είναι πιο σκληρές. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν άθλημα γενικότερα είναι το θέμα το διαιτητικό, γιατί επειδή αλλάζουν πολλές φορές οι κανονισμοί, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό και στους θεατές, αλλά και πολλές φορές υπάρχει διχογνωμία και στους αθλητές και στους προπονητές για διάφορες αποφάσεις, το οποίο είναι κάτι το οποίο χρειάζεται δουλειά. Σίγουρα γίνεται μια δουλειά και προσπαθεί να εξελιχθεί και το διαιτητικό κομμάτι. Έχει μπει και η τεχνολογία πλέον και στο άθλημά μας με VAR και κάμερες και διάφορα άλλα στοιχεία όπως το συνεννόηση των διαιτητών. Και νομίζω είναι αυτό που έπεται είναι να βελτιωθεί αρκετά και σε αυτό το κομμάτι το άθλημα, ώστε να υπάρχει γενικότερη καλύτερη κατανόηση από όλους.
0: Επειδή έχετε συμμετοχή σε αγώνες στο εξωτερικό, είτε είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, είτε είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είτε παίζατε, είτε την εποχή που παίζατε, είτε την εποχή που είστε προπονητής, θα μπορούσατε να δώσετε μια εικόνα για το πώς αντιμετωπίζετε στο εξωτερικό το άθλημα της υδατοσφαίρισης, που εδώ δυστυχώς θα πω εγώ το έχουμε βάλει στην κατηγορία με τα αεραστεχνικά.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα υπολείπεται πολύ σε αυτό το κομμάτι. Είναι στα αεραστεχνικά όπως είναι όλα τα αθλήματα, τα ομαδικά, πλην ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που έτσι γκρινιάζω για την κατάσταση του αθλήματος. Νομίζω η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία επενδύει στο άθλημα της υδατοσφαίρισης. Η εθνική μας ομάδα είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ίσως τα ομαδικά είναι, μπορεί και να είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο στο καλύτερο ranking σχέση με τα υπόλοιπα ομαδικά μας. Αλλά δεν είμαι από αυτούς που θέλω να κάνουμε γενικώς να είναι υπέρ της σύγκρισης των αθλημάτων μεταξύ τους, γιατί κάθε άθλημα έχει το κοινό του, τους ανθρώπους, τις ομάδες του. Αυτό που πρέπει εμείς σαν Ελλάδα είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό το άθλημα. Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή που πλέον δύο μεγάλα κλαμπ, τεράστια κλαμπ, τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, επενδύουν στο άθλημα αυτό, οπότε αυτό δίνει νομίζω μεγάλη δυναμική. Και αυτόματα να δούμε ποια πρωταθλήματα όπως της Ουγγαρίας ή της Ιταλίας λειτουργούν με κάποιον τρόπο συγκεκριμένο που θα μπορούσαμε να αντλήσουμε λεπτομέρειες από αυτά και να τα εντάξουμε και στο δικό μας πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τα υπόλοιπα, θα έχει ανταγωνισμό, είναι αρκετές καλές ομάδες που πλέον επενδύουν και πολλές. Και το άθλημα μας θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται είναι να όσοι ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο άθλημα και γύρω-γύρω να μπορέσουμε να το διαφημίσουμε όσο δυνατόν καλύτερα, ώστε να μεγαλώσει και η πίτα και ο κόσμος το παρακολουθεί, καθώς και η πίτα η οικονομική.
0: Τέλεια. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η προετοιμασία που απαιτεί το άθλημα της υδατοσφαίρισης.
1: Εννοείται για μια ομάδα προετοιμασία.
0: Για μια ομάδα, για κάποιον αθλητή, ναι.
1: Εντάξει, η προετοιμασία είναι αρκετά επίπονη γιατί το άθλημα έχει δυσκολία. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα από τεχνικής άποψης, δηλαδή την ατομική τεχνική, αλλά και μετά σε ομαδικό κομμάτι το τακτικό και το τεχνικό. Υπάρχει κομμάτι της φυσικής κατάστασης που είναι και αυτό ιδιαίτερα για την άθλητη, από μόνο την απαιτητικό. Επίσης υπάρχει η ενδυνάμωση που γίνεται και εκτός νερού. Είναι η προετοιμασία είναι ένα πολύπλευρο σύστημα, θα έλεγα, το οποίο χρειάζεται γνώση και από τους προπονητές, από το staff μάλλον, την ομάδα που ασχολείται με όλο αυτό, γνώση, συνεργασία και σίγουρα και ταλέντο από τους αθλητές και όρεξη.
0: Θα επιστρέψουμε για λίγο στο κομμάτι Παναθηναϊκός και Champions League.
2: Είχατε πει προηγουμένως ότι ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει μια ομάδα και πάει με στόχο να κατακτήσει τίτλους. Στο Champions League, ποιος είναι ο στόχος σας σε αυτούς τους προκριματικούς αγώνες?
1: Στο στόχο μας στους προκριματικούς αγώνες είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, να περάσουμε στο group stage, στους ομίλους. Αυτός είναι ο αρχικός στόχος. Μετά να δούμε την κλήρωση. Εντάξει, είναι γνωστό ότι στο Champions League υπάρχουν ομάδες μεγαθύρια. Όμως πλέον νομίζω ότι και εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία δεν θα είναι εύκολο να την καταβάλει οποιοδήποτε αντίπαλος. Εντάξει, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά αυτό. Είναι ακόμα πολύ νωρίς στη χρονιά για να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά σε πρώτη φάση ο πρώτος μας στόχος είναι να πάμε στις 18 Σεπτεμβρίου στην Κροατία, στο Split, και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκληση του για τις ομίλου.
2: Τέλεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω, απλά θέλω να ολοκληρώσουμε αλλιώς τη συνέντευξη. Ως Δημήτρης Μάζης, ως προπονητής του Παναθηναϊκού νυν και πρώην υδατοσφαιριστής, θα ήθελα να δώσετε μια συμβουλή σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα της υδατοσφαίρησης και μπορεί να ακούει τη συνέντευξή μας.
1: Η συμβουλή καταρχήν είναι να το παιδί να δοκιμάσει το άθλημα, να καταρχήν το αρέσει, να το αγαπήσει. Από εκεί πέρα νομίζω το πιο σημαντικό είναι να χαίρεται την καθημερινότητα στην πισίνα με τους συναθλητές του, και βήμα-βήμα να έχει την εργασιακή ηθική νομίζω που χρειάζεται για να μπορέσει να προχωρήσει το επόμενο βήμα. Αλλά το βασικό είναι να αγαπήσει το άθλημα και να πηγαίνει ευχάριστα με χαμόγελο στην πισίνα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι θα το βήμα-βήμα. Και η συμβουλή είναι προς κυρίως τους γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά στον αθλητισμό, να επιλέξουν τα παιδιά αυτό που τους αρέσει και το αγαπάνε, και όλα τα άλλα έπονται.
2: Κύριε Μάζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια.
2: Καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό, στο
1: Split. Πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Ήταν ο Δημήτρης Μάζης, ο προπονητής της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρησης του Παναθηναϊκού, όπου σήμερα ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του στο Champions League. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της γραμμής εκκίνησης, όπου συνεχίζουμε για λίγο ακόμα με πόλο, καθώς δεν είχαμε μόνο την κλήρωση του Παναθηναϊκού στους άντρες, είχαμε και την κλήρωση στο Champions League των γυναικών,

Εκεί όπου έχουμε δύο ελληνικές ομάδες, τον Ανώ Γλυφάδας και τον Εθνικό Πειραιός, όπου η κληροτίδα τους έβγαλε στον ίδιο όμιλο τις δύο ομάδες. Η μοίρα, μάλλον να το πω πιο σωστά, έφερε τις δύο ομάδες να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη στον τρίτο όμιλο των προκριματικών του Champions League γυναικών, όπου αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων θα είναι η Καταλούνια από την Ισπανία και η Νανσί από την Γαλλία. Και αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγώνες του Εθνικού και της Γλυφάδας, όπως και γενικά του τρίτου ομίλου, θα διεξαχθούν στη χώρα μας.

Όταν ολοκληρωθούν λοιπόν οι όμιλοι, στις 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση της τελικής φάσης του Champions League στις γυναίκες.

με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup γυναικών να κληρώνεται στον ίδιο όμιλο με τις Polar Bears από την Ολλανδία, την Ζέβελε και την Δυναμό Ουραλότσκα. Στον τρίτο προκριματικό όμιλο του EuroCup, όπου θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία, ενώ είχαμε και την κλήρωση στο EuroCup ανδρών του Απόλλωνα Σμύρνης, όπου κιόλας στην Αθήνα θα διεξαχθούν οι αγώνες του ομίλου του Απόλλωνα Σμύρνης, εκεί όπου κληρώθηκε με τη Σαβόνα, Παρτίζαν Βελιγραδίου, Ντουίσμπουργκ από τη Γερμανία και την Σιντέζ Καζάν από την Ρωσία.

Και θα ξεκινήσουμε. Βασικά να το πω πιο σωστά. Ολοκληρώσαμε την θεματολογία του Πόλο. Και εννοείται πως όποια εξέλιξη υπάρχει, είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε. Και ήρθε η ώρα να πάμε στα του Στίβου, να αφιερώσουμε την τελευταία ώρα στον Στίβο, στους χθεσινούς αγώνες, όπου είχαμε και δύο τελικούς και το ακόντιο του Δημήτρη Τσίτσου, όπου τα πήγε και πολύ καλά. Και θα μιλήσουμε και για το τι έγινε σήμερα, που απλά να ενημερώσουμε ότι αυτό ολοκληρώθηκε και πριν λίγο κιόλας, και θα τα πούμε και στη συνέχεια, ότι ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς πέρασε με την πρώτη τα 5-60 και δεν χρειάστηκε να κάνει άλλη προσπάθεια, ενώ ο Γιάννης Ρίζος είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες στα 5 μέτρα και 25 εκατοστά και έμεινε εκτός τελικού.

Και θα το πάμε λίγο με χρονική σειρά, καθώς είχαμε στις 3:35 το μεσημέρι είχαμε τον αγώνα του Δημήτρη Τσίτσου για τον προκριματικό του ακοντισμού ανδρών. Ένας Δημήτρης Τσίτσος ο οποίος έκανε μια τρομερή εμφάνιση. Είναι όχι τι είχε πει ο Ηρακλής Αθανασόπουλος. Οι βολές είναι... Οι βολές, τα άλματα είναι αγωνίσματα της στιγμής. Για τον Δημήτρη Τσίτσο, αυτή η στιγμή ήρθε στην τελευταία βολή στον προκριματικό, όπου κατάφερε να ρίξει στα 80 μέτρα και 95 εκατοστά. Αυτή η βολή, η οποία στον προκριματικό τον κατέταξε στην τέταρτη θέση, είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση του προκριματικού, όπου μάλιστα ο Δημήτρης Τσίτσος είναι ένας από τους 7 αθλητές όπου προκρίθηκαν στον τελικό με βολή πάνω από 80 μέτρα, καθώς είχαμε και 5 αθλητές που προκρίθηκαν με βολές κάτω των 80 μέτρων. Δημήτρης Τσίτσος όπου ξεκίνησε καλά για πρώτη βολή, καθώς έστειλε το ακόντιο στα 75-59. Να πούμε επίσης, να κάνουμε μια αναφορά, ότι στην πρώτη προσπάθεια ο Γιούλιαν Βέμπερ, ο Γερμανός, έκανε την καλύτερη επίδοση στον προκριματικό, μόλις με την πρώτη του βολή, καθώς έστειλε το ακόντιο στα 84 μέτρα και 2 εκατοστά και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό με πολύ άνεση. Ο Δημήτρης Τσίτσος συνέχισε την παρουσία του στον προκριματικό, με την δεύτερη βολή να είναι στα 71 μέτρα και 2 εκατοστά, με το έργο της πρόκρισης να δυσκολεύει, καθώς υπήρξαν και άλλοι αθλητές οι οποίοι έκαναν βολές πάνω από τα 75-60. Παρ' όλα αυτά, στην τελευταία προσπάθεια ο Δημήτρης Τσίτσος βελτίωσε πάρα πολύ την επίδοσή του και έστειλε τη βολή του στα 80 μέτρα και 95 εκατοστά, με αποτέλεσμα ο Δημήτρης Τσίτσος να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του ακοντισμού ανδρών ως τέταρτος. Και μάλιστα στον ντεμπούτο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προκρίνεται στον μεγάλο τελικό.

Ο τελικός του Ακοντίου, ο οποίος είναι προγραμματισμένος το απόγευμα του Σαββάτου, στο απογευματινό πρόγραμμα, βραδινό για την Ελλάδα, καθώς ο τελικός του είναι προγραμματισμένος στις 10:30. 10:30 θα αγωνιστεί στον τελικό του Ακοντίου ο Δημήτρης Τσίτσος.

Και πάμε να μιλήσουμε για το χθες. Πάμε να μιλήσουμε για το χθες και θα ξεκινήσουμε από το άλμα επί κοντό γυναικών όπου είχαμε τον μεγάλο τελικό με την συμμετοχή δύο αθλητριών μας, της Κατερίνα Στεφανίδη και της Αριάδνης Αδαμοπούλου. Η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία δεν κατάφερε να κατακτήσει κάποιο μετάλλιο και μάλιστα ήταν και ο τελευταίος της αγώνας για φέτος, καθώς δήλωσε μετά το τέλος του τελικού ότι θα αγωνιστεί σε έναν φιλικό αγώνα τον οποίο διοργανώνει μία φίλη της και έπειτα δεν θα τρέξει για τους υπόλοιπους μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ το 2027 και το 2028 θα αγωνιστεί με στόχο να πιάσει το όριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Και μάλιστα η Κατερίνα Στεφανίδη στα 36 της, παρακαλώ, στα 36 της, κατετάγει έκτη σε όλη την Ευρώπη. Πέρασε με την πρώτη τα πρώτα τρία άλματα, στα 4.30, στα 4.45 και στα 4.30 και στα 4.45 τα πρώτα δύο άλματα, ενώ τα 4.60 τα πέρασε με την τρίτη προσπάθεια, καθώς είχε δύο άκυρες και στη συνέχεια δεν κατάφερε να περάσει τα 4.70 έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες και έτσι η Κατερίνα τερμάτισε στην έκτη θέση. Αυτή η επίδοση της, να πούμε ότι είναι η καλύτερη ατομική επίδοση της σεζόν για την Κατερίνα Στεφανίδη. Και τώρα πάμε στην Αριάδνη Αδαμοπούλου. Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία έκανε τον ντεμπούτο της σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου πέρασε με την πρώτη τα 4.30, αλλά είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.45 και κατετάγει στην 11η θέση. Όπου και για τις δύο αθλήτριες μόνο περηφάνεια για αυτά τα δύο κορίτσια, τα οποία πρόσφεραν μια διπλή εκπροσώπηση της Ελλάδας σε τελικό. Για την ιστορία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης με καλύτερο άλμα στα 4.80 είναι η Αντζέλικα Μόζερ από την Ελβετία, η Φινλανδή Βίλμα Χετέγια με άλμα στα 4.75 και δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.85 είναι στην δεύτερη θέση, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με την Μόζερ να κατακτά το χρυσό, και στην τρίτη θέση με καλύτερο άλμα στα 4.70 η μοναδική αθλήτρια η οποία πέρασε τα 4.70, η Μαρί Ζούλη Μπονίν, η Γάλλιδα άλτρια, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Επαναλαμβάνω, μια την τριάδα από το επικοντό των γυναικών. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μόζερ, δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο η Χελτέγια και η Μπονίν από τη Γαλλία στην τρίτη θέση. Από πάνω από τη Στεφανίδη τερμάτισαν δύο αθλήτρες οι οποίες είχαν την ίδια επίδοση, 4.60. Η Μαργκό Σεβριέ από την Γαλλία και η Έλιεν Βέκεμανς από το Βέλγιο. Κάτω από την Κατερίνα Στεφανίδη τερμάτισαν οι αθλήτριες που πέρασαν τα 4.45, η Χάγκα Κλέκνερ από την Ουγγαρία, η Μάρλεν Μούλα από την Εστονία, η Μπερενίς Πετή από την Γαλλία και η Καΐσα Ρόθ από την Σουηδία, ενώ στις τελευταίες δύο θέσεις, όπως είπαμε, στην 11η και την 12η θέση τερμάτισε η Αριάδνη Αδαμοπούλου και η Ρουγγίλ Μικλιτσιούτε από την Λιθουανία, οι οποίες πέρασαν μόνο τα 4.30.
Και πάμε και στον άλλον τελικό τον οποίο είχαμε. Στον τελικό της δισκοβολίας ανδρών

όπου είχαμε την πολύ καλή συμμετοχή του Δημήτρη Παυλίδη, τη διάκριση του Δημήτρη Παυλίδη, ο οποίος κατετάγει 8ος με καλύτερη βολή στα 64 μέτρα και 34 εκατοστά. Ο Έλληνας αθλητής, ο οποίος ξεκίνησε με βολή στα 62-45, βελτίωσε την επίδοσή του στα 64-34, ωστόσο από εκείνη την βολή και έπειτα δεν κατάφερε να βελτιώσει περισσότερο την απόδοσή του, καθώς στην τρίτη του προσπάθεια κατέγραψε 62-33, στην τέταρτη 61-55 και στην πέμπτη 61-52. Η έκτη και τελευταία του προσπάθεια ήταν άκυρη. Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας αθλητής είχε προκριθεί στον μεγάλο τελικό έχοντας επίδοση 63-14, την έκτη καλύτερη επίδοση του προκριματικού. Δημήτρης Παυλίδης, ο οποίος δεν μπορεί να έχει παράπονο, καθώς προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού, του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μόλις στα 22 του. Πάμε να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα στον τελικό της δισκοβολίας, καθώς στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Κρίστιαν Τσέχα από την Σλοβενία, τερματίζοντας με καλύτερη βολή στα 72 μέτρα και 51 εκατοστά, το οποίο αποτελεί ρεκόρ διοργάνωσης. Ο Μίκολας Αλέκνα από την Λιθουανία με 69-89 στη δεύτερη θέση και το χάλκινο μετάλλιο φόρεσε στο στήθος του ο Χένρικ Γιάνσεν από την Γερμανία με 69-53. Ο Στάλ από τη Σουηδία στην τέταρτη θέση με 68-22. Στην πέμπτη θέση ο Σακίλ Εμάνουελσον με 67-97 από την Ολλανδία. Ο Ντιέγκο Κάσας από την Ισπανία 65-64 στην έκτη θέση. Ο Ρούμπεν Ρόλβνικ από την Ολλανδία 65-45 στην 7η θέση. Ο 8ος ο δικός μας ο Δημήτρης Παυλίδης που αναφέρομαι προηγουμένως 64-34. Ο Άντριους Γκούτζιους στην 1η θέση, ο Λιθουανός με 63-99. 63-80 στη 10η θέση ο Λούκας Βάις Χάιντιγκερ, ο Αυστριακός. Στην 11η θέση ο Λολασόν Τζουάν από την Γαλλία και ο Μαρτίνας Αλέκνα, ο αδερφός του Μίκολας Αλέκνα από την Λιθουανία, 61-78 στην 12η θέση. Η Λιθουανία με τριπλή, παρακαλώ, εκπροσώπηση στο τελικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο αγώνας το αγώνισμα του άλματος εισύψος γυναικών στο επτάθλο με την συμμετοχή της Αναστασίας Δραγκομύροβα. Και πάμε λίγο και στο σήμερα. Στο σήμερα όπου όπως αναφέραμε ολοκληρώθηκε και ο προκριματικός του άλματος επικοντός στους άντρες με τον Εμμανουήλ Καραλή να περνάει με άνεση στον τελικό, καθώς κατάφερε να περάσει τα 5-60 μόλις με την πρώτη του προσπάθεια, ενώ ο Γιάννης Ρίζος με τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 5-25 έμεινε εκτός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ο Εμμανουήλ Καραλής θα διεκδικήσει την Κυριακή το χρυσό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Βέβαια αυτό είναι μια δύσκολη υπόθεση, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τον εξωγήινο Μόντο Ντουμπλάντης από τη Σουηδία.

Η Αναστασία Ντραγκομύροβα, η οποία θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις της στο έπαθλο και στο απογευματινό πρόγραμμα, καθώς στις 9.35, στις 10.25 είναι προγραμματισμένος ο αγώνας της σφαιροβολίας του εφτάθλου γυναικών.

απλά μία ενημέρωση η οποία μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Ο Τσικίνιο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τον Ολυμπιακό στα social media. Θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε στο τέλος της ημέρας για το τι πρόκειται να συμβεί στον Ολυμπιακό. Και συνεχίζουμε πριν πάμε στον Ηρακλή Αθανασόπουλο για την Ελίνα Τζέγκο, όπου είχαμε και το ακόντιο. Έπειτα από την ολοκλήρωση και του δεύτερου γκρουπ, μπορούμε να πούμε και επίσημα ότι η Ελίνα Τζέγκο βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του ακοντίου στις γυναίκες, καθώς και στα δύο γκρουπ έκανε ρήψη 59, στα 59 μέτρα και 82 εκατοστά, την έκτη καλύτερη επίδοση του προκριματικού και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης η νικήτρια του Diamond League του 2025. Και μαζί με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε σε πολύ λίγο. Και θα πούμε και το τι έχει σήμερα, καθώς έχουμε και τελικό στο ύψος ανδρών. Με την συμμετοχή του Αντώνη Μέρλου και του Ανδρέα Μίτα. Εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης. Αλλά θέλω να πάω να διαβάσω, απλά θα πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει η φίλη η Νίκη. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Όχι, συγχωρέστε με, αυτά είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για μετά στην εκπομπή του Δήμου Τσαπαγιάρη. Στο Viber, για όποιον θέλει να στείλει μήνυμα, 6939-943-943, για να στείλει τα μήνυματά σας και να κάνουμε κουβέντα. Η Νίκη από Λευκάδα έχει στείλει τις ευχές της. Καλή Παναγία, εύχομαι, σας ακούμε και σήμερα. Καλή εκπομπή να έχετε και αθλητική μετάδοση. Εντάξει, σήμερα δεν έχουμε κάποια αθλητική μετάδοση, αλλά ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Νίκη, τους χαιρετισμούς μου στην όμορφη Λευκάδα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Ηρακλή Αθανασόπουλο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο

0: αλλά κυρίως να διαχειρίζεται τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις.
1: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
2: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης, όπου θα μιλήσουμε με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο σε λίγο, αλλά πρώτα θα κάνουμε μια παρένθεση από το Στίβο, καθώς θα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Έχω απέναντί μου τον Γιώργο Ιωάννου, καθώς η ΑΕΚ ανακοίνωσε αποστολή για τους αγώνες με τη Λεύσκη Σόφιας. Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και πάλι στους ακροατές μας.
0: Ποια είναι η αποστολή
1: της ΑΕΚ? Ελλάδα Sports. Λοιπόν, ξεκινάμε να αναφέρουμε γρήγορα την αποστολή. Στρακώσα, Μουκουντή, Πίλιος, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Ρότα, Μάγερ, Γεωργίεφ, Καλοσκάμης, Μαρίν, Μάνταλος, Βίντα, Σαχαμπό, Βάργα, Ρέλβας, Ζήνη, Μπρινιόλι και προστίθεται στην λίστα Β ο Μπαλαμώτης.
0: Ο τερματοφύλακας, ο οποίος αγωνίστηκε με τον Όφη.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι τώρα μόλις βγήκε, οπότε θέλω να δω και λίγο ποιοι δεν έχουν συμπεριληφθεί. Δεν βλέπω μέχρι τώρα τον Αλεξίου καθόλου. Αν, αν έχω δει σωστά.
0: Η λίστα της UEFA είναι. Η λίστα της UEFA είναι. Όχι αποστολή, είναι η λίστα της UEFA.
1: Είναι η λίστα για τους δύο αγώνες, ναι, με τη Λεύσκη. Για να το, πούμε πιο σωστά. Μέχρι τώρα δεν βλέπω δεν βλέπω τον Αλεξίου. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε ποιοι άλλοι έχουν μείνει έξω. Εγώ αυτή τη στιγμή ψάχνω να δω λίγο τους ποδοσφαιριστές.
0: Ο Πενράις είναι, δεν είναι?
1: Ο Πενράις, εντάξει, η αλήθεια είναι Πενράις και Ηλίασον περιμέναμε να απουσιάσουν, ναι, λόγω...
0: για το, ξέρεις κάτι?
1: Λόγω της μεταγραφής
0: για το
1: τους.
0: Τυπικό αυτό, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Sorry που σε διακόπτω. Απλά πριν συνεχίσεις, απλά θα συνεχίσουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, καθώς ορίστηκαν οι ημερομηνίες και οι ώρες του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας για τα play-off του Europa League. Η Τσέσκα Σόφιας, η οποία απέκλεισε την Maccabi Tel Aviv, συνολικό σκορ 4-3.
1: Λοιπόν, ο δεύτερος που απουσιάζει από την ευρωπαϊκή λίστα τσάικ αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπω, είναι ο Βιτάλης. Ο Βιτάλης δεν είναι ούτε αυτός στην ευρωπαϊκή λίστα. Φαντάζομαι αυτή θα είναι η ευρωπαϊκή της λίστα. Στρακώσα, Μουκουντή, Πίλιος, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γιώβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Ρότα, Μάγερ, Γεωργίεφ, Καλοσκάμης, Μαρίν, Μάνταλος, Βίντα, Σαχαμπό, Βάργα, Ρέλβας, Ζήνη και Μπρινιόλι. Και ο Μπαλαμώτης.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε. Και τουλάχιστον είναι αυτά προσωρινά, γιατί μπορεί να τραυματιστεί κάποιος και να αλλάξει. Καθώς μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα υπάρχει περιθώριο για δύο αλλαγές.
1: Πέφτω λίγο έξω, να ξέρεις Νίκο, ναι, ισχύει αυτό που λες. Πέφτω λίγο έξω στην πρόβλεψη που έκανα στην εκπομπή πιο πριν, που ανέφερα τους υποψηφίους. Σκεφτόμουν ότι ίσως μείνει ο Σαχαμπό έξω και συμπεριληφθεί ο Βιτάλης. Να δούμε αν θα γίνει κάποια τέτοια αλλαγή. Αναμένουμε. Αλλά περίμενα αυτή την αλλαγή. Περίμενα ότι ο Αλεξίου δεν θα είναι. Αλλά περίμενα να απουσιάσει και ο Σαχαμπό. Οι υπόλοιποι, όπως προβλέπαμε, είναι κανονικά. Εντάξει, δεν είναι και δύσκολο, αλλά...
0: Λοιπόν, εγώ απλά θα πω για τις ώρες τις οποίες θα αγωνιστεί ο Όφη εναντίον της Τσέσκα Σόφιας. Λοιπόν, την 5η στις 20 Αυγούστου στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο ο Όφη θα φιλοξενήσει την ομάδα από την Βουλγαρία, ενώ η ρεβάντς είναι προγραμματισμένη μια εβδομάδα αργότερα, την 5η 27 Αυγούστου στη Σόφια, επίσης την ίδια ώρα, σε 9 το βράδυ. Γιώργο Ιωάννου, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου, γιατί είπαμε ότι ό,τι παρέμβαση χρειαστεί θα γίνεται.
1: Με μία διόρθωση να κάνουμε, γιατί κανείς δεν το έχει γράψει, περισσότερο τουλάχιστον δεν το έχουν γράψει, ότι ο Βιτάλης δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, γι' αυτό και δεν συμπεριλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης. Ούτε εγώ το είχα δει, ωστόσο...
0: Ναι, γιατί είχε συμμετοχή με την Γκιόρ
1: Γιόρ
0: στα προκριματικά του Champions League.

0: ραντεβού μας το καθιερωμένο δεν γινόταν να μην γίνει και έχουμε πράγματα να συζητήσουμε και από τους χθεσινούς τελικούς και από το τι έγινε σήμερα αλλά και από το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Ηρακλής Αθανασόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ηρακλή, καλησπέρα, καλό μεσημέρι για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα ακροατές, χρόνια πολλά σε όλους, ημέρες ιερές, ημέρες Παναγίας.
0: Εννοείται, χρόνια πολλά,
1: αύριο,
0: χρόνια πολλά.
1: Σήμερα εσπερινός πανηγυρικός, αύριο γιορτή, αύριο η ημέρα της Παναγιάς. Ωραία, όλοι καλά πιστεύω να είμαστε και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτερα με την όποια ανάλυση θα πράξουμε, έτσι Νικόλαη.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, μίλησες για το χθες. Πάμε να αναλύσουμε λίγο τη Στεφανίδη. Αξίζει τον κόπο.
0: Αξίζει.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, βέβαια πολλά περισσότερα οι ακροατές ή όποιοι θέλουν να το δουν λίγο πιο χαλαρά και γραπτά, αργότερα να εισέλθουν στην σελίδα, ιστοσελίδα δρομικά νέα.gr για να δουν αυτά που θα πούμε τώρα, να τα δουν και γραπτά, να τα δουν και κάπως καλύτερα τεκμηριωμένα, ας το πούμε έτσι. Έτσι Νίκο.
0: Λοιπόν, εννοείται.
1: Φύγαμε. Η Κατερίνα Στεφανίδη εχθές χάρισε το χάλκινο μετάλλιο. Πραγματικά το χάρισε. Παραιτήθηκε από την προσπάθεια στα 5.70, παραιτήθηκε από δύο προσπάθειες στα 2.70, την δεύτερη και την τρίτη. Ωραία, την πρώτη δοκίμασε. Έτσι Νικόλα, τα λέμε καλά μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παραιτήθηκε η Κατερίνα και εκμεταλλεύτηκε αυτή την παραίτηση η Γαλλίδα, η Μαρή Ζηλή Μπονίν ή Μπονέν, όπως θέλουμε την λέμε, Γαλλίδα είναι. Εκμεταλλεύτηκε αυτή την παραίτηση και άρπαξε το μετάλλιο ή αν θέλεις Νίκο και ακροατές, πρόλαβε το μετάλλιο από τις άλλες δύο, την Μαργκό Σεβριέ, την συμπατριώτησά της, και την Έρεν Βέκεμαν στην Βελγίδα, εκ Βελγίου. 4.60 αυτές υπερέβησαν, όσα και αυτό το ύψος υπερέβη και η Κατερίνα με την τρίτη προσπάθειά της. Λοιπόν, να δούμε γιατί και πώς παραιτήθηκε Νικόλα Έγιανα, ναι. Γιατί κάποιοι αναρωτιούνται από τους ακροατές πού προκύπτει αυτό. Λοιπόν, προκύπτει με το παραπάνω, προκύπτει από την ομολογία. Έχουμε μια πλήρη κάθετη ομολογία της ίδιας της Κατερίνας.
0: Καλά κάνεις και αναφέρεις ότι παραιτήθηκε.
1: Για λέγε, ναι, λέγε Νικό.
0: Όχι, απλά λέω καλά κάνεις και αναφέρεις ότι παραιτήθηκε γιατί έχει και δύο αποτυχημένες προσπάθειες.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στη δήλωσή της, στην ομολογία της. Ωραία, μιλάμε εν υπόγραφη, ωραία, ο δικαστής έλειπε. Έτσι, μπράβο της, ειλικρινής, πολλά μπράβο. Λοιπόν, είπε λοιπόν η Κατερίνα το εξής, μιλάμε για την κάμερα της ΕΡΤ, γιατί αμέσως μετά μίλησε στην κάμερα του ΣΕΓΑΣ. Εκεί είχε ψιλοκουραστεί λιγάκι, δεν τα είπε ακριβώς έτσι, μια χαρά τα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ. Σίγουρα είπε η Κατερίνα, σίγουρα η φετινή χρονιά ήταν διαφορετική, είπε η Κατερίνα, με το γιο ανάμεσά μας. Έτσι είναι ο γιος Γεώργιος και σύζυγος ο Μιτς Κρίερ και coach. Έτσι, συνέχισε τη δήλωσή της, καλό είναι να δοκιμάζουμε όπου τρομάζουμε. Όταν αγωνίζεσαι, ο λίγον ξεχνάς άλλα πράγματα. Ωραία. Εδώ τι θέλει να πει, εδώ λέει ότι πραγματικά ξέχασα, έφυγε το μυαλό μου από το παιδί που ήταν στην εξέδρα. Συνέχισε και είπε, παρασέρνει ο ρυθμός του αγώνα. Αυτό έπαθα στην τρίτη προσπάθεια στα 4.60. Δηλαδή ομολογεί εδώ ότι στα 4.60 απογειώθηκε το μυαλό της, έφυγε από τα εγκόσμια το μυαλό της, πήγε στον αγώνα και λέει άντε πάμε να το περάσουμε και το περάσαμε. Έτσι, κατανοητά αυτά που λέω, έτσι Νίκο.
0: Ναι, ναι.
1: Έφυγε η σκέψη μου, είπε, αφοσιώθηκα και πέρασα. Στα 4.70 λέει η Κατερίνα, άλλαξα κοντάρι, προσπάθησα την πρώτη προσπάθεια, βγήκε πολύ καλή. Εδώ η ειλικρίνειά της. Πραγματικά ικανοποιήθηκα, πλήρη ικανοποίηση, έτσι είπε η Κατερίνα. Λοιπόν, όμως, στη συνέχεια, για τη συνέχεια τόνισε. Ειλικρινά φοβήθηκα τις άλλες δύο προσπάθειες. Εδώ λοιπόν, Νικόλαε, πάμε σε μια ερμηνεία, ξεκολλάμε λίγο από τις δηλώσεις της, πάμε σε μια ερμηνεία. Λοιπόν, εδώ λειτουργήσε η καινούρια της πραγματικότητα. Εδώ και ένα χρόνο είναι μανούλα κλπ. Λοιπόν, λειτουργήσε το μητρικό φίλτρο. Το μητρικό φίλτρο παραμέρισε τη φιλοδοξία του αθλητικού στόχου, χορτασμένη άλλωστε η Κατερίνα από αυτά, και σκέφτηκε πάρα πολύ απλά. Μήπως θα έχω θέμα υπερπροσπαθώντας, κυνηγώντας το χάλκινο μετάλλιο με τα 4,70. Μήπως θα έχω έναν τραυματισμό. Άσε, λέει, καλύτερα, κάτσουμε στην άκρη, η ικανοποίηση πλήρης μέχρι εδώ. Και πραγματικά στη δεύτερη προσπάθεια έτρεξε τη διαδρομή της, πέρασε με το κοντάρι της τρέχοντας πάνω από το στρώμα, και στην τρίτη προσπάθεια παράτησε το κοντάρι στα στηρίγματα και πήγε αμέσως να αγκαλιάσει το γιο της. Δηλαδή, αν τη δούμε λίγο πιο γκλομπάλ, Νίκο και ακροατές, είναι πολύ πολύ, θα έλεγα, συγκινητική αυτή η φάση, και στείλει και ένα μήνυμα, ωραία, για πολλούς και διάφορους. Ολοκληρώνω με τη δήλωσή της και θα τελειώσουμε με την ανάλυση αυτή. Ρωτήθηκε από τον Περικλή Μακρύ, τον ρεπόρτερ και διευθυντή αθλητικού της Έρα Σπορ, ρωτήθηκε για το μέλλον. Είπε με άλλα λόγια, είπε, δεν μιλάμε για μέλλον, και τα πήρε ένα-ένα. Η αγωνιστική περίοδος κλείνει εδώ σήμερα. Απομένει ένας αγώνας μεταξύ φιλών, ο οποίος θα συμβεί σε μία μικρή χώρα. Δύσκολες σκέψεις για το μέλλον. Μακρινός στόχος γίνεται η παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 28, γιατί δεν αντέχω ένα γεμάτο πρόγραμμα μέχρι τότε. Δηλαδή, εδώ πάλι break εξήγηση. Δηλαδή, Νίκο και ακροατές, εδώ η κυρία Κατερίνα, η Στεφανίδη, προβάλλει και πάλι ότι έχω μια άλλη ζωή πλέον και ως χορτασμένη δεν έχω κίνητρο, έχω άλλη προτεραιότητα πλέον. Και συνεχίζει. Δεν βγαίνει με τους συχνούς αγώνες σε κλειστό και ανοιχτό. Παίζει το σενάριο να ακολουθώ μόνο μια αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή το 27 να κάνω μόνο κλειστό ή μόνο ανοιχτό και ανάποδα το 28. Μόνο ανοιχτό ή μόνο κλειστό. Ωραία, με δεδομένο ότι έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες προς το τέλος Ιουλίου του 28. Mm-hmm. Και κλείνει τη δηλωσή της, προτιμώ να σχεδιάζουμε την αθλητική ζωή μας μήνα με μήνα. Συνεχίζουμε συγκρατημένα και όπως βγει. Πώς σου φάνηκε η δήλωση για ανάλυση, Νίκο, για να ακούσω? Ναι.
2: Νομίζω ότι πιο αληθινή δεν μπορούσε να ήταν η Κατερίνα. Πιο ρεαλίστρια δεν μπορούσε να ήταν. Ειλικρινής. Και νομίζω η λέξη αληθινή και ειλικρινής είναι οι δύο λέξεις που ταιριάζουν καλύτερα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα λέει όλα, λοιπόν, πραγματικά από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε τι θα μας προκύψει. Είπαμε, όχι μήνα το μήνα, όπως είπε, μέρα την ημέρα. Όπως πηγαίνουμε όλοι μας. Έτσι, Νικόλαε.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Τέρμα τα προγράμματα, λέει, τέρμα οι στόχοι, σημαντικά πράγματα. Μπροστά η ζωή και η οικογένεια. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ενδιαφέρει η διαχρονικότητα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι λοιπόν σε άλλο πλάνο με το Γιωργάκο της, το παιδάκι της, να τη ζήσει, και με τον σύζυγό της, τον εξαμερικής Μιτς Κρίερ. Ωραία, Νικόλαε. Mm-hmm. Λοιπόν, εννοείται, είπες ότι νίκησε η Ατζέλικα Μόζερ.
2: Ναι.
1: Ωραία, η κυρία από την Ελβετία με άλμασα 4,80 είναι νέα, είναι καλύτερη φετινή επίδοση. Και πάμε στο άλλο κορίτσι μας, πάμε στην 26χρονη Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία επειδή είχε τα δικά της αγωνιστικά άγχη, είχε βάλει στόχους κλπ. Η Αριάδνη, εδώ είναι ένα δίπολο αυτό, είναι πραγματικά σημαντικό. Λοιπόν, δεν κατάφερε να περάσει ένα κρίσιμο άλμα, ένα κρίσιμο ύψος, τα 4,45, για να αλλάξει η ψυχολογία της, φτιάξει αυτοπεποίθηση, να βρει ρυθμό και να διεκδικήσει το παραπάνω, το 4,60, την ατομική επίδοση ή ακόμα και το μετάλλιο, το 4,70, όπως λέγαμε χθες.
2: Ναι.
1: Η Αριάδνη έμεινε στο 5, στο 4,30, έμεινε μπερδευόμαστε, μπερδεύουμε το 4 με το 5 άντρες και γυναίκες τοπικό το Νίκο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έμεινε στο 4-30 η Αριάδνη, γιατί πραγματικά δεν άντεξε το άγχος του αγώνα. Έβλεπε, είχε συζητήσει αυτά τα πράγματα με τον coach, ότι το αγώνισμα ως άδειο, είχε άδειες θέσεις το αγώνισμα. Πραγματικά άδειες θέσεις είχε το αγώνισμα. Της έδινε αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, προφανώς το κορίτσι αγχώθηκε. Η Αριάδνη όμως δεν είχε λόγους να μιλήσει τόσο ειλικρινώς όπως μίλησε η Κατερίνα. Δεν μας έδωσε πλήρεις εξηγήσεις. Έχει το μέλλον μπροστά της. Είναι 26. Μπορεί κάποια πράγματα να πετύχει στη συνέχεια. Για να δούμε. Το ευχόμαστε. Πότε θα έρθει η επιτυχία για την, θα έρθουν οι μεγάλες επιτυχίες για την Αριάδνη του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς. Ωραία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το επικοντό Νικολάη, και είχαμε και σήμερα επικοντό ανδρών. Πάμε εκεί.
2: Mm-hmm. Πάμε λίγο μία γρήγορη, γιατί σε λίγο τελειώνει και η εκπομπή. Πάμε όμως πριν πούμε για το επικοντό και για τα σημερινά, λίγο μία γρήγορη για τον Παυλίδη, ο οποίος κατέλαβε την 8η θέση.
1: Σπουδαίος ο Δημήτρης Παυλίδης, πολύ, πολύ ωραίος.
2: Στα 22 έσωσε, του μάλιστα. Στα 22 ναι, του μάλιστα.
1: Ακριβώς. Έσωσε τη διάκριση, σπουδαία διάκριση, ξαναλέμε, η 8η θέση. Να θυμόμαστε αυτό που έχουμε δώσει. Έχουμε διάκριση από την 4η έως την 8η θέση. Έχουμε επιτυχία από την 9η έως την 12η. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για, πώς το λένε, για αξιοπρεπή εμφάνιση. Ωραία. Ο Δημήτρης τα κατάφερε μια χαρά, ο δισκοβόλος μας. Με μακρινή επίδοση, με ρήψη από αυτές που δεν συνηθίζαμε στο παλιό καλό παρελθόν, όταν είχαμε και έναν και δύο και τρεις δισκοβόλους. Για παράδειγμα, θυμάμαι Χρήστο Παπαδόπουλο, τον νυν υπεύθυνο coach του ΣΕΓΑΣ για τις ρήψεις. Θυμάμαι Κώστα Γεωργακόπουλο, λίγο πολύ είχαν συνυπάρξει αυτοί. Mm-hmm. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος περνούσε είχε περάσει για λίγο, για εκατοστά τα 60 μέτρα, αν θυμάμαι. Προσπαθώ να θυμηθώ αν τα είχε καταφέρει ο Χρήστος. Ωραία, Νίκο. Mm-hmm. Λοιπόν, σπουδαίος ο Δημήτρης. Πάμε λοιπόν στο σήμερα.
2: Πάμε στο σήμερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ξεκινάω πάλι αιρετικά, ξεκινάω πάλι με κακίες. Ωραία. Λοιπόν, επανέρχομαι λίγο στα χθεσινά. Η απόσταση που τήρησαν οι δύο προπονητές, ωραία, μιλάω για δύο προπονητές, ο Μιτς Κρίερ από την άλλη, ο Μεγαλοοικονόμου από τη μία, ο Μεγαλοοικονόμου από την άλλη, δεκάδες μέτρα απόσταση ο ένας με τον άλλον, δείχνει ότι εδώ στο θέμα ενότης ομάδας Στίβου, εθνική ομάδα Στίβου, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια απλή αντιπροσωπεία του ΣΕΓΑΣ. Ωραία, καμία ενότης δεν υπάρχει. Λοιπόν, σε αυτό το μία ενότης εντάσσεται και η ομάδα του Μανόλο Καραλή, ο οποίος πήρε άνετα την πρόκριση, πέρασε το όριο. Ωραία. Αλλά βλέπουμε με λύπη ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη, έτσι, αθλητών του επικοντό και προπονητών του επικοντό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Μεγαλοοικονόμου και ο Μιτς Κρίερ ήταν εντελώς μόνοι τους. Δεν είδαμε ούτε μία στιγμή να είναι κάπου και γύρω στην εξέδρα, παράδειγμα, ο εκλέκτορας, ο αρχιπροπονητής, ο Γιώργη Πομάσκη. Να τον πω στη γλώσσα του, στα βουλγάρικα, έχει σημασία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω στόχο. Ωραία, Γιώργη Πομάσκη. Ωραία. Λοιπόν, δεν τον είδαμε πουθενά. Αντίθετα είδαμε νομίζω δεν έκανα λάθος, η οικογένεια Στεφανίδη ήταν εκεί. Ήταν η μητέρα της Κατερίνας, η Ζωή Βαρέλη, έτρεχε μεγάλες αποστάσεις παλιότερα, έτσι, με τα χρώματα του Εθνικού Γάμα Σίγμα, πολύ παλιότερα. Ωραία, η Ζωή, έχουμε συντρέξει με την Ζωή. Ωραία, λοιπόν, βγαίνει αυτή η άσχημη εικόνα για εμάς που ξέρουμε να τα δούμε, που τα βλέπουμε λίγο πιο διερευνητικά και γνωρίζουμε και τις ισορροπίες. Οι δύο προπονητές, ο Μίτς με τον Βασίλη, τον μεγαλοοικονόμο, έπρεπε να είναι κοντά, να ανταλλάσσουν απόψεις ο ένας με τον άλλον. Ωραία. Συναγωνίζονταν οι δύο κύριες Κατερίνα και η Αριάδνη. Και ναι. Τι έγινε, οι προπονητές πρέπει να πούν δύο πράγματα. Άρα λοιπόν, Νικόλα, εδώ πέρα και ακροατές, τίθεται αυτό το θέμα. Έχουμε εθνική ομάδα, έχουμε σύμπνοια, έχουμε ενότητα. Δεν την είδαμε χθες. Και ούτε σήμερα την είδαμε, ούτε θα την δούμε μεθαύριο στον τελικό του επικοντό των ανδρών και να πάρει μετάλλιο, το ευχόμαστε βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, να πάρει το μετάλλιο Μανόλο, αλλά να είστε σίγουροι όλοι ότι στον τελικό του επικοντό των ανδρών δεν θα δούμε πουθενά σε κανένα σκαλοπάτι, σε καμιά καρέκλα της εξέδρας, ας πούμε, να είναι εκεί και να παρακολουθούν τον αγώνα η Αριάδνη, ο μεγαλοοικονόμου. Mm-hmm. Ωραία, είναι ένα θέμα αυτό και δεν αφορά μόνο το επικοντό. Είναι, δεν υπάρχει αλληλεγγύη, δεν υπάρχει αλληλεγγύη σε αυτό το σώμα που λέγεται αντιπροσωπεία. Δεν είναι ομάδα. Είναι μια απλή αντιπροσωπεία, τίποτα άλλο. Έτσι, Νικόλαη.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε κάποια καλά πραγματάκια, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα η Ελίνα Τζένκο προκρίθηκε στον τελικό του Ακοντίου.
1: Και η εμφάνισή της. Ναι.
2: Ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση.
1: Ακούμπησε τα 60 μέτρα, καλύτερη φετινή.
2: Η Αναστασία Ντραγκομίροβα αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη τα πρώτα αγωνίσματα του εφτάθλου της και έχουμε τελικό το βράδυ στο Άλμα Εις Ύψος. Ανδρών.
1: Ακριβώς.
2: Με Αντώνη Μέρλο και Αντρέα Μίτα. Που εννοείται ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αθλητές μας.
1: Είπαμε εδώ είναι το κλικ, η στιγμή. Είπαμε, ναι. Έχουμε τα αγωνίσματα της στιγμής και του κλικ. Ωραία, η Κατερίνα χθες αρνήθηκε η ίδια συνειδητά να πάει στην προσπάθεια στο κλικ. Παρετήθηκε. Άντε γεια, είπε. Έτσι καθαρά. Γεια. Και μας χαιρέτησε. Μάλιστα έχουμε και φωτογραφίες της. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τα παιδιά αυτά. Ωραία. Είναι μια προσπάθεια. Τρεις προσπάθειες σε κάθε ύψος, δηλαδή τρεις ξεχωριστοί αγώνες. Έτσι ακριβώς είναι. Και έχουμε και άλλους αγώνες σημαντικούς, έτσι Νικόλαε. Όλοι καρφωμένοι στο 12-14 για την Ελλάδα, ένας μεγάλος αγώνας 800 μέτρων με τρεις τεράστιες κυρίες. Τα 800 μέτρα των γυναικών, έτσι, τρεις τεράστιες κυρίες. Η Όντρε Ιβέρο, η Brothers Ball και βεβαίως αυτή η υπέροχη Αγγλίδα από το Manchester, η Hodgkinson.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και κάπου εδώ θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ηρακλή, σε ευχαριστώ για ακόμα μια παρουσία. Εννοείται.
1: Εγώ και εγώ, Νίκο, χρόνια πολλά, χρόνια όλοι καλά.
2: Χρόνια πολλά.
1: Καλές ημέρες και χωρίς αέρα και χωρίς φωτιές από εδώ και πέρα. Καλά μπάνια.
2: Καλά μπάνια σε όλους και εννοείται πως χρόνια πολλά για αύριο. Ηρακλή,
1: Μαρίες, Μάριους, Δέσποινες,
2: Παναγιώτες, Παναγιώτιδες. Ένα σωρό. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Ηρακλή, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Γιώργος Ιωάννου. Ήταν η γραμμή εκκίνησης της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαγιάρης, όπου είναι έτοιμος να σας υποδεχθεί στις τηλεφωνικές γραμμές. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά!
3: Τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγελματίας. εισόδηματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Δυσάρεστα είναι για την Ελλάδα μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, με τη διαφορά από την 11η Πολωνία και τη 12η Τσεχία να μεγαλώνει κατά 400 και 200 βαθμούς αντίστοιχα. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συναντά σήμερα τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για να συζητήσουν για το μέλλον του Βάσκου τεχνικού. Ο Μαρσελίνο αποτελεί τον πρώτο στόχο των Πειραιωτών σε περίπτωση αλλαγής προπονητή σύμφωνα με τον Βιτάλ Μορέτο. Σε προχωρημένο στάδιο, οι διαπραγματεύσεις των Πειραιωτών με τον Αρμένιο Τικνιζιάννη για τη θέση του αριστερού μπακ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μπραγκάνσα στους Ερυθρόλευκους σύμφωνα με την Αμπόλα. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας, έμεινε ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Την διάθεση των εισιτηρίων για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας ανακοίνωσε η Ένωση. Για αριστερό μπακ κινούνται οι πρωταθλητές Ελλάδος μετά τη συμφωνία με τη Rangers για τον δανεισμό του Πεν Ράις. Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο ευθύνη των ποδοσφαιριστών αλλά και δική μου, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση μετά την ήττα των Ασπρόμαυρων 3-2 από την Άντερλεχτ και τον αποκλεισμό από το Europa League. Να βάγει η μεταγραφή του Βάνια Ντρικούσιτς στο δικέφαλο του Βορρά, καθώς ο Σλοβαίνος στόπερ επέλεξε την Εσπανιόλ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει χρήση του Joker Wright, καταθέτοντας έτοιμα αναβολή στο αγώνα που ανοίγει την αυλαία της Super League εν ώψη των αγώνων με τη Χράντετ Σκράλοβι για τα play-off του Conference League. Παράλληλα, το Ρίνο Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού οπισθοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ η Κυπριακή Ομοσπονδία Ομόνια φέρεται να συζητά με τον Τάσο Μπακασέτα. Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται ακόμα από πελματιαία απονεύρωση, άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Η ιστορική ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κριστιάν Μακούν βρίσκεται ο Άρης. Ο Ζερεμί Πετρίς βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Στην Ελλάδα βρίσκεται για λογαριασμό του Πανετολικού από χθες ο Γάλλος επιθετικός Τωμάν Ρι. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού Στράτους Βάρνα στο 45-2, η πολωνική Ρακόφτσε Στόχοβα προκρίθηκε στα play-off του Conference League, καταβάλλοντας με 1-0 εκτός έδρας στη σουηδική Χάμαρμπι. Τώρα θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλίτ. Σήμερα ο Εμμανουήλ Καραλής παίρνει θέση στο άλμα επί κοντό. Με το φετινό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο να είναι τα 6 μέτρα και βέβαια φέρει μαζί του και την επίδοση 6-17 από τον κλειστό στίβο. Τριπλός τελικός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο, ενώ στα 1500 μέτρα θα κολυμπήσει η Άρτεμις Βασιλάκη. Την Γιαντράν Σπλίτ και την Χόμβεντ θα αντιμετωπίσει η ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, είμαστε και πάλι εδώ. Για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε μαζί. Θα έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα για όλους σας, να μας πείτε αυτά που θέλετε, να βγάλετε τον φίλαθλο καημό σας, να μιλήσουμε για τις ομάδες σας, να μιλήσουμε για όλα τα τεκτενόμενα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, στο στίβο, στο μπάσκετ, γενικώς ό,τι έχει σχέση με τον αθλητισμό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να την προσοχή σας. Θα διαβάσω κάτι πολύ ωραίο που αντιπροσωπεύει το τι θέλει να κάνει ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι κάποιες σκέψεις σωστές προς υλοποίηση που αν ακολουθήσετε και εσείς το δουλέψουμε και εμείς, θα δούμε καλύτερες μέρες και στο ποδόσφαιρο και στα ΜΜΕ. Δεν μας φτάνουν λοιπόν τα πάμπολα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας που ταλανίζουν την καθημερινότητα όλων μας. Έχουμε και τη λεγόμενη οπαδική βία. Αυτή η οπαδική βία που ξεκινάει απολεκτική, καταλήγει σε τραυματισμούς και κάποιες φορές σε θάνατο. Εμείς εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 αποφασίσαμε να αντισταθούμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε. Σας παρακαλούμε και σας προσκαλούμε σε μια συστράτευση για την απόλυτη καταδίκη της οπαδικής βίας. Θα μπούμε μπροστάριδες σε αυτό. Ο αθλητισμός που γεννήθηκε στον τόπο μας πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους και να προάγει την ευγενή άμυλα. Το F αγωνίζεστε που έλεγαν οι προγονείς μας. Αρκετή τοξικότητα έχει κατακλείσει την κοινωνία μας, φτάνει πια. Θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα, να το συζητήσουμε και όλοι μαζί να προχωρήσουμε σε καλύτερες ημέρες. Να διαμορφώσουμε μια κατάσταση τέτοια που από μόνοι τους οι τοξικοί, οι παθογόνοι και όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να δηλητηριάσουν αυτό που όλοι αγαπάμε να απομακρύνονται ή να συνέρχονται και να ακολουθούν τη σωστή πορεία. Ποια πορεία? Την πορεία του σεβασμού, την πορεία της διαφορετικής άποψης, να ακούμε τη να μάθουμε να ακούμε, διότι εδώ στην Ελλάδα, γιατί την Ελλάδα μπορώ να μιλήσω, δεν έχουμε μάθει να ακούμε. Πρέπει όλοι να μάθουμε πρώτα να ακούμε και μετά να συζητάμε. Δεν έχει ανάγκη η κοινωνία από μυαλοπολιτές. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους που μπορούν να ακούσουν. Να ακούσουν τα σωστά πράγματα και να πάμε για καλύτερες μέρες. Εάν σε όλα τα επίπεδα οι άνθρωποι άκουγαν, θα μπορούσαν να διακρίνουν με την πρώτη το ψέμα, την απάτη, θα μπορούσαν να διακρίνουν τον κακόβουλο, γενικώς θα μπορούσαν να είναι πιο οργανωμένοι στο μυαλό τους, γιατί όταν δεν ακούς δεν γεμίζουν τα κουτάκια της ευφυΐας σου. Και για να έχει ένας άνθρωπος, για να είναι ευφυής, πρέπει ή να διαβάζει ή να ακούει. Πάμε λοιπόν για σήμερα, αρκετά από αυτά, σε αναμονή της συνάντησης, των αποτελεσμάτων της συνάντησης του Μεντιλίμπαρ με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη. Θα έχουμε και ενημέρωση από τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα Σαμαθράκη, ενδιάμεσα στο τέλος της συνάντησης, να δούμε τα αποτελέσματα. Είμαστε σε διαρκή παρακολούθηση. Έχουμε περάσει μια στενάχωρη νύχτα εχθές με την ήττα του ΠΑΟΚ. Μια ήττα που δεν ήταν αναμενόμενη. Όπως επίσης δεν ήταν αναμενόμενες οι συμπεριφορές αυτές του Ζίφκοφ και του Γερεμέγερ. Δεν μπορεί να είσαι ευρωπαϊκή ομάδα και να θες να είσαι ευρωπαϊκή ομάδα. Ζίφκοφ, συγγνώμη. Και του Γερεμέγερ. Δεν μπορεί να είσαι ευρωπαϊκή ομάδα και να συμπεριφέρεσαι έτσι. Επίσης, αρκετά αυτή η καραμέλα των προπονητών ότι εγώ φταίω για. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Τι να το κάνω να αναλάβεις εσύ την ευθύνη? Δεν με ενδιαφέρει η ευθύνη εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει τι έκανες για να μην είσαι σε αυτή τη θέση να αναλαμβάνεις την ευθύνη. Πάμε λοιπόν τώρα στον πρώτο ακροατή που είναι στο τηλέφωνο να μην περιμένει. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Δημό.
0: Γεια σας.
1: Θοδωρής από το Εργάλεο, καλά είστε?
0: Γεια σας, καλά, όλα καλά.
1: Πάντα με υγεία.
0: Να δώσω συγγνώμη τα χαιρετίσματά μας στο Βασίλη τον ταξιτζή. Χτες ήρθε από το σταθμό. Κατά τύχη δηλαδή ήρθε από το σταθμό, φέρνοντας τη γυναίκα μου στο σπίτι και μιλήσαμε, ανταλλάξαμε απόψεις για πολλά θέματα. Είναι ένας παλιός στο ραδιόφωνο, ακροατής των αθλητικών ραδιοφώνων. Παίρνουμε πολλά, να ξέρετε, από αυτά που μας λέτε. Εμείς μπορούμε και ακούμε και κάθε επισήμανση την λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις κακόβουλες και αυτές τις επισημάνσεις που πρώτο στόχο έχουν να κάνουν κακό. Πάμε, Θοδωρή, λοιπόν.
1: Λοιπόν, σε ακούμε. Κύριε Δήμο, αφορμή για το τηλέφωνο ήταν ο πρόλογος που κάνατε στην εκπομπή σας. Έχω συζητήσει με το Θέμη αρκετές φορές για το θέμα της βίας.
0: Ναι.
1: Είτε αυτή προέρχεται από προπονητές, είτε προέρχεται από παίκτες, είτε προέρχεται από οπαδούς. Τελευταία φορά το ήταν το παράδειγμα που για πρώτη φορά είδε όλη η Ελλάδα σε ζωντανή μετάδοση τη δολοφονία του φιλάθλου στη Θεσσαλονίκη, εκεί στους κάδους που τον κυνηγάγανε και τον μαχαιρώσανε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς το θυμάμαι, ασφαλώς.
1: Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που...
0: Για μένα κακός που δείχνονται στον αέρα αυτά τα πράγματα. Δημιουργούν την ψευτομαγκιά. Δηλαδή... να, είδες τι έκανα. Και τα παιδάκια αυτά, λοιπόν, και τότε... τα παιδάκια αυτά μεγαλώνουν με αυτά τα πρότυπα. Κακός.
1: Σοκαρισμένος λοιπόν τότε, είχα μιλήσει αρκετή ώρα με το Θέμη, παρόλο που αθλητική εκπομπή. Είχα σοκαριστεί πραγματικά να βλέπεις έναν άνθρωπο, ένα παιδί 20 χρονών, 21 δεν κάνω λάθος.
0: Τον Άλκη.
1: Να αφήνει την τελευταία του πνοή σε κάδους, να πούμε μαχαιρωμένους.
0: 19 χρονών.
1: 19 ήταν.
0: 19.
1: Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν.
0: Καλά, τι 19, τι 20, εντάξει. Το ίδιο είναι.
1: Λοιπόν,
0: παιδί είναι.
1: Παιδί είναι. Σίγουρα είναι παιδί. Τι να το κάνω εγώ αν συλληφθήκανε, αν θα μείνουν φυλακή, αν θα συμμορφωθούν η οικογένειά του πάνω απ' όλα και όλες οι οικογένειες που έχουν χάσει, όπως ο φίλαθλος της ΑΕΚ εδώ πέρα από το... στη Φιλαδέλφια, όπως πολλοί κόσμος, όπως πολλές οικογένειες. Λοιπόν. Μ' άρεσε πάρα πολύ το μήνυμά σας και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Θα έπαιρνα, γιατί για να σπάσω λίγο τη χθεσινή έτσι, πολύ βαριά εκπομπή που όλοι παίρνανε και σας κάνανε παράπονα γενικά για διάφορα πράγματα.
0: Ναι, εγώ δεν τα θεώρησα παράπονα. Εγώ τα έχω μια καθημερινότητα αυτά. Δεν με αγγίζουν σαν παράπονα, με αγγίζουν σαν επισημάνσεις. Ας πούμε, μπορεί να πει ο καθένας να πει ό,τι θέλει.
1: Ακούω λοιπόν. Εδώ και αρκετά χρόνια μάλλον έχω σταματήσει και να ακούω και να βλέπω συστημικά μέσα. Καταλαβαίνεις απόλυτα τι εννοώ. Ναι. Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί και εγώ 62 είμαι. Mm-hmm. Μπορεί να είσαι 3-4 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά μου δίνεις αυτό το δικαίωμα, πιστεύω, έτσι.
0: Είναι αλίμον, αυτό έλειπε.
1: Μου έρχεται και πιο άνετα. Λοιπόν, έχω σταματήσει να βλέπω και να ακούω συστημικά μέσα. Τυχαία έπεσα λοιπόν στην εκπομπή του Θέμη μια μέρα στο διάλειμμα μεταξύ των δύο δουλειών, γιατί δουλεύω δύο δουλειές και κόλλησα με το Θέμη.
0: Ναι.
1: Έχω επιλέξει να ακούω στο ακουστικό μου 3-4 ελληνικούς σταθμούς που κατά τη γνώμη μου παίζουν ποιοτική μουσική για να περνάει η ώρα πάνω στο μηχανάκι όσο δουλεύω.
0: Ναι.
1: Στο ένα ακουστικό, έτσι, όχι στα δύο.
0: Ναι, ναι. Να προσέχεις γιατί, γιατί εγώ έχω προσωπική εμπειρία από το παλιό τηλέφωνο, προσωπική εμπειρία και δεν θέλω να... Πάση περιπτώσει. Ναι. Είναι δύσκολο το τηλέφωνο, είναι μεγάλη ταλαιπωρία στον οδηγό.
1: Εγώ μια μέρα πήγα να τους
0: Αλκοηλίκη.
1: ενώ οδηγούσα και έπεσα έξω από το προεδρικό μέγαρο, ρε Ζήλια.
2: Το ξέρω, μην μου τα λες εμένα, γιατί ο πρώτος αναμάρτητος τον
1: Λίθο Βαγκάκο. Αυτό σου λέω, έγινα και ρε Ζήλια δηλαδή, με σηκώνανε οι αστυνομικοί, όχι ότι χτύπησα, αλλά θέλω να σου πω, ήταν γελίο το πέσιμο, τέλος πάντων. Λοιπόν, και όπως σου έλεγα, λοιπόν, κόλλησα και με το Θέμιο. Είχα ακούσει λοιπόν μια αναφορά που έκανες περί ραδιοφώνου στην πρώτη σου εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, στη δεύτερη. Το ραδιόφωνο λοιπόν, Δήμο, είναι πάρα πολλά αγάπη. Εκτός από συντροφιά και οτιδήποτε άλλο έχεις αναφέρει για τους ανθρώπους που είναι μόνοι και τα λοιπά, είναι αγάπη. Και γιατί στο λέω λοιπόν αυτό? Γιατί στις αρχές της δεκαετίας του 80, 18 χρόνια τώρα το 82, είχα ένα φίλο που ήταν ηλεκτρολόγος. Είχα πάθος με τη μουσική, μάζευα δίσκους. Με έβαλε στην πρίζα λοιπόν να ανοίξουμε ένα παράνομο, τότε δεν υπήρχαν. Μικρό ραδιοφωνικό σταθμό. Πιο πολύ τώρα για το εφέ, ξέρεις, τους φίλους, μπας και ρίξουμε και μια κοπέλα κτλ. Ηλεκτρολόγος σπούδαζε. Το παιδί τρέχαμε εκεί στην ηφαίστου στο ΠΟΠ 22, εσύ που είσαι παλιός,
2: δεν τα θυμάσαι. Στο Χρήστο.
1: Μπράβο. Να πάρουμε λιχνίες, δεν υπήρχαν τότε τσιπάκια κτλ. Τέλος πάντων, εκπέψαμε για μια εβδομάδα μέχρι που το μάθει ο πατέρας, το οποίο ήταν αστυνομικός. Μας έσπασε και το σταθμό. Μας έσπασε και τα κεφάλια, γιατί ήταν παράνομα όλα αυτά. Δεν ήταν.
2: Ναι, τότε ήταν κακούργημα.
1: Είχαν πρωτοβγεί τα ραδιογωνιόμετρα.
2: Ναι, ναι. Όχι, τα ραδιογωνιόμετρα είχαν βγει αρκετά πριν. Ήτανε...
1: Ναι, τέλος πάντων ήταν.
2: Από το 66-67.
1: Λέω, είσαι πιο παλιός, ταξίδις καλύτερα.
2: Ήταν του ΟΤΕΤΑ.
1: Η καριέρα μας κράτησε μια εβδομάδα.
2: Εγώ την ίδια περίοδο είχα την ραδιοφωνία, ραδιοφωνία Αγάπης Κολωνακίου. Εμείς τότε είμαστε στη πιο ανατολικά.
1: Ναι.
2: Μα για πολλά χρόνια. Από το
1: 1976 και μετά. Το ραδιόφωνο λοιπόν, είναι μεγάλη αγάπη. Επίσης θα μου επιτρέψεις να πω συλληπιτήρια σε αυτούς που δοκιμάζονται στην Κολομβία, γιατί το 99 με το σεισμό εννοώ.
2: Ναι,
1: το 99 έφτασα παιδική μου φίλη στη Ρικόταξο, που υπήρχαν 37-39 νεκροί με το σεισμό του Σεπτέμβρη του 99,
2: ναι,
1: αν
2: βέβαια.
1: Θυμάσαι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ κακό πράγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά λίγο για να μην
2: ναι, το βαρύνει. Ναι, σ' ακούμε.
1: Ολυμπιακός, μπασκετικός, φανατικός και πολύ ευχαριστημένος με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, έως και προβληματισμένος να δω τι θα κάνει ο Μπαρτζόκας σε όλους αυτούς τους παίκτες και πώς θα τους αναλλάξει.
2: Μακάρι να έχει τέτοιο πονοκέφαλο, καλύτερα να έχει τέτοιο πονοκέφαλο παρά να έχει το πονοκέφαλο τι θα κάνω χωρίς παίκτη.
1: Αυτό, εν αντιθέσει λοιπόν με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό που ταλανίζεται τα τελευταία 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, με μεταγραφές που δεν έχει βγει καμία, με παίκτες που έχουν σκάσει πια και δεν μπορούν να τρέξουν κτλ. Έβλεπα λοιπόν το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν προχτές και στεναχωρημένος πολύ με την ομάδα, και θα μου επιτρέψεις, αειδιασμένος με την μετάδοση, αν δεν κάνω λάθος, ο Κατσαρός ήταν.
2: Κατσαρός, ναι.
1: Δηλαδή αν έκλεινα την τηλεόραση θα πίστευα, και άκουγα μόνο, θα πίστευα ότι χάσαμε 20-30 ευκαιρίες. Ότι παίζαμε λες και ήταν η μπάγκερ του Μονάχου, να πούμε.
2: Καλά, μην τον παρεξηγείς. Έτσι γίνεται. Να σου πω κάτι. Δουλεύεις σε ένα μαγαζί που είναι δύσκολο.
1: Το ξέρω, δεν είναι.
2: Δύσκολο μαγαζί, να ξέρεις. Δεν είναι. Όπως και του Παναθηναϊκού το μαγαζί. Δύσκολο μαγαζί.
1: Σαφέστατα. Να σου πω όμως ποιο ήταν το αποκορύφωμα που έκλεισα τελείως τη φωνή. Ήταν λοιπόν στην κόκκινη του Φορτούνη, ο οποίος πάλι καλά που δεν του σπάσε το πόδι του ανθρώπου, γιατί το είδαμε όλοι πως γύρισε ο Αστράκης.
2: Ναι, ναι.
1: Και συνεχίζει ο σπίκερ και λέει να δούμε, δεν πιστεύω κτλ. Όταν πήγαινε ο διαιτής στο να το δει στο ΒΑΡ. Δηλαδή δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, που ξέρουμε.
2: Όχι, εκεί ήταν πολύ επικίνδυνη η προβολή του Φορτούνη. Δεν νομίζω ότι δεν έχει δώσει δείγματα ο Φορτούνης κακόβουλα.
1: Όχι, πάει. Το είπα για αυτό.
2: Έτυχε να. Καμιά φορά ξέρεις.
1: Όχι, δεν με καταλάβει.
2: Δεν υπολογίζει καλά, είναι και το άγχος, είναι και η.
1: Ναι, ναι, δεν το είπα για το Φορτούνη.
2: Ναι, ναι.
1: Η αγανάκτησή μου ήταν για την μετάδοση, το ξαναλέω πάλι, ας πούμε, του Κατσαρού. Ότι ενώ το βλέπουμε εμείς οι ίδιοι, το βλέπουμε και στο replay, ότι είναι κόκκινο. Και πηγαίνει ο διαιτητής για το ΒΑΡ και λέει, δεν νομίζω να δούμε και τα λοιπά. Τι δεν νομίζεις, αφού είναι κόκκινη, ας πούμε.
2: Εντάξει.
1: Το 110 λοιπόν στην παράταση που φάγαμε τον γκολ, γύρισα την τηλεόραση και είδα για λίγο τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν αντεχάλω. Να πω ένα μεγάλο μπράβο σε αυτόν τον παιχταρά που έχουν τον Βάμπρο και λένε, ο οποίος έπεσε πάνω στη στιγμή που τραυματίστηκε στο Μυριαίο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
1: Και έπεσε κουτσένοντας για 10 λεπτά, γιατί δεν είχε άλλη αλλαγή ο Παναθηναϊκός. έσωσε ένα γκολ, κουτσένοντας το ξαναλέω, και έδωσε και δύο πάσες. Η μία ήταν η assist που νίκησε, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός.
2: Είναι πολύ καλός παίκτης και ο Ντεφράη.
1: Ναι, εγώ ήθελα να πω λοιπόν συγχαρητήρια για έναν επαγγελματία παίκτη, ο οποίος κουτσένοντας το
2: ξαναλέω. Έπαιζε κουτσένοντας ουσιαστικά.
1: Έσωσε τον γκολ, έσωσε ένα γκολ και έδωσε και την assist. Δηλαδή, τέτοιοι άνθρωποι είναι κοσμήματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Γι' αυτό πρέπει να έρχονται τέτοιοι, για να μπορέσουμε να αλλάξει λίγο η κατάσταση.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Όφη με νέα παίκτες Έλληνες. Το τονίζω αυτό, ναι. Έλληνες παίκτες. Κατέκτησε λοιπόν το Super Cup για μια επαρχιακή ομάδα. Καλή πορεία να έχουν όλες οι ομάδες. Απαγοητευμένος από το Κλωτσομπουνίδη που ήταν χθες το βράδυ από τον ΠΑΟΚ, δεν το περίμενα αυτό ειδικά με την φάση.
2: Και δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα στην Ευρώπη, ναι, τουλάχιστον. Τέτοια, δηλαδή αυτό ήταν πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο.
1: Λοιπόν, και για να μην σε κρατάω άλλο, Δήμο μου, να σου πω ένα τελευταίο. Κάθε βράδυ λοιπόν, γιατί δουλεύω 12 ώρες πριν τελειώσω και πάω στο σπίτι εκεί στο Γάλλιο, σταματάω σε ένα καφενείο, πίνω ραγί εκεί με τους παππούδες, κάνω ένα-δυο τσιγάρα και γυρνάω στο σπίτι. Γιατί ξέρεις, 12 ώρες στο δρόμο είναι λίγο βαριά να γυρίσω κάτι στο σπίτι. Λοιπόν, έχω ένα παππού, ο IG, τον κύριο Θανάση. Ναι, Θανάση, τον κύριο Θανάση. Μεγάλος άνθρωπος, 82 χρονών. Πρέπει να ξέρεις λοιπόν ότι οι μεγάλες οι αλήθειες, οι πολιτικές, οι κοινωνικές και τα λοιπά λέγονται στα καφενεία πάντα.
2: Βέβαια, εκεί στο καφενείο γίνεται. Παλιά, είπε, παλιά, αν θυμάσαι, ο Γεωργίου είχε μια εκπομπή που πήγαινε από καφενείο σε καφενείο, τη θυμάσαι?
1: Τη θυμάμαι, δεν είναι, την είχα δει και στην τηλεόραση.
2: Ήταν εκπομπές αυτές που από το καφενείο μάθαινες την αλήθεια.
1: Βέβαια, ξέρεις, η δουλειά μου, στο ξαναλέω πάλι, γιατί δουλεύω 22 χρόνια σε δύο δουλειές, δεν μου επιτρέπει πολλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και μου λέει λοιπόν ο κ. Θανάσης, εσύ μικρέ, εσείς πάθατε, μου λέει, με τη Λίμπαρο, την πάθαμε και εμείς με το Αλμέιδα. Δηλαδή, του λέω, κ. Θανάση, εμείς, μου λέει, φέραμε τον Αλμέιδα, μας πήρε ένα ντάμπλ, έπαιζε μια μπάλα που τρέχαν όλοι μπροστά και τη θαύμαζε όλη η Ελλάδα. Του λέω, σωστά μέχρι εδώ. Όταν το δεύτερο χρόνο ζήτησε να του κάνουν αλλαγές, γιατί δεν μπορεί με τους ίδιους παίκτες να παίζει την ίδια μπάλα στο Μελισανέδη τότε, δεν του πήρανε κανέναν. Εσάς, μου λέει, όταν πέρατε το κόνφερες και μετά, τους κάθατε τους παίκτες. Mm-hmm. Τρέχανε. Πες μου, λέει, μια μεταγραφή που κάνατε τα τελευταία 2,5 χρόνια και ανανεώθηκε αυτή η τρεχάλα που θέλει να κάνουμε με τη Λίμπαρ.
2: Όπως έσκασε ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή έσκασε. Λοιπόν, ο Ελκαμπή δεν είναι τυχαίο. Που...
1: Ναι, παραλληλισμό τώρα και έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι. Το παιχνίδι που έπαιζε η ΑΕΚ όταν πήρανε τον ντάμπλ, εγώ το θαύμαζα. Ναι.

0: και χάρηκα πάνω απ' όλα.
1: Από, εκτός από τα, τις γιορτές του Χριστού. Είναι, το είναι η μέρα που γιόρταζε η συγχωρεμένη μάνα μου και και γιορτάζει ο γιος μου, ο Μάριος.
0: Να είστε καλά και να τους χαίρεστε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάρα
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Πάμε, έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε. Ναι, έχουμε γραμμή, όμως θα σε παρακαλέσω να δεχθείς ότι θα σταματήσουμε κάποια στιγμή να παίξουν τα μηνύματα και θα συνεχίσουμε μετά.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Συνηθισμένος είμαι, που το κάνει ο Θέμης συνέχεια αυτό, οπότε δεν έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει, όχι, λέω, δεν θέλω να κόβε, δεν θέλω να νομίζει ότι κόβεται κάποιος.
2: Τίποτα τώρα, σου λέω, άμα ρωτήσεις το Θέμη, θα σου.
1: Έχουμε τρία λεπτά μέχρι τη διακοπή.
2: Ωραία, λοιπόν, κοίταξε άριστερα για τον προηγούμενο Θόδωρα, είναι ωραίος, ας πούμε. Απλά, εντάξει, αυτό που έχει πετύχει με την Λίμπαρ, το πρωτάθλημα παίρνουν όλοι τώρα, έτσι. Το ευρωπαϊκό το έχει πάρει μόνο με την Λίμπαρ και δεν ξέρουμε αν το ξαναπάρει άλλος. Λοιπόν, δεν είχα μια σύγκριση με τον Αλμέιδα που είχα.
1: Ναι.
2: Τι ήθελα να πω. Εσείς τι βλέπετε τώρα για σήμερα, γιατί τι περιμένουμε να δούμε.
1: Κοίταξε, εμένα μου ήρθε μια πληροφορία ναι. Ότι στην προπόνηση.
2: Πληροφορία από έτσι.
1: Στην προπόνηση ναι. Πριν ή δεν θυμάμαι μετά την προπόνηση. Ο προπονητής ναι. Του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ είπε ετοιμαζόμαστε για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τώρα αυτό τι λέει σε σχέση και με την ανάρτηση του Ολυμπιακού που έβγαλε με τη σημαία του Ολυμπιακού. Και
2: τη σημαία. Εγώ ένα λεπτό τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει τελειώσει, όχι τώρα. Έχει ληφθεί η απόφαση. Περιμέναν να δουν τι θα κάνει με το ευρωπαϊκό, γιατί τότε δεν θα μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο. Θα έπαιρνε μια μικρή παράταση και αυτό το πιστεύω γιατί υπάρχει ένα τρενάρισμα στις μεταγραφές εδώ και 20 μέρες. Αν πάρουμε τούτο, να πάρουμε εκείνο, τελικά δεν παίρνουμε κανέναν. Ναι. Οπότε ετοιμάζανε και τον επόμενο προπονητή για να πάρει και αυτό το τέσσερις
1: μεταγραφές. Ίσως. Αλλά αξίζει τι γίνεται.
2: Μου κολλάει αυτό το σενάριο, έτσι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Μακάρι να βγω ψεύτης, γιατί έχω ταχθεί αναφαδόν υπέρ του με τη Λίμπαρ.
1: Ίσως.
2: Κοίτα,
1: τα στοιχεία τα μέχρι τώρα που συλλέγω εγώ και μαζεύω, λένε ότι πάει για συνέχιση με τη Λίμπαρ.
2: Για μένα θα είναι ευχάριστο, δυσάρεστο.
1: Αλλά δεν είμαι εγώ ο Μαρινάκης ή η διοίκηση του Ολυμπιακού, για να μπορώ, ό,τι αποφασίσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, είναι υποχρεωμένοι οι φιλαθλητές για να το ακολουθήσουν. Γιατί είναι πάνω απ' όλα Ολυμπιακός, δεν είναι πάνω απ' όλα.
2: Πάνω απ' όλα αυτός που πληρώνει είναι για μένα, κύριε Δήμο.
1: Ναι,
2: πάνω
1: ναι.
2: Απ' όλα αυτός που πληρώνει είναι. Δεν είναι Ολυμπιακός. Αυτό το έχω εγώ για κάθε έναν, ναι, έτσι. Για κάθε έναν πρόεδρο σε κάθε ομάδα.
1: Ναι.
2: Αυτός πληρώνει όταν δεν τον δέχεσαι. Αυτό ρε, του λες φύγε, πάρε τα λεφτά αυτά και θα αναλάβω εγώ πρόεδρο. Λιτσά μπαμάκες δεν υπάρχει.
1: Ναι, δεν μπορείς. Με ξένα κόλυβα δεν κάνεις μνημόσυνο.
2: Και το διατρανώνω συνέχεια και δεν θέλω να ακούω αυτή είναι η γνώμη μου, μπορεί να είμαι λάθος.
1: Ωραία, να διακόψουμε εδώ για να διακόψουμε για λίγο και συνεχίζουμε. Να διακόψουμε για λίγο.
2: Ναι, περιμένω.
1: Πάμε λοιπόν, πάμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μη είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100%

0: 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Επανερχόμαστε πάλι. Σε ακούμε.
4: Ναι, δεν θα βγει να τώρα για να μην κουράζω. Απλά τώρα επειδή είναι η εξέλιξη, ας πούμε, το Λεμπιλίπε, την Λίμπαρ, έτσι.
3: Ναι, ναι.
4: Και ακούω, ας πούμε, να πρέπει να του έχουν με σεβασμό να τον απο, όταν θα φύγει. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, δηλαδή τους άλλους που λένε θα γίνει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο, άμα πεθάνει ο άλλος τώρα τι στο πρώτο, τρίτο, τρίτο νεκροταφείο, όπου να τον βάλεις. Λοιπόν, δεν το βλέπω τώρα. Το θέμα είναι ότι αυτός που πληρώνει θα πάρει την απόφαση, θα τη δεχτούμε όποια και να είναι η τιμιγορία του, έτσι. Απλά εγώ λέω ότι δεν του δόθηκε και ο χρόνος που πρέπει με τις προϋποθέσεις που πρέπει.
3: Δεν του δόθηκαν τα μέσα, δεν του δόθηκαν τα κατάλληλα
4: τα
3: μέσα.
4: Τα μέσα, ναι.
3: Αν είχε καλύτερους παίχτες, θα ήταν άλλο το αποτέλεσμα. Με τα ίδια υλικά, ίδια οικοδομή θα κάνεις.
4: Λοιπόν, και αυτό, αλλά επειδή έχουμε τώρα, μπορεί να κουράζει, γιατί τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι τον είδαμε ότι το ευρωπαϊκό έπαιξε άλλη μπάλα από αυτή που λένε τώρα που παίζει με τις δυόμες και τον Αγετάλο. Και στον ντάμπλ, έτσι. Mm. Συνεπώς, αν δεν έχει τα εργαλεία που πρέπει, παίζει κάτι διαφορετικό.
3: Βέβαια.
4: Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω, εάν τελικά φύγει, θα πει ότι τον έπεισε ο περίγυρος του Προέδρου, έτσι και πήρε αυτή την απόφαση, γιατί έχω πει παίρνει 30 παίχτες, πετυχαίνουν οι 5, αποτυχάνουν οι 25. Όταν φεύγουν οι 25, πρέπει να φύγουν και αυτοί που τους έφεραν μαζί. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε που πήρες. Σε ευχαριστούμε. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 69-39-943 για το Viber και ο nerpapaki943.gr για τα email σας. Έχουμε γραμμή? Το τηλεφωνικό κέντρο έχει γραμμή? Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν ότι σχετικά με το θέμα του Μεντιλίμπα, εγώ δεν είμαι υπέρ του σεβασμού επειδή κάποιος κατέκτησε την Euroliga, κάποιος κατέκτησε το Conference, κάποιος κατέκτησε το Europa League. Είναι εργαζόμενος, αυτή είναι η δουλειά του, να προσπαθήσει να κατακτήσει τον τίτλο. Τώρα ο σεβασμός είναι το πώς θα φερθείς σε αυτόν που θα απομακρύνεις. Εκεί είναι ο σεβασμός. Δεν μπορείς ούτε να τον ξεφτυλίσεις, δεν μπορείς να μην τον ευχαριστήσεις, δεν μπορείς να μην του φερθείς όπως πρέπει. Θυμάμαι παλιά στον Παναθηναϊκό είχαν το εξής πρόβλημα. Έλεγε δεν μας σέβονται, δεν μας σεβάστηκε η διοίκηση, μας πέταξε σαν τρίχα στο ζυμάρι, κάποιοι παίχτες λέγαν. Και απαντούσε εγώ που έκανα παρέα μαζί τους, ρε παιδιά, δεν κάνεις τη διοίκηση. Τι να σεβαστεί η διοίκηση? Σε παίρνει η διοίκηση για να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν έκανες τη δουλειά σου, έχει δικαίωμα να σε διακόψει, να σε στείλει, να σε πάει. Η διοίκηση, αυτός που δίνει τα λεφτά, κάνει κουμάντο. Δεν κάνει το κουμάντο αυτός που τα παίρνει. Βάζει περιπτώσει, έχουμε γραμμή. Πάμε. Σας ακούμε.
5: Χαίρετε. Γεια σας. Βασίλης από Μέγαρα.
3: Γεια σου, Βασίλη.
5: Και χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Καλή Παναγιά.
3: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους.
5: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, έτσι να το συνεχίσουμε, να το κουβεντιάσουμε λίγο. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
3: Ναι.
5: Θέλω να ρωτήσω, εάν κάποιος παίχτης έχει μειωμένη απόδοση, mm-hmm. θα πει δώσε μου μειωμένα τα χρήματα.
3: Όχι, ποτέ. Μα γι' αυτό και έγινε και το γεγονός, πρόσφατο γεγονός με τον μπασκετικό Ολυμπιακό, και βγήκε ο Αγγελόπουλος και είπε ότι αν έχεις μειωμένη απόδοση, εγώ δεν σου μείωσα το μισθό σου ή αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Εσύ γιατί απαιτείς τώρα που είσαι στα πάνω σου, πόσο καιρό εγώ σε ανέχτηκα με μειωμένη απόδοση.
5: Ακριβώς.
3: Πρέπει να μάθουμε να τιμούμε τα συμβόλαια. Και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.
5: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Ακριβώς.
3: Υπάρχει ένας κανόνας, τιμής αυτό. Είναι... αυτά συμφώνησες, αυτά θα πάρεις.
5: Τώρα, είναι αν αυτό θέλω που λέμε εγώ, το παντελονάτα.
3: Αν θέλω εγώ που είμαι εργοδότης να αναγνωρίσω ότι εγώ σε υπολόγιζα μέχρι το 5 και εσύ μου το βγάλες 7, άρα λοιπόν πάρε και αυτά τα παραπάνω, εγώ το κάνω.
5: Ακριβώς, είναι δικαίωμα, ακριβώς όπως το λέτε.
3: Δεν με υποχρεώνει κανένας για το παραπάνω.
5: Συμφωνώ.
3: Με υποχρεώνει να μην είναι λιγότερα.
5: Ακριβώς. Πάμε τώρα στο θέμα του Μεντιλίμπαρ που λέγατε.
3: Ναι.
5: Εάν δεν υπήρχε παράδειγμα τώρα, γιατί ακούω πάρα πολλούς που λένε ότι ξέρεις ο Μαρινάκης μπορεί και να τον κρατήσει. Εγώ πιστεύω δεν θα τον κρατήσει. Προσωπική άποψη εκφράζω, έτσι. Mm. Και μ' αρέσει να εκτίθεμαι. Εάν ήθελε να τον κρατήσει ο Μαρινάκης, θα έπρεπε δηλαδή να ανακοινωθεί ότι ο Μεντιλίμπαρ πάει να συναντηθεί με τον Μαρινάκη και όλα αυτά. Δεν μπορούσε να κάνει την προπόνηση κανονικά και μυστικά, σε εισαγωγικά μυστικά. Χωρίς να δώσει λόγο σε κανέναν να τον καλέσει ο Μαρινάκης και να κουβεντιάσουν.
3: Όχι, κουβεντιάσανε και από κοντά. Δεν είναι. Κουβεντιάσανε.
5: Ναι, όχι, θέλω να πω. Ακούμε τώρα από τα ρεπορτάζ από εχθές, προχθές και μάλιστα το κουβεντιάζαμε μαζί που είπατε ότι η αποστολή έφυγε 2 ώρες πριν
3: το καθένα. Έφυγε 2 και δεν έκανε και προπόνηση.
5: Ναι, και δεν έκανε και προπόνηση. Αυτή η επίσπευση κάτι σήμαινε. Και σήμαινε ότι, παράδειγμα, βγήκε ότι ο Μαρινάκης θα κουβεντιάσει με τον Μεντιλίμπαρ για τα μελούμενα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει. Και θα, θα το επεκτείνω και λίγο. Πιστεύω ότι μαζί με τον Μεντιλίμπαρ, όταν λέω μαζί με τη Μεντιλίμπαρ, όχι εξαιτίας του Μεντιλίμπαρ, έτσι, άσχετο, θα φύγουν και 5 παίχτες από τον Ολυμπιακό.
3: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό ήδη οι πληροφορίες λένε ότι κάποιοι παίχτες ήδη βαδίζουν για άλλες
5: πολιτείες. Εγώ πιστεύω, είχα ρωτήσει πριν από λίγες μέρες, πριν 2-3 μέρες τώρα, εάν μπορεί κάποιος, παράδειγμα, παίχτης που ήρθε μεταγραφή στον Ολυμπιακό να ξαναφύγει μεταγραφή ή να πάει δανεικό.
3: Μπορεί. Τον πήρε, τον ναι, και τον δώσει δανεικό. Δεν έχει.
5: Λοιπόν, ένας είναι ο Μαφέο, πιστεύω.
3: Ναι.
5: 2 Ντάνι Γκαρσία, 3 Τσικίνιο, 4 Γιάρεψουκ, 5 Ταρέμι.
3: Ο Τσικίνιο κατέβασε όλες, έμαθα, τις φωτογραφίες που είχε οτιδήποτε με τον Ολυμπιακό. Λέγεται.
5: Α, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω.
3: Εγώ δηλαδή... Τώρα δεν είναι βεβαιωμένο αυτό, έτσι, ναι, λέγεται.
5: Μπορώ να αιτιολογήσω, αν θέλετε, και ο Μαφέο, κατώτερος των προσδοκιών, ίσως να φύγει για Ρίο Άβε, παράδειγμα.
3: Ναι, ναι.
5: Δανεικός, λέω εγώ, εάν το δεχτεί βέβαια. Ή, ξέρω εγώ,
3: Ολυμπιακός, Βασίλειο Ολυμπιακός, πάσχει στον προγραμματισμό.
5: Αυτό το έχουμε πει.
3: Δεν πάσχει ούτε να πληρώσει και να πάρει παίχτες, δεν πάσχει ούτε στον προγραμματισμό. Έχει τελειώσει το Μάιο το πρωτάθλημα και ο προγραμματισμός είναι 14 Αυγούστου. Αν θα γίνει σήμερα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
5: Είδαμε και τις 5 ομάδες, όχι τις 5 ομάδες, τις 3 ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
5: Είδαμε λοιπόν ότι απέναντι, ακόμα και σε ΤΣΣΚΑ, ο Παναθηναϊκός, που η ΤΣΣΚΑ ήταν μια ομάδα κατώτερη του Παναθηναϊκού, έτσι. Υπέφεραν οι ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ αποκλείστηκαν και πού οφείλεται αυτό. Στο ότι οι ξένες ομάδες έχουν αυτό το πράγμα, το προγραμματισμό, έχουν την οργάνωση, κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε.
3: Μα αν είδες χτες η Άντερλεχτ, ένα γνωστό παίχτη που τον είχε Ολυμπιακός, τον Μπιανκόν. Τον Μπιανκόν, ναι. τον απομάκρυνε ουσιαστικά ο Ολυμπιακός. Καλώς έκανε και τον απομάκρυνε, κατά εμένα. Ήταν πάρα πολύ επιρρεπή στο λάθος, πάρα πολύ επιρρεπή, είχε επιρρέπεια στο λάθος.
5: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό
3: πήγε λοιπόν όμως εκεί, κοίτα, πήγε εκεί, παίζει βασικός, αν τον είδες πάνω κάτω, πάνω κάτω, και είναι και η ηλικία του.
5: Ναι.
3: Τι συμβαίνει λοιπόν, τι συμβαίνει, φεύγει ένας παίκτης από μια ομάδα εδώ της Ελλάδος, πάει κάπου αλλού και πετάει. Έφυγε από εδώ ο Μπιέλ του Ολυμπιακού, πήγε στην Αμερική και πέταγε.
5: Να κάνω μια παρένθεση πάνω σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ. Ο Αντρέ Λουίς έχει φύγει τελικά.
3: Έχει φύγει, ναι.
5: Πού λύθηκε. Γιατί άκουσα τώρα πριν μερικές μέρες λένε ότι δεν έγινε μεταγραφής.
3: Κοίτα, άκου να σου πω κάτι. Εγώ με έναν προπονητή που μπορεί να τον εμπνεύσει και να τον βάλει κάτω, να τον δουλέψει, να κάνει αυτά που πρέπει και όχι έτσι όπως, νομίζω ο Αντρέ Λουίς θα ήταν πολύ καλός παίκτης. Και είναι.
5: Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
5: Δεν είχε καλά όπως... τελειώματα, από αυτά μπορεί να τα διορθώσουμε μέσα από την προπόνηση.
3: Όπως και ο Μάρτινς. Όπως και ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς θέλει έναν προπονητή ή έναν άνθρωπο να του μιλήσει πώς πρέπει να κινείται στο γήπεδο. Γίνεται γύρω-γύρω, γύρω-γύρω όλοι και στη μέση τίποτα.
5: Ακριβώς.
3: Και στο τέλος τίποτα. Είναι δραστήριος, είναι πολύ.
5: Εκεί πέρα πιστεύω έπασκε ο Μεντιλίμπαρ.
3: Είναι ο παιχταράς, είναι. Αλλά τι να το κάνω.
5: Έπασχε ο Μεντιλίμπαρ, πιστεύω, δηλαδή να καθοδηγήσει τους παίχτες. Παράδειγμα, να πιάσει ο Μουσακίδη να του πει: έλα εδώ, ξέρεις, πώς θα λέγει ο Αλέφαντος. Ναι. Έλα εδώ, κάνε κατοστάρια, κάνε τριαντάρια, κάνε πενηντάρια, κάνε σπρίτ. Πρέπει
3: δύσκολο,
5: να φτιάξει ταχύτητά σου, πρέπει να φτιάξει το ένα, πρέπει να φτιάξει το άλλο.
3: Είναι δύσκολο.
5: Πιστεύω, αυτά δεν τα έχει ο Μεντιλίμπαρ.
3: Είναι δύσκολο.
5: Δεν ξέρω. Το επιτελείο του δεν ξέρω.
3: Μπορεί να είναι και λόγω χαρακτήρα. Μπορεί πολλά.
5: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε αυτό.
3: Ο Μεντιλίμπαρ λέγεται ότι είναι
5: και δάσκαλοι μαζί.
3: Λέγεται ότι είναι ένας ευγενής άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος με ευγένεια, με καλοσύνη και ευγένεια. Λέγεται αυτό. Δεν ξέρω. Δεν τον έχω κάνει παρέα, αλλά δεν ξέρω.
5: Αυτό είναι να κάνει.
3: Αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Ίσως γιατί οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι και ότι καλύτερο μερικοί ποδοσφαιριστές σαν χαρακτήρες, έτσι.
5: Το ξέρω, το ξέρω.
3: Και είναι δύσκολο.
5: Κακομαθημένα παιδιά είναι.
3: Και ο προπονητής δεν μπορεί να είναι ο ψυχολόγος, ο ψυχιατρός του κάθε παίχτη. Δεν θα λύσει τα ψυχολογικά του και τα ψυχιατρικά του
5: προβλήματα. Ό,τι πρέπει να φύγει. Έτσι, δεν μπορεί, αν έχει τα ψυχολογικά του, επειδή, ναι, εντάξει, μπορεί άδικα να το παραγκώνει, σε παράδειγμα, ο Μεντιλίμπαρ, κάνε υπομονή, προπονή σου. Ναι. Έτσι, δεν μπορεί να μου λες, να μου βγάζει ψυχολογικά.
3: Μα αυτό λέει.
5: Μέσα σε ένα μήνα, σε
3: δηλαδή,
5: δύο μήνες.
3: Δηλαδή, η συμπεριφορά,
5: πάτε στον καλό δρόμο.
3: Η συμπεριφορά του Γιάρεμτσουκ για μένα είναι απαράδεκτη.
5: Ακριβώς.
3: Για μένα. Δεν ξέρω το παραπέρα. Είναι απαράδεκτη. Αλλά δεν ξέρω και το τι διεμήφθη όταν του είπανε γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω και παίζεις και ξαφνικά καλείς. Πας στο αεροπλάνο και με τσάρτερ και φέρνεις τον LKB και τον βάζεις να παίξει. Όχι ότι κουράστηκε ο LKB εκεί που πήγε. Γιατί δεν έπαιξε, τι έπαιξε.
5: Ναι,
3: όχι ότι κουράστηκε. Αλλά το ότι να φεύγεις σε μια ξένη χώρα εκτός κλίματος και να μην ακολουθείς την αποστολή για προετοιμασία, σαφώς δεν είναι το ίδιο με αυτόν που πήγε όλη και κουβάλισε τόσα χιλιόμετρα, ναι, στην πλάτη του. Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας παίκτης που είναι ιδιαίτερης μεταχείρισης.
5: Κοιτάξτε, αυτοί που θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση,
3: αλλά
5: θέλουν όμως και το μαγιόκο, έτσι, και το χρήμα, δεν θέλουν εκεί πέρα ιδιαίτερη μεταχείριση, εκεί πέρα το θέλουν ακέραιο.
3: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
5: Έτσι λοιπόν, ας πάει να βρει.
3: Βλέπεις ότι ο Μέση πέθανε ο πατέρας του, όλοι λέγανε θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, ότι θα κάνει, θα δείξει. Γύρισε, επέστρεψε στο Μαϊάμι εκεί και έπαιξε σαν γνήσιος επαγγελματίας.
5: Μα έτσι πρέπει.
3: Γνήσιος, γνησιότατος, δεν είναι. Πρέπει να μάθουν και οι παγκοσμίες.
5: Να σε πάω και στα πουζούκια τώρα.
3: Ναι.
5: Δεν θυμάμαι τώρα. Κάποιος είχε πεθάνει ο πατέρας και τραγούδαγε το βράδυ.
3: Ναι.
5: Γιατί ήταν η δουλειά του, έτσι, δεν τραγούδαγε για να διασκεδάσει.
3: Όχι, ναι, είναι η δουλειά του αυτή, ναι. Πολλοί είναι αυτοί.
5: Ακριβώς. Δηλαδή τι έπρεπε να πει, έχω τα ψυχολογικά μου, κλείνει το μαγαζί.
3: Εγώ θυμάμαι τον Άγγελο Διονυσίου που.
5: Να, ναι, ναι, κοντά, ο Άγγελος.
3: Όταν πέθανε ο πατέρας του.
5: Πανέλαβε το στράτο μετά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πέθανε ο πατέρας του, το βράδυ είχε εκδήλωση. Είχε εκδήλωση, ναι. Όχι μόνο. Ήτανε 1500 άτομα σε εκδήλωση τραγούδαγε. Τι να μην πάει, πέθανε ο πατέρας μου να μην πάω.
5: Είναι δουλειά του. Είναι υποχρεωμένος. Πώς θα το κάνουμε.
3: Ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει στο εξωτερικό, του ανακοινώσανε πάνω στο. Πριν αρχίσει το παιχνίδι. Αυτά, οι επαγγελματίες είναι αυτοί.
5: Ακριβώς. Και εμένα, και εγώ όταν ακούω ο παίκτης έχει τα ψυχολογικά του, έχει το.
3: Να τα λύσει τα ψυχολογικά του, να πάει στο ψυχίατρο.
5: Πακέτο και
3: στείλει
5: τον από εκεί που ήρθε.
3: Εδώ δεν είναι σχολείο ψυχολογίας για να διδάσκει ψυχολογία. Εδώ είναι ένα μαγαζί που είναι το προϊόν, σε βγάζει στη βιτρίνα, άρα πρέπει να είσαι υγιής, δεν μπορεί να είσαι.
5: Ούτε μπορεί να απαιτήσει παράδειγμα ότι πρέπει να παίζω Σόνι και Ντε. Έτσι. Εντάξει. 11 παίζουν.
3: Βασίλη, να πάμε στην μια άλλη γραμμή για να μην κρατάμε.
5: Λοιπόν, πάμε. Έγινε.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που πήρες. Σε ευχαριστώ.
5: Και εγώ,
3: να
5: είσαι γεια σας.
3: Πάμε στην άλλη γραμμή.
4: Ναι,
3: χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
4: Το χαμήλωσα, κύριε.
3: Να σας ακούω.
4: Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, πριν ένα χρόνο ο κύριος Μεντιλίβαρ και κάτι άλλο, αυτό που όταν λένε για τους προέδρους, mm-hmm. καλά θα κάνουμε εμείς που βγαίνουμε στο ραδιόφωνο, δεν είναι ωραίο ο Βαγγέλας.
3: Εδώ δεν ακούσατε τουλάχιστον όσο κάνω εγώ εκπομπή, δεν ακούσατε.
4: Όχι, ναι, εγώ είπα για το κράτη, συγγνώμη, δεν.
3: Όχι, λέω, θα τον επαναφέρω εγώ στην τάξη αν πει κάποιο αυτό το πράγμα, γιατί είναι σεβασμός σε άτομο που λείπει.
4: Είναι ωραίο, δεν παίζει.
3: Είναι ο κύριο Μαρινάκη, ο κύριο Βαγγέλη. Μπορεί και ακόμα και ο κύριο Βαγγέλη.
4: Ο κύριο Βαγγέλη θέλει να μπει στο επίσημο, να δούμε το όνομα. Εντάξει, ωραία, πάμε παρακάτω. Ο κύριο Μεντιλίδα, λοιπόν, πριν από ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθο, θυμίστε μου. Δεν είχε πει σε κάποια δήλωσή του ότι εγώ δεν θέλω άλλους παίκτες ή κάνω λάθος?
3: Δεν θέλω περισσότερους από 25 παίκτες. Αυτοί που μου είναι αρκετοί. Ναι, ναι, σας ακούω. Είχε πει ότι...
4: Ναι,
3: σας ακούω. Σας ακούω. Σας ακούω.
4: Ναι, κάτι τη γράμμα την τώρα, με ακούτε?
3: Ναι, λέει, είχε πει ότι αυτοί οι παίκτες μου φτάνουν, μου κάνουν. Δεν θέλω άλλη μεταγραφή.
4: Επομένως,
3: και μετά από αυτό ο κύριος Μαρινάκης του πήρε παίχτη.
4: Δεν ήταν ότι, γιατί μιλήσαμε για τον κύριο Αλμέιδα πριν, ο οποίος ζήτησε παίχτες και εμείς του πήραν. Επομένως,
3: συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο και στις επιχειρήσεις. Ζητάει, εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή και σε μένα, άμα μου ζητήσει ο διευθυντής του προγράμματος, θέλω αυτόν. Αν δεν μπορώ να τον πληρώσω, αν δεν μπορώ να τον τακτοποιήσω, να είναι, ή αν δεν μου κάνει σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα, δεν τον θέλω. Τι να τον κάνω?
4: Έτσι το έκρινε.
3: Η διοίκηση κρίνει στη ζήτηση, αν θα προχωρήσει στην αγορά.
4: Η διοίκηση κρίνει, αλλά και απ' την άλλη όταν αναλαμβάνει ένας προπονητής, του αναθέτουμε μάλλον την προπόνηση, είναι ευκό. Δεν μπορεί να μπει μέσα στα... ο κύριος Μαρινάκης ή ο κύριος Ιδιόπουλος να μπει και να του πούνε, ξέρει γιατί θέλεις αυτόν. Γιατί. Αυτό δεν μπορεί να του πει. Ή το, από τη στιγμή που αναλαμβάνει έναν προπονητή, τον εμπιστεύεσαι για αυτά που πρόκειται να κάνει.
3: Ναι, και βλέπεις όμως και το budget που έχεις για να ικανοποιήσεις τις αιτήσεις, όχι τις απαιτήσεις, τις αιτήσεις του προπονητή σου. Γιατί ο προπονητής αιτείται. Και ανάλογα με αυτό που το αιτείται, εάν του τα δώσεις και δεν έχει αποτέλεσμα, έχει την αποκλειστική ευθύνη. Αν όμως αιτείται κάτι και εσύ δεν του το δώσεις, έχεις συνευθύνη. Δεν την έχει μόνο ο προπονητής, έχεις και εσύ. Ο προπονητής γιατί κάθισε και αποδέχτηκε αυτό το... Και εσύ γιατί δεν ικανοποίησες την απέτηση, την αίτηση του προπονητή σου.
4: Ναι, δηλαδή για αυτό που είπατε και πριν, κύριε Δήμο, ότι έχουν μάθει τώρα όλοι να αναλαμβάνουν την ευθύνη. Τι κουβέντα.
3: Με αυτό είπα, με αυτό. Εγώ μου κακοφάνηκε. Μου κακοφάνηκε και μου είχε κακοφανεί πολλές φορές οι παίχτες. Η τελευταία ήταν ένα παίχτης του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Ωρέτσος, λέει αναλαμβάνουμε την ευθύνη και συγγνώμη. Τι να το κάνω εγώ, δεν θέλω να αναλάβεις την ευθύνη. Ούτε το συγγνώμη. Η φίλαθλη δεν είναι ο Θεός ή ο παπάς να σε συγχωρέσει. Δηλαδή δεν συγχωρούν.
4: Συγγνώμη, δεν είναι μόνο αυτό. Όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη, ποια ευθύνη αναλαμβάνεις, κύριε? Ποια ευθύνη ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην Ευρώπη
6: Μερικά εκατομμύρια είναι, συγγνώμη.
3: Όχι, αναλαμβάνεις την ευθύνη. Αναλαμβάνεις την ευθύνη. Ωραία, την
6: αναλάβεις. Αναλαμβάνεις και την ευθύνη για τα εκατομμύρια που βάζει ο πρόεδρος.
3: Ή για αυτά που έχασε. Ή για αυτά που χάνει. Γιατί, γιατί αν προκρινόταν και πέραγε στον άλλο γύρο και πήγαινε στους ομίλους του Champions League, στο Face, πώς λέγεται, στις 24 του Champions League, θα είχε εξασφαλισμένα 30, από 35 έως 45 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ τώρα, το ανώτερο που μπορείς μέχρι και να το πάρεις στο Europa League, πρέπει να το πάρεις, δεν είναι παραπάνω από 17-18 εκατομμύρια. Αυτή όμως, φαντάσου, στο άλλο, απλά στη συμμετοχή σου θα έπαιρνε 40-45. Εδώ πρέπει να πάρεις το Europa για να πάρεις 18. Οπότε, τη χασούρα αυτή της εταιρείας, κάποιος πρέπει να την επομιστεί.
6: Αυτό είναι, αυτό λέω.
3: Τι να το κάνω εγώ. Μου ρίχνεις μια σφαλιάρα, πρίζεται τα αυτή μου και μου λες συγγνώμη. Τι να το κάνω. Γιατί εγώ για να γιατρέψω την αρρώστια μου μετά, θέλω να το πληρώσω.
6: Έτσι δεν είναι. Σας παρακαλώ, δηλαδή, ορισμένα πράγματα. Δεν είναι.
3: Ωραία, ωραία.
6: Όπως αν και κάτι άλλο ήθελα να σας πω, επ' ευκαιρία τώρα που το θυμήθηκα.
3: Επειδή έχουμε πολλές γραμμές μονάχα, λιγάκι
6: και αυτό σύνομα. Αυτή η κουβέντα, καλή επιτυχία, τι θα πήρε, παιδιά, καλή επιτυχία? Γιατί υπάρχει κακή επιτυχία.
3: Είναι σύνηθες.
6: Τα ελληνικά, τι πάνε να τα κάνουμε τώρα?
3: Είναι πολλά που το λέμε από συνήθεια.
6: Ευχόμαστε
3: επιτυχία. Ευχόμαστε επιτυχία. Η επιτυχία είναι μία.
6: Αναγκαστικά
3: είναι καλή.
6: Υπάρχει κακή επιτυχία.
3: Δηλαδή...
6: Παίζουν λέει για την νίκη. Γιατί παίζουν λέει, παιδιά. Ολυμπιακός ή έχω οποιοδήποτε, μια θέλω παράδειγμα, λέει ότι παίζουν λέει επαγγελματικά για την νίκη. Δηλαδή τι κουβέντες είναι αυτοί και επαγγελματικά για την ήττα? Παίζει κανείς επαγγελματικά για την ήττα?
3: Ασφαλώς.
6: Ήθελα να ρωτήσω, προχθές ο τραυματισμένος ήταν ο Σαρακώστα και δεν τον έβαλα την αρχή?
3: Όχι.
6: Με ποια λογική?
3: Τον έβαλε με τη λογική ότι επειδή έχει πιάσει ξανά πέναλτι, ότι είναι πιο έμπειρος από τον. Αλλά εγώ δεν θα έβαζα τον 300. Εγώ θα κράταγα τον μικρόν, αυτόν αν είναι μικρός, αν λέγεται μικρός. Θα κράταγα αυτόν. Αν ήθελα να βάλω, θα βάζα τον Πρινιόλι. Δεν θα βάζα τον 300.
6: Γιατί ο Πρινιόλι τον έχει πάρει και τον βάζει πάντα για το κύπελο. Δεν τον βάζει.
3: Γιατί ήταν δικαίωμά του να είναι ο Πρινιόλι. Γιατί ο 300 εννοείται ότι είναι ο πρώτος.
6: Ναι, και μετά είναι ο Πρινιόλι. Ο Πρινιόλι δεν νιώθει τώρα μειονεκτικά.
3: Αυτά λέμε ότι είναι κακές διαχειρίσεις.
6: Κοιτάξτε, εγώ
3: ο σεβασμός κερδίζεται. Και όταν ένας προπονητής κάνει αυτό το πράγμα, δεν κερδίζει το σεβασμό του παίχτη.
6: Μία τελευταία κουβέντα. Εγώ πολύ φοβάμαι να μην το δω, γιατί είμαι Αγγλής. Εντάξει. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι σε μία, δύο, τρεις στραβές στην ομάδα μου, που είναι λογικό. Τον βλέπω πολύ αλαζόνα τον κύριο.
3: Μα είναι. Δεν τον βλέπετε, είναι.
6: Δεν είναι και τα συμπεριφορές. Εμένα μου κουνάνε τα αυτιά μου, ακούνε πράγματα που δεν είναι.
3: Ακούστε
6: γενικά.
3: Κάτι, οι Σέρβοι γενικώς έχουν αυτή την αλαζονία. Γενικώς. Ειδικώς ο κύριος Νίκολιτς φαίνεται αυτή η αλαζονία του. Έχει μια αλαζονία, έχει μια...
6: Και μια επιθετικότητα στους παίκτες, αν το πρόσεξατε.
3: Είναι λίγο παραξία, Σνόμπ.
6: Κουβέντες του τις πετάει.
3: Μπορεί
6: να μην τις πετάει άμεσα. Αλλά τα υπονοούμενα του τα κάνει. Και δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί εκεί. Γιατί πολλά λευκό, κύριε Ηλίο, που έχετε δώσει σε κάποιον προπονητή, για κρατάτε και τα γένια λίγο. Γιατί όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές στον Οντόλα.
3: Θα μάθει,
6: κύριε Ηλίο.
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Ηλιόπουλος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια. Εκείνος θα κρίνει, αν το κάνει. Ο καθένας το καλό της επιχείρησής του και της ομάδας του συγκεκριμένη περίπτωση θέλει.
6: Είδαμε.
7: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι, κύριε. Να είστε καλά που πήρατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο. Σας ακούω.
8: Καλησπέρα σας, κύριε Δημοσθένη.
7: Γεια σας.
8: Ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά είμαι, είναι η δεύτερη φορά που μιλάω.
7: Είστε ο κύριος
8: Αλέξανδρος από τον Πειραιά.
7: Ο κύριος Αλέξανδρος, ναι, κύριε Αλέξανδρε.
8: Κύριε Δημοσθένη, καταρχήν χαίρομαι που ξαναμιλάω μαζί σας.
7: Να είστε καλά.
8: Και εσείς. Θα ήθελα να κάνω καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του σταθμού καταρχήν. Και μετά να πάμε στη συζήτηση που κάνατε τον ωραίο αυτό πρόλογο που με βρίσκει απόλυτα συμφωνώ και μιλάμε για την οπαδική βία.
7: Βέβαια, ναι.
8: Η οποία προφανώς και εγώ είμαι εναντίον της οπαδικής βίας. Είμαστε όπως που μου αρέσει να απολαμβάνω το ποδόσφαιρο γιατί είναι άθλημα και όχι πεδίο μάχης. Θα ήθελα να δεν βλέπω μια ωραία μπαλίτσα. Να διασκεδάζω ακόμα και με τους αντίπαλους, αν είναι εύκολο αυτό. Αντί να κάνουμε χιούμορ μεταξύ μας όταν πειραζόμαστε ανάλογα ποιος κερδίζει τον θάνον. Και όχι να φτάνουμε στο σημείο να αρχόμαστε στα χέρια και να ακολουθούν τα ακραία πράγματα που να χάνονται και ζωές.
7: Βέβαια. Ο άλλος στέλνει το παιδί του. Στέλνει το παιδί του για φαντάσου να ήταν το δικό σου παιδί ή το δικό μου παιδί.
8: Ακριβώς.
7: Να στέλνω το παιδί μου για να παρακολουθήσει έναν αγώνα και να το φέρνουν οι τέσσερις. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν. Και δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο της Ελλάδος αυτό. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αν το δεις, γίνεται παντού. Και αυτά είναι άσχημα πράγματα που έχουν να κάνουν με καταπιέσεις, έχουν να κάνουν με φτώχεια, έχουν να κάνουν με κακή εκπαίδευση. Όλα αυτά προέρχονται από το πόσο μάθαμε τα παιδιά μας. Γιατί πόσο εκπαιδεύσαμε τα παιδιά μας και πόσο τα μοιήσαμε να είναι καλοί άνθρωποι. Να αγαπάνε τον συνάνθρωπο. Αν δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπο, θα είναι υπέρ της βίας.
8: Δυστυχώς τα παιδιά
7: θα κερδίζουν τα πάντα με τη βία.
8: Ναι.
7: Με το μαχαίρι, το πιστόλι ή τη γροθιά. Δεν γίνεται έτσι.
8: Έχετε
7: θα τελειώσουν. Εμείς μπαίνουμε μπροστά να κάνουμε αυτή, τουλάχιστον σε αυτό το ραδιόφωνο, να κάνουμε τη διαφορά για να μπορέσουμε, μήπως και μπορέσουμε, όσο έχουμε, όσες δυνάμεις διαθέτουμε, μήπως και αποκτήσουμε ένα ακροατήριο που σιγά σιγά ο ένας με τον άλλον, ξέρεις τι γίνεται, όταν ένας μεταλαμπαδεύει σε έναν άλλον, μετά οι δύο είναι τέσσερα, τα τέσσερα γίνονται 8, 16. Αυτό μεγαλώνει.
8: Προφανώς.
7: Γι' αυτό βοηθήστε εσείς οι ακροατές, βοηθήστε να κάνουμε τη διαφορά. Δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τη διαφορά.
8: Προφανώς.
7: Αν δεν βοηθήσουν οι υγιείς ακροατές να γίνει διαφορά, θα είμαστε ένα από τα ίδια. Και εγώ δεν θέλω να διοικώ ένα σταθμό που είναι τα ίδια και τα ίδια. Θέλω να διοικώ ένα σταθμό που θα είναι αγαπημένοι αυτοί που τον ακούν, θα χαίρονται που τον ακούν και δεν θα περιμένουν τι είπε ο ένας για να βγω εγώ να τον βρίσω ή να πω το άλλο.
8: Όχι κύριε Δημοσθένη, είναι λάθος αυτό.
7: Βοηθήστε, παρακαλώ πάρα πολύ, κάνω έκκληση, παρακαλώ πάρα πολύ.
8: Θέλω να κάνουμε
7: τη διαφορά. Θέλω σε λίγο καιρό, μέχρι με τον καινούριο χρόνο που θα μπει, να έχουμε κάνει τη διαφορά. Να λένε πάω να ακούσω εκεί το ραδιόφωνο, άκου εκείνο το ραδιόφωνο για να χαίρεσαι. Και όχι άκου αυτό το ραδιόφωνο για να ακούσεις αυτόν που θα βρίσω ή αυτόν που θα πω κάτι εναντίον του, θα τον μειώσω.
8: Συμφωνώ απολύτως. Και να ξέρετε ότι θα είμαι και εγώ ένας από αυτούς.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Προφανώς, γιατί και εγώ δεν είμαι εναντίον της οπαδικής βίας και επιλεκτικής.
7: Πάντα θα σκέφτεται αυτός που είναι υπέρ της βίας, αν ήταν στη θέση του πατέρα ή της μάνας που χάσε το παιδί του από τη βία. Αυτό πρέπει να σκέφτεται. Και αυτό πρέπει να είναι ο ανασταλτικός παράγοντας να εκδηλώνει τη βία. Λοιπόν, σε χαιρετούμε γιατί μπαίνουμε σε διαφημίσεις και θα σε κόψουμε απότομα.
8: Σε υπερευχαριστώ.
7: Να είστε καλά, καλό απόγευμα να έχετε.
8: Επίσης.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Σπορτς. Δυστάρεστα τα νέα για την Ελλάδα μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, με τη διαφορά από την 11η Πολωνία και τη 12η Τσεχία να μεγαλώνει κατά 400 και 200 βαθμούς αντίστοιχα. Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συζητά σήμερα με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μέλλον του Βάσκου Τεχνικού. Ο Μαρσελίνο αποτελεί τον πρώτο στόχο των Πειραιωτών σε περίπτωση αλλαγής προπονητή, όπως αναφέρει ο Βιτάλ Μορέτο. Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεις των Ερυθρολεύκων με τον Αρμένιο Τικνιζιάννη για τη θέση του αριστερού μπακ. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μπραγκάνσα στους Πειραιώτες σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Super League έκανε δεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας με την Κηφισιά λόγω της αναμέτρησης με τη Χράντες Κράλοβε για το Conference League. Παράλληλα, Τωρίνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού οπισθοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ η κυπριακή Ομόνια φαίνεται να συζητά με τον Τάσο Μπαγασέτα. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Την διάθεση των εισιτήριων για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας ανακοίνωσε η Ένωση. Για αριστερό μπακ κινείται μετά τη συμφωνία με τη Rangers για το δανεισμό του Πεν Ράις. Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι μόνο ευθύνη των ποδοσφαιριστών αλλά και δική μου, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά την ήττα των Ασπρόμαυρων 3-2 από την Άντερλεχτ και τον αποκλεισμό από το Europa League. Να βάγει η μεταγραφή του Βάνια Ντρικούση στους Θεσσαλονικείς, με το Σλοβαίνο στόπερ να επιλέγει την Εσπανιόλ. Ο Πορτογάλος Αντώνιο Νόμπρε ορίστηκε στο πρώτο μάτς με την Μπραντ στην Τούμπα, ενώ στη ρεβάνση της Νορβηγίας σφυρίζει ο Άγγλος Τζον Μπρουκς. Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται ακόμα από πελματιαία απονεύρωση, άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κριστιαν Μακούν βρίσκεται ο Άρης. Ο Ζερεμί Πετρίς βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Με γκολ του κεντρικού αμυντικού Στράτους Βάρνα στο 45-2 η πολωνική Ρακόβιτσε Στόχοβα προκρίθηκε στα play-off του Conference League, νικώντας εκτός έδρας 1-0 τη σουηδική Χάμαρμπι. Τώρα επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Έλληνα στόπερ, η Χάιντουκ Σπλίτ. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 5-60 με την πρώτη του προσπάθεια και πήρε με συνοπτικές διαδικασίες την πρόκριση στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο Γιάννης Ρίζος είχε 3 ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 5-25. Στον τελικό του ακοντισμού γυναικών προκρίθηκε η Ελίνα Τζέγκο με επίδοση 59,62 μέτρα, απόδοση που αποτελεί φετινό ρεκόρ. Οι Αντώνης Μέρελος και Ανδρέα Μίτα θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον τελικό του ύψους στις 11:25. Τριπλός τελικός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο, ενώ στα 1500 μέτρα θα κολυμπήσει η Άρτεμις Βασιλάκη. Τη Γιαντράν Σπλίτ και την Χόνβετ θα αντιμετωπίσει η ομάδα πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
5: Επανερχόμαστε πάλι 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Απαντώ στο φίλο τον Τάκη που μου στείλε ένα μήνυμα ότι όταν θα γυρίσει ο Θέμης, όλοι αυτοί που κάνουν σήμερα τις... λέει τις κυρίες, δεν είναι εντός παρενθέσεως βέβαια, είναι θα αρχίσουν πάλι να μιλάνε για τις ομάδες τους. Καλό είναι να μιλάνε για τις ομάδες τους. Το θέμα είναι να μιλάνε χωρίς να εκθέτουν ή να ενοχλούν κάποιους άλλους. Μπορεί να μιλάνε όση ώρα θέλει για την ομάδα του κάποιος, να την εκθεάζει, να την μεγαλώνει. Το ζήτημα είναι να μην κάνει οτιδήποτε που να συνειδητά να μικραίνει τον άλλον, είτε ηθικά είτε με οποιονδήποτε τρόπο που να ενοχλείται. Πάμε λοιπόν στον Αποστόλη, ο οποίος λέει ότι εχθές ο Μπιλ που δεν είδε τον Παναθηναϊκό, ότι και το ραδιοφωνάκι του, διαβάζω όχι αυτό λεξί το μήνυμα, ότι αν ήθελε να τα ακούσει το ραδιόφωνο, το κινητό του είχε ραδιόφωνο ή κάθε κινητό, ή να μπει σε κάποιο site. Κοίταξε να δεις, άκου να σου πω, όταν είσαι σε ένα νοσοκομείο Αποστόλης από το Αίγιο, δεν σκέφτεσαι την ώρα εκείνη να ακούσεις ραδιόφωνο τι κάνει η ομάδα, ή είναι σε ένα νοσοκομείο που κάποιος φίλος σου μπορεί να φύγει από στιγμή σε στιγμή, δεν ξέρεις αν φύγει ή θα σωθεί. Άρα λοιπόν είναι απόλυτα δικαιολογημένος. Μάθετε να έχετε υπομονή σε αυτά που ακούτε. Μην τα κρίνετε όλα, μην τα παίρνετε όλα από την κακή πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, ο φίλος ο Γιάννης μου λέει ότι μήπως επειδή ο νόμος του κυπέλου ή γενικώς του Super Cup που θέλει και πιτσιρικάδες, γι' αυτό ξεκίνησε θερματοφύλακα τον Παλαμότη. Κοίταξε να δεις, κάποια στιγμή πρέπει να παίξει και ο μικρός, δεν γίνεται. Ο Πάνος μου λέει χρόνια πολλά για αύριο, μιλάει για την ευθύνη, αυτό που είπα προηγουμένως και εγώ, την ευθύνη σε ΙΤΑ που την αναλαμβάνουν, και ότι κάποια στιγμή κάναμε κριτική στους παίκτες γιατί δεν αναλάβανε την ευθύνη. Εγώ κάνω κριτική σε οποιονδήποτε που λέει σε μια επιχείρηση αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν την αναλαμβάνεις με λόγια την ευθύνη, θέλω έργα. Καλύτερα να μην μου πεις τίποτα, την αναλαμβάνεις την ευθύνη και να σε δω τον επόμενο αγώνα να πετάς ή την ομάδα να είναι καλύτερη. Πάμε τώρα στον Αλέκο τον Κόντο. Μου λέει ότι κάθε επιτυχία να λέμε αντί το καλή επιτυχία. Χαιρετισμού στην Αποστολία στη Θεσσαλονίκη. Ο Μάνος Ταραμόπουλος μου γράφει ότι χθες φάνηκε ότι ήταν λάθος η πώληση του Μπιανκόν. Ναι ρε εσύ, Μάνο, πράγματι ήταν λάθος, αλλά εντάξει, πάση περιπτώσει, σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός είχε παίχτη. Πάμε λοιπόν, έχουμε γραμμή. Ακούω. Να μας δώσουν γραμμή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρομαι ιδιαίτερα από τα τηλέφωνα που παίρνετε εκτός αέρα ή τα μηνύματα που στέλνετε μέσω τηλεφωνικού κέντρου και μου τα μεταφέρουνε ότι συμφωνείτε και θα είστε αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να βγάλουμε τη βία τουλάχιστον από το ραδιόφωνο μας. Να βγάλουμε αυτή την τοξικότητα, να βγάλουμε αυτό το μίσος, να βγάλουμε αυτή την κακή αντιπαράθεση. Εγώ είμαι υπέρ της αντιπαράθεσης. Υπέρ της καζούρας ο ένας με τον άλλον. Να κάνουμε την καζούρα μας, γιατί όχι. Γιατί όχι, όταν χάνει η ομάδα μου, να αποδέχομαι την καζούρα τη δική σου. Και όταν χάνεις εσύ, να αποδέχεις τη δική μου. Μη με μειώνεις όμως, μη με κάνεις να στεναχωριέμαι. Καζούρα. Κάποτε πηγαίναμε στο γήπεδο, φίλοι, ο ένας ήταν Παναθηναϊκός, ο άλλος Ολυμπιακός. Όταν χάναμε, αυτός που έχανε, κέρναγε τις μπύρες μετά. Πηγαίναμε στο καφενείο ή στο μεζεδοπολείο, ποιος θα κεράσει τις μπύρες. Αυτό είναι, ρε παιδιά, αυτό είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ ή γενικώς του αθλητισμού. Να αγαπιόμαστε. Κατάλαβες. Ο Διαμαντής μου γράφει: καλησπέρα Δημοσθένη, καλή αρχή στο νέο ραδιόφωνο με παιδιά νέα και καθαρά. Ο Μάνος επίσης μου γράφει: δύσκολα θα τα απολαύουμε ξανά αυτά, Δήμο. Νομίζω, Μάνο, ότι εμείς είμαστε λίγο πιο μεγάλοι. Τα νέα τα παιδιά θα τα προλάβουν. Η τοξικότητα δεν έχει χρόνο. Ο χρόνος της τέλειωσε. Θα το δεις και ακόμα και στην πολιτική. Όλα αυτά κάποια στιγμή θα είναι παρελθόν. Δεν γίνεται να προχωρήσει η κοινωνία με έρηδες, διαρκώς μίση και πάθη. Θα προχωρήσει και με αγάπη. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τηλεφώνημα. Ακούω. Καλησπέρα. Σας ακούω.
6: Ακούει ο κύριος Δημός.
5: Ακούω, αυτοπροσώπως. Σας ακούω.
6: Ναι, με ακούτε.
5: Σας ακούω με ανοιχτά αυτιά, σας ακούω.
6: Ναι, τι κάνετε.
5: Καλά εσείς, όλα καλά.
6: Ο Μπίλ είμαι.
5: Γεια σου Μπίλ.
6: Λοιπόν φίλε, κοίταξε να δεις, τα λες ωραία, μια χαρά ανθρώπινα, έτσι, σωστά, αλλά η θεωρία από την πράξη απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα. Βέβαια, το τι θέλουμε και το τι λαχταράμε Λοιπόν, το τι θέλουμε και τι προσμονούμε και τι έχει μεγάλη διαφορά από την πραγματικότητα. Εγώ θα σου πω ένα απλό παράδειγμα.
5: Ναι.
6: Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, είτε στην επαγγελματική μου ζωή έξω στην άσφαλτο με το ταξί, είτε στις παρέες, είτε οπουδήποτε ας πούμε, ένα παράπονο θα το έλεγα ότι έχω. Ποιο είναι το παράπονο?
5: Ποιο?
6: Λοιπόν, όταν χάνανε οι Ολυμπιακοί και χάνουν οι Ολυμπιακοί, έτσι ακριβώς όπως το λέω, μην τις κάνεις καζούρα. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται, δεν τη δέχονται με τίποτα.
5: Όχι, εγώ είμαι διαφορετική άποψη. Μπορεί να κάνεις καζούρα στον οποιονδήποτε. Αρκεί να μην τον στεναχωρείς. Δεν μπορείς να τον στεναχωρείς.
6: Όχι. Δήμο, δεν ισχύουν αυτά. Ή θα τον επικάρω και θα του ταχώσω, ή τώρα να του πω: γεια σου, Βασίλη από τον Πλαταμόνα, τι έγινε, χάσατε, δεν πειράζει, ρε Βασίλη.
5: Όχι, αυτό δεν είναι καζούρα. Αυτό δεν είναι καζούρα. Αυτό είναι συμπαράσταση. Αυτό λέγεται συμπαράσταση. Δεν είναι καζούρα. Η καζούρα είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα.
6: Ναι. Το αντίστοιχο λοιπόν, το αντίθετο, δηλαδή, εγώ προσωπικά σου μιλάω, επειδή είμαι ένας από τους πιο φανατικούς οπαδούς του Παναθηναϊκού, θα έλεγα. Λοιπόν, εγώ τη δέχομαι οτιδήποτε. Ακόμα και σε επίπεδο, ας πούμε, εγώ να κάνω όμως να πειράξω, μιλάμε ότι, ξέρεις με πόσους δεν μιλάω εδώ και πολλά χρόνια και τους έχω κόψει.
5: Ναι.
6: Τους έχω κόψει εψυχρό. Γιατί δεν δέχονται, δηλαδή, την πλακίτσα, το πείραγμα, αυτό λέμε. Γενικά, δεν μιλάμε για χοντρά πράγματα.
5: Αν θυμάσαι καλά, αν θυμάσαι, γιατί και εσύ αλλιώς, όταν πηγαίναμε στο γήπεδο, θυμάσαι, ας πούμε για το Καραϊσκάκι και ας πούμε και για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
6: Εμένα θα τα πεις.
5: Στη 13, η 11 με 13 ήταν στο Καραϊσκάκι η κερκίδα των οπαδών της φιλοξενούμενης. Και η 7...
6: Στην 7,
5: και
6: στην
5: 7
6: στο πλάι, ήταν... στην 7 στο πλάι, καθόμαστε στην Παναθηναϊκή.
5: Να αυτό σου λέω. Και μετά...
6: Βάλε το Καραϊσκάκι, έτσι.
5: Και μετά τι κάναμε. εμείς τσιγκλάγαμε τους απέναντι. Γιατί τους τσιγκλάγαμε? Γιατί τότε υπήρχαν οι πορτοκαλάδες, οι πορτοκαλάδες,
6: οι στρογγυλές.
5: Και τι γίνεται? Εμείς δεν ήταν πολλά τα λεφτά μας. Τα χαλάγαμε στο Μπασατέμπο, στο, στα σποράκια κτλ. Και μας έπιανε κάποια στιγμή, η δίψα. Δεν υπήρχε το νερό τότε το εμφιαλωμένο. Δεν υπήρχε εμφιαλωμένο νερό τότε σε ποσότητα που είχε αυτή.
6: Υπήρχε προκυλή πορτοκαλάδα και αφρολέξ.
5: Ναι, αυτό σου λέω. Και προκαλούσαμε. Τσιγκλάγαμε τους Παναθηναϊκούς απέναντι και αυτοί πετάγαν πορτοκαλάδες.
6: Ναι.
5: Τρέχαμε να μαζέψουμε τις πορτοκαλάδες, όχι για να πιούμε. Για να ξεδιψάσουμε. Και όταν συναντιόμαστε μετά στο τρένο για να φύγουμε, να είστε καλά που μας στείλατε και καμιά πορτοκαλάδα να πιούμε. Το θυμάμαι δηλαδή σαν τώρα. Πηγαίναμε μετά στον Παναθηναϊκό, οι 7 του Παναθηναϊκού ήταν κατά τύχη η κερκίδα των φιλοξενούμενων.
6: Πρώτα πριν κάτσουν στην 7 η Ολυμπιακή απέναντι στο πέταλο με το ρολόι, καθόντουσαν στις 14.
5: Ναι, το ξέρω, στις 14, αλλά μετά πήγανε στην 7.
6: Καταλαβες. Λοιπόν,
5: Τι γινότανε? Στην 7 ήταν το ρολόι, αν θυμάσαι, από πάνω στην 7.
6: Ναι, ακριβώς.
5: Ξέρεις πόσες φορές για καζούρα είχαμε ανέβει στο ρολόι, ανεβαίναν τα παιδιά στο ρολόι και αλλάζανε τα νούμερα.
6: Ναι.
5: Δηλαδή σου λέω καταστάσεις, δηλαδή ωραίες. Και ξαφνικά γύριζε όλο το γήπεδο και έβλεπε, ξέρω εγώ, προηγείται ο Παναθηναϊκός 1-0 και έβλεπε 0-2. Και λέει, τι γίνεται, τι είναι εδώ? Αυτές είναι οι ωραίες πλάκες. Αυτές είναι οι ωραίες.
6: Ωραία, φίλε, μακάρι να γινόντουσαν και να συνεχιζόντουσαν και οι πλάκες αυτές. Αυτό λέω. Δηλαδή να δέχεσαι, είτε όσοι Ολυμπιακός, είτε όσοι Παναθηναϊκός, είτε καλά, δεν συζητάω για πάνω μεριά, για Μακεδονία, για Θύρα 4, για Πάο. Καλά, έχω μπει τρέχοντας στην Τούμπα, ειστήρια, υποτίθεται είχαμε ειστήρια, και μπαίναμε τρέχοντας γιατί πέφτανε τα νεράδια με τα ξηράφια και τα μήλα.
5: Και λοιπόν, οι πέτρες. Εγώ έχω σπασμένο κεφάλι το 1978, 77-78. Έχω τότε που έπαιζε.
6: Ναι. Αυτά τώρα δεν είναι μάγκες, δεν είναι καταστάσεις.
5: Μα αυτό είπαμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Θα σταματήσει εδώ. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Όλοι αυτοί οι τοξικοί, κάποια στιγμή πρέπει και οι ομάδες κάνουν καινούργια γήπεδα. Δεν μπορεί τώρα. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ είμαι κατακριτέος. Εγώ κατακρίνω όλους αυτούς που πάνε σε ένα γήπεδο, σπάνε τα καθίσματα ή βάζουν φωτιές ή σβήνουν τα τσιγάρα πάνω στα πλαστικά τα καθίσματα ή πατάνε ακόμα και αυτούς που πατάνε πάνω στο κάθισμα.
6: Δύσκολα αυτές οι καταστάσεις.
5: Όχι, είναι πάρα πολύ εύκολα. Από την ώρα που μπορείς, μπορείς να αστυνομεύσεις την περιουσία σου, κύριε, εσύ που έχεις το γήπεδο, βάλε σωστούς ανθρώπους και όχι επειδή αυτός είναι κολλητός μου, παίρνα τον μέσα. Όχι. Είναι χωρίς εισιτήριο, να μην περάσεις. Γιατί αυτός που θα περάσει χωρίς εισιτήριο, αυτός δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα στα γήπεδα.
6: Εάν ήμουν με τη Λίμπαρ.
5: Δεν μπορεί ένα γήπεδο 35.000 θέσεων να βρεθούν ξαφνικά 38.000.
6: Ναι.
5: Από πού βρεθήκανε? Από πού βρεθήκανε? Και να πάω εγώ με το εισιτήριό μου που έχω τη θέση μου και μου λέει ο άλλος, σήκω και φύγε τώρα από εδώ.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε
5: καταλαβαίνεις. Θέλω να πάω τελευταία στιγμή. Αν πας στην Αγγλία, 5 λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας μπαίνουν στο γήπεδο.
6: Δεν καταλαβαίνεις.
5: Και δεν τολμάει κανείς να σου πάρει τη θέση.
6: Έχει αρχίσει ο αγώνας και βρίσκεις τη θέση σου. Δεν το πες καλά. Έχει αρχίσει ο αγώνας και πας μετά από 5 λεπτά 10 και βρίσκεις τη θέση σου.
5: Να πηγαίνω. Πήγανε. Εγώ τα κατακρίνω όλα αυτά. Πήγανε στο Conference Link οι κακοί φίλαθλοι και σπάγανε τα λευκά είδη της βρύσες και τα επιδείχαν το σήμα της ΑΕΚ. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, έσχος.
6: Δεν είναι μαγκιά αυτά, μωρέ.
5: Η μαγκιά σου είναι να το σεβαστείς.
6: Και βέβαια το χειρότερο από όλα, φίλε.
5: Ο σεβασμός δείχνει τι άνθρωπος είσαι.
6: Με συγχωρείς. αυτά που γίνονται τελευταία, τι ομάδα είσαι Άρης και σε μαχαιρών ας πούμε, ή τι ομάδα είσαι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Δηλαδή τώρα τι...
5: Συμπεριφορές τέτοιες έχουν κάνει και έχουμε χάσει τα παιδιά, τα νέα παιδιά.
6: Δεν μπορώ, δηλαδή,
5: τα καλά τα παιδιά, τα καλά τα παιδιά, αυτά που έχουν ένα ήθος, μια προσωπικότητα, δεν πατάνε στο γήπεδο.
6: Λοιπόν, θα με αφήσει να σου πω, αν ήμουν με τη Λίμπαρ,
5: ναι,
6: θα έλεγα στον πρόεδρο.
5: Ναι, βέβαια.
6: Λοιπόν,
5: δεκτή γνώμη είναι, αυτό έλειπε.
6: Πάμε να παίξουμε προκριματικά Champion League. Μπορείς να μου πεις γιατί μου πούλησες τον τερματοφύλακα. Αυτό θα του κάνω εγώ την ερώτηση. Και το αριστερό μπακ, ποιον πούλησε καπάκι.
5: Ναι, ναι, πούλησε τον Κωστίνια.
6: Ναι. Γιατί μου πούλησες αυτούς τους δύο και μου τους έδωσες. Αυτό θα ρωτάγα εγώ.
5: Κοίτα, ο Κωστίνια δεν είναι έλλειψη μεγάλη. Ο Κωστίνια τον τελευταίο καιρό δεν έπαιζε καλά. Ήταν από κακή εμφάνιση σε κακή εμφάνιση. Όμως έχεις πάρει έναν ελπιδοφόρο παίχτη από την Πορτογαλία και θεωρητικά ήταν ο καλύτερος αμυντικός στην περίοδο εκείνη. Το γιατί εσύ δεν κατάφερες να τον κάνεις τον καλύτερο στην ομάδα σου, να τον έχεις σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό δεν φταίει ο πρόεδρος, φταίει ο προπονητής. Το ότι έκανε τόσα λάθη ο Κωστίνια, γιατί δεν έκανες μεγάλος παίχτης, δεν είναι σε ηλικία. Ήταν ένας παίκτης φέρελπης που θα μπορούσες να τον προγραμματίσεις όπως θέλεις εσύ.
6: Και επειδή θέλω να κλείσω, γιατί πάλι πάω να ξεφύγω και θα φωνάζουν όλα τα παιδιά, ας πούμε.
5: Δεν θέλω να φωνάζει κανείς. Από την ώρα που δίνω εγώ τη σκυτάλη, δεν θέλω να φωνάζει κανείς. Άλλος θα μιλήσει πολλές φορές περισσότερο, άλλος λιγότερο.
6: Έχεις τελειώσει νομική τίποτα?
5: Ιατρική.
6: Α, ιατρική. Α, μάλιστα. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω τώρα. Κάτι ήθελα να πω για Αλαφούζο. Μου έχει διαφύγει.
5: Για πες μας για τον Αλαφούζο. Εσύ αν ήσουν Αλαφούζος, τι θα έκανες για να φτιάξεις ομάδα?
6: Κοίταξε, Δαβίτ, φίλε. Πέρα από τα λεφτά που έχει διαθέσει και που κακώς φωνάζουν και τον βρίζουν Αλαφούζο, πουλα και τέτοια, αυτές τις κουταμάρες, τις αρρωστημένες. Λοιπόν, επειδή εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρεις, το κύκλωμα είναι περίεργο, θα προσπαθούσα να ελέγξω τη διαιτησία και την ΕΠΟ εκεί, αυτούς τους ορισμούς.
5: Ναι, τι σημαίνει να ελέγξω, γιατί ο έλεγχος είναι κακή όχι λέξη. Είναι
6: κακή λέξη, αλλά...
5: Μήπως πρέπει να το δεις αλλιώτικα, δηλαδή να μπορέσω να είμαι μέσα και εγώ στα πράγματα, να βλέπω και να κρίνω ή να μην περνάνε αυροχήποσή οι αποφάσεις.
6: Όταν λοιπόν είχε αναλάβει ο Νίκος ο πατέρας, λοιπόν, και πρόεδρος στον Παναθηναϊκό, λέει όποιος πειράξει και με στήσει, λοιπόν, θα έχει να κάνει με μένα, ας το πω έτσι πολύ, ναι, απλά και πιο... Ναι. Ανθρώπινα. Ναι. Θα έχει να κάνει μαζί μου. Κατάλαβες. Δεν τόλμησε κανένας να πειράξει.
5: Μα και τώρα ο Αλαφούζος είναι πρόεδρος της Super League.
6: Ο Κυριάννης τώρα πάει με το σταυρό στο χέρι. Έτσι. Δηλαδή δεν πιστεύω εγώ. Δεν νομίζω εγώ ότι αν, δηλαδή, και κάνοντας καλή ομάδα, μακάρι δηλαδή. Μακάρι.
5: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Ο κύριος Αλαφούζος, εγώ να του βγάλω το καπέλο στο εξής. Πρώτον, ότι δεν είναι τοξικός.
6: Με τίποτα.
5: Είναι κύριος, είναι ευγενής. Δεν έχει παραφερθεί όσο κάποιοι άλλοι.
6: Δεν ξέρω τι γίνεται.
5: Νομίζω δεν γνωρίζει το ποδόσφαιρο.
6: Όχι, δεν γνωρίζει, σίγουρα.
5: Δεν γνωρίζει το ποδόσφαιρο. Και αναθέτει σε ανθρώπους που το γνωρίζουν το ποδόσφαιρο, αλλά λειτουργούν για πάρτι τους.
6: Θυμήθηκα και κλείνω. Δήμο, ναι, θυμήθηκα, ναι, και κλείνω. Ήθελα να ρωτήσω ειλικρινά τον Γιάννη τον Αλαφούζο και τους υπεύθυνους του Παναθηναϊκού, τον προπονητή, την αναβολή του αγώνα της πρώτης αγωνιστικής. Για ποιο λόγο?
5: Εννοείται, αυτό είναι για γέλια. Δηλαδή ζητάς αναβολή για μια, ναι, ομάδα η οποία, ναι, θεωρητικά, έτσι, 11-11 παίζουν.
6: Είναι...
5: Δύο σκαλοπάδι πιο κάτω από σένα.
6: Ναι, μπράβο.
5: Και ζητά την αναβολή, τρως την αναβολή σου τώρα. Τρως, ναι. Γιατί δεν μπορεί να ζητήσει συνέχεια αναβολή.
6: Ναι. Κάθεται. Συγγνώμη. Για ποιο λόγο, αντί να έχει ένα παιχνίδι επίσημο στα πόδια σου, στο βάθος του τραυματισμού. Δεν ισχύει αυτό. Κανένας είναι τραυματισμός. Δηλαδή τι να ξεκινάς τώρα με αυτή την ψυχολογία. Δηλαδή παίζεις με την Κηφισιά. Πρόσεξε, αν έπαιζα με Ολυμπιακό.
5: Δεν παίζεις ντέρμπι, δεν παίζεις μεγάλο αγώνα, δύσκολο αγώνα. Παρότι και η Κηφισιά έχει δείξει ότι είναι αξιόλογος αντίπαλος. Έχει κάνει ζημία στον Παναθηναϊκό.
6: Μια ζωή φωνάζανε όφι, όφι, είναι δικό σας όφι.
5: Όχι, και να χάσεις από την Κηφισιά, να μην παίξεις καλά, να χάσεις. Και τι έγινε. Και τι έγινε, πρώτος αγώνας είναι. Και τι έγινε.
6: Θέλω να βρω παιχνίδι επίσημο στα πόδια μου, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
5: Το πρωτάθλημα απεδείχθηκε

0: να βάλουμε κι άλλους στη σωστή πλευρά.
1: Ναι. Άκουσε τι θα
0: πω. Να μην περιθωριοποιούνται, γιατί ο περιθωριοποιημένος άνθρωπος είναι κακός άνθρωπος.
1: Λοιπόν, τώρα τι λες τώρα.
0: Θα γίνει, Μπίλ, θα γίνει. Άκουμε, εγώ έβαλα στόχο αυτόν. Στη ζωή μου όταν βάζω στόχους, 99% οι στόχοι πετυχαίνουν. Θα
1: λοιπόν,
0: δούμε τώρα.
1: Κύριε Δήμο.
0: Δεν λειτουργώ ούτε σαν δημοσιογράφος, δεν λειτουργώ, λειτουργώ σαν άνθρωπος.
1: Κλείνω. Πανάθα μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
0: Να είσαι καλά. Αμήν, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Ακούμε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, σας ακούμε. Εσείς.
2: Γεια σου Δήμο, είμαι ο Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Λοιπόν, πραγματικά μίλαω με τον Βασίλη, τον Bill by Tax μίλαγα ή με τον Άγιο Βασίλη της Πρωτοχρονιάς. Με ποιον από τους δύο μίλαγα.
0: Πότε.
2: Ρωτάω, με ποιον μιλάγες, με τον Bill by Tax μιλάγες ή με τον Santa Claus. Με τον Άγιο Βασίλη.
0: Τον Bill.
2: Με τον Bill. Ο Bill βγήκε να μας κάνει κατήγηση. Ο Bill.
0: Mm-hmm.
2: Και γυρίζει και σου λέει, άκου κάτι. Οι Ολυμπιακοί δεν έχουν μάθει να δέχονται την ήττα τους σοβαρά.
0: Είναι δικαιωμάτιο να το πει. Είναι δικαιωμάτιο. Ό,τι θέλει.
2: Δεν έχουμε μάθει να αμφισβητείτε τα 48 πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε μάθει. Το ξέρω ότι πονάει. Τι να κάνω όμως. Δεν έχουμε μάθει να αμφισβητείτε τα 2 ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού, τα οποία τα αμφισβητείτε. Έτσι δεν είναι.
0: Ο λόγος έχει και αντίλογο. Γι' αυτό βγαίνεις εσύ να πεις το δικό σου. Είπε εκείνος κάτι.
2: Μα εκεί ξεκινάει.
0: Δεν είναι.
2: Όλα. Όταν ο άλλος αναγνωρίσει την αξία του αλουνού.
0: Αναγνωρίζοντας την αξία του αλουνού, μεγαλώνεις κι εσύ.
2: Όταν είσαι λοιπόν μικρόψυχος και δεν μπορείς να την αναγνωρίσεις την αξία.
0: Ναι.
2: Σου πήρε το ευρωπαϊκό φέτος ο Μπαρτζόκας. Ποιος Μπαρτζόκας, μωρέ!
0: Δεν νομίζω είναι από μικροψυχία αυτό. Δεν νομίζω είναι από μικροψυχία. Δεν νομίζω ότι είναι από εκεί. Δεν νομίζω ξεκινάει από αυτό.
2: Είναι.
0: Από παλιά τοξική νοοτροπία η οποία σιγά σιγά θα φύγει, Βασίλη. Εδώ.
2: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος, συγγνώμη, ναι. Εδώ, ναι. Γιώργο, δεν θα χωρέσει για πολύ χρονικό διάστημα η...
2: Πραγματικά.
0: Πίστεψέ με, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Πρόκειται, φίλε, κάτι. Όταν στο δικό σου το σαφώ,
0: Γιώργο, αν έχεις την δυνατότητα να... Γιατί θα με κόψουν.
2: Βεβαίως, μεγάλη δυνατότητα, θέλω να μιλήσω.
0: Ναι, ωραία, επειδή θα με κόψουν, να δώσουμε το δικαίωμα εδώ να παίξουν τα διαφημιστικά. Γιατί είναι η...
2: Προηγείται η εργασία.
0: Η εργασία και μετά λέμε ό,τι θέλουμε. Πάμε λοιπόν για τα διαφημιστικά και το break, κύριε Νίκο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και...

0: Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Πάμε λοιπόν για να μην περιμένει ο Γιώργος. Γιώργος, είσαι στον αέρα.
3: Θέλω να με ακούσεις λίγο σε αυτά που θέλω να πω.
2: Πάντα ακούω. Εγώ είμαι
3: από τους ανθρώπους.
2: Εγώ είμαι πάντα από τους ανθρώπους που ακούω. Πρώτα ακούω και μετά μιλάω.
3: Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πεις τι τελείωσες. Τι γιατρική τελείωσες. Σε τι ειδικότητα.
2: Ψυχιατρική.
3: Ναι, τι. Ψυχιατρική. Είπες. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην ουσία. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Άκουσα προηγουμένως. Και θα τελειώσω το θέμα το ένα για να ξεκινήσω και το δεύτερο που με ενδιαφέρει άμεσα. Άκουσα λοιπόν, ο οποίος θέλει να θέσει κάποιους κανόνες, να υπάρχει, μην υπάρχει το Δεν μπορεί, φίλε, στο σταθμό σου, δικό σου είναι ο σταθμός, να βγαίνει κάποιος και να λέει η μοναδική επανάσταση, χρόνια πολλά στη μοναδική επανάσταση, αυτό έχει γίνει 25 Μαρτίου, μπες μέσα στο σταθμό σου, να τον ακούσεις, είναι η επανάσταση του 67. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χαθεί, φίλε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν νεκρούς.
2: Ναι, ναι, το ξέρω.
3: Δεν μπορεί να λέγονται αυτά πράγματα στον αέρα.
2: Άκου, άκου. Γι' αυτό, γι' αυτό έχουμε δώσει και μία σαφή εντολή. Εδώ, όταν βγαίνει κάποιος στον αέρα και μιλάει για οτιδήποτε άλλο εκτός από το αθλητικό το κομμάτι, αυτομάτως και ξεπερνάει τα όρια του, θα κλείνει το τηλέφωνο.
3: Η διαφορά είναι ότι ο ίδιος βγαίνει και κάνει τον πονηρό σε σένα.
2: Εντάξει.
3: Ότι θα σου στείλει και email και πώς θα χειριστεί στο σταθμό. Αυτός που βγήκε και προκάλεσε ανθρώπους που έχουν χάσει νεκρούς στο Πολυτεχνείο, ανθρώπους που έχουν πάει στα Γιούρα και έχουν πάει ξύλο για 3 χρόνια, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Δεν είναι απλή κουβέντα αυτή η κουβέντα που πάει στον αέρα.
2: Υπάρχει και ο αντίλογος αυτό.
3: Βγήκε και το αντίλογος.
2: Θα σου πω. Ο συγκεκριμένος και δεν ξέρω, επειδή δεν συγκρατώ ονόματα εγώ, αν βγήκε, γιατί δεν το άκουσα, πίστεψέ με, δεν το άκουσα εγώ.
3: 25
2: γιατί δεν είμαι 24 ώρες
3: ακουστής. Στην εκπομπή 25 Μαρτίου, ανήμερα της 25 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, έκανε εκπομπή ο Θέμης ο Παλιούρας.
2: Ναι, και τι
3: υπόθηκε. Άκουσε την εκπομπή. Και μετά να μου πεις οτιδήποτε θέλεις.
2: Θα την ακούσω. Υπόσχομαι θα την ακούσω. Το αρχείο εδώ είναι χρόνια.
3: Ακούω το φίλο το Βασίλη.
2: 10 χρόνια αρχείο.
3: Εγώ με τον Βασίλη έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία. Είχαμε, γιατί έχουμε σταματήσει
2: το Βασίλη. Ποιο Βασίλη? Βασίλη παίρνει πολύ Βασίλη.
3: Το Bill by Taxi.
2: Ο Bill, ναι.
3: Το οποίο σταμάτησα γιατί με ενόχλησε κάτι και το είπα στον αέρα. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι.
2: Μάλιστα.
3: Και μου στέλνουνε. Εγώ Facebook τα έχω κλείσει αυτά. Εγώ δεν ασχολούμαι, γιατί δεν θέλω να αποδείξω ποιος είμαι, ούτε φιγούρα να κάνω το τι είμαι. Το τι είμαι το ξέρω εγώ και αυτοί που με ξέρουν. Με έχουν κοστολογήσει
2: οι
3: δίπλα μου. Δεν βγαίνω στα ραδιόφωνα για να κάνω καριέρα, ούτε για να ακούσω τη φωνή μου. Σήκωσε λοιπόν μια ανάρτηση επιεικώς ατυχές, όταν ο Ολυμπιακός την ίδια μέρα θρηνούσε 21 παιδιά νεκρά. Είμαι ένας από αυτούς που βγήκαν ζωντανούς εκείνη την ημέρα από το Καραϊσκάκι και με αυτό το θέμα, φίλε, εγώ καζούρα δεν δέχομαι.
2: Ναι. Μα κανείς δεν δέχεται
3: Όχι,
2: κανείς δεν δέχεται καζούρα με το θάνατο ή με την θλίψη του αλλού.
3: Όταν λοιπόν ακούω ανάρτηση εγώ, εκεί που κατοικούν οι νεκροί, στους τάφους και στα μνήματα, και μου δίνει το Καραϊσκάκι, φίλε, χαλάστηκα.
2: Ναι.
3: Σου μιλάω ειλικρινά, χαλάστηκα πολύ.
2: Ναι.
3: Άλλο η φιλία. Άλλο η πλάκα, άλλο να βγούμε να πιούμε ένα κρασί.
2: Αν εννοούσε αυτό, είναι απαράδεκτο. Όπως είναι απαράδεκτο αν εννοηθεί ότι.
3: Το αρνήθησες, ρε φίλε, όμως.
2: Οτιδήποτε για
3: το. Αν το εννοούσε, εγώ τι θα γίνω. Θα είμαι στο μυαλό του μέσα να ξέρω αν το εννοούσε ή όχι. Μπορώ να το κρίνω αυτό.
2: Προφανώς αυτό το έγραψε κάπου, σε κάτι.
3: Το έγραψε, βεβαίως. Συνεχίζω. Σε άκουσα προηγουμένως και είπες κάτι που είναι επιχειρηματικό.
2: Ναι.
3: Επειδή αυτές με την υπηρεσία που επιχειρησούλες που έχω εγώ, αυτά τα ψηλογωγώ, η σχέση επιχειρηματία εργαζόμενου είναι αμφίδρομη, φίλε.
2: Ναι.
3: Ό,τι υποχρεώσεις έχει ένας εργαζόμενος, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, οι Αγγελόπουλοι, αν δεν παίζανε κάποιοι μπάλα, δεν τους κόψαν το μισθό, την ίδια ακριβώς αμφίδρομη σχέση έχει και ο εργοδότης προς τον εργαζόμενο.
2: Βέβαια.
3: Να τον πληρώνει στην ώρα του, να του δίνει τα λεφτά που πρέπει να παίρνει. Να μην περιμένει 6 μήνες και ένα χρόνο να πάρει τα λεφτά του. Έτσι δεν είναι, φίλε?
2: Ναι, ασφαλώς, ναι.
3: Έτσι. Όταν κάποιος λοιπόν θέλει να πει ότι εγώ είμαι σωστός επιχειρηματίας, πολύ σωστός επιχειρηματίας, θα με πληρώσει σήμερα, θα σε πληρώσω μετά από 3 μήνες. Θεωρείται σωστός επιχειρηματίας?
2: Αν το αποδεχθεί ο εργαζόμενος αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της συμφωνίας.
3: Όχι, δηλαδή δεν το αποδέχεται κανένας εργαζόμενος.
2: Αν το αποδεχθεί και πει αποδέχομαι, η συμφωνία.
3: Πρόσφατο παράδειγμα, η αυτοκτονία του παιδιού ενός αθλητή ποδοσφαιριστή σε μικρές κατηγορίες. Ψέματα λέω.
2: Όχι,
3: τα λεφτά του ανθρώπου.
2: Δεν την ξέρω την υπόθεση και δεν μπορώ να σου. Απλά το αποδέχομαι.
3: Έτσι. Ένα χρόνο δεν αυτοκτόνησε ένα παιδί.
2: Το αποδέχομαι όπως
3: έπαιζε μπάλα, ναι, και περίμενα να πληρωθεί από την ομάδα του. Και η ομάδα βάρεσε κανόνι, δεν ξέρω τι έκανε, ναι, δεν, ναι, τον πλήρωσε.
2: Ναι, ναι.
3: Θέλω λοιπόν να αντιληφθούμε ότι είναι αμφίδρομη η σχέση. Στο μαγαζί Ολυμπιακός λοιπόν που είναι ο κύριος Μαρινάκης, mm-hmm, και στις σωστές επιχειρήσεις, όπως νομίζω ότι έχω εγώ, εμένα το προσωπικό μου δεν σου πληρώνω 30, 28 τα λεφτά, και θα σου πω και κάτι, μια φορά μια γραμματέας μου, τους έβαλε την 29, έχω το δικαίωμα 31, πρόσεξε, και εγώ τους θα την απολύσω.
2: Ναι.
3: 28 τα λεφτά θα είναι στο λογαριασμό τους για να μπορώ να απαιτώ να κάνουν τη δουλειά μου. Λέω παράλογα πράγματα.
2: Όχι, όχι, όχι, ασφαλώς. Όχι, δεν λες. Εγώ πρόσφατα θέλω να σου πω κάτι προσωπικού, χωρίς να αναφέρω ονόματα, χωρίς να αναφέρω τίποτα. Δεν είναι πρόθεσή μου αυτή. Εγώ σταμάτησα, ναι, συνεργασία. Σταμάτησα, ναι, συνεργασία, διότι ο συνεργάτης αυτός, τον οποίο του είχα αναθέσει στην επιχείρησή μου κάτι, ήταν αφαιρέγγυος ως προς τους ανθρώπους με τους οποίους είχε και αυτός συνεργάτες. Είναι σαν να υπομισθώνεις εσύ ένα κομμάτι της δουλειάς σου σε κάποιον άλλον και ο άλλος να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν αποδέχομαι ποτέ ο εργαζόμενος που δούλεψε να μην πληρωθεί. Μπορεί να αργοπορήσεις μία ή δύο ή τρεις ή πέντε ή έξι μέρες. Όταν αργοπορήσεις παραπάνω, αρχίζει και υπάρχει πρόβλημα. Όπως είμαι της άποψης της συνευθύνης. Δεν δούλεψες, δεν πληρώθηκες από έναν επιχειρηματία τον ένα μήνα και κάθισες. Ωραία.
3: Όχι, φίλε,
2: γιατί κάποιο, για κάποιο λόγο κάθισες.
3: Θα σου πω κάτι. Χίλια συγγνώμη. Ναι. Θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι. Λίγο πιο μικρός από σένα, 5-6, ναι, χρόνια, εγώ πιο μικρός από σένα, 7, άκουσε με. Όταν ένας εργαζόμενος κάνει σωστά τη δουλειά του, ο σωστός εργοδότης του τον καλάει, του λέει ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία, τα λεφτά σας, την άδεια σας, nice to meet you και πάμε για τον επόμενο. Mm-hmm.
2: Όχι, δεν λέω για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν λέω για αυτές τις περιπτώσεις.
3: Δεν
2: λέω για αυτές τις περιπτώσεις. Λέω την περίπτωση που για κάποιο λόγο η επιχείρηση, όπως ήταν την περίοδο του κορονοϊού, όπως ήταν, λέει παιδιά, έχουμε ταμιακό πρόβλημα, το οποίο θα το λύσουμε στο επόμενο δίμηνο. Ποιος μπορεί να καθίσει και να αντέξει να πληρωθεί,
3: ναι,
2: αυτά?
3: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Αυτό λέω.
3: Πάντα στη συμφωνία με τους εργαζόμενους. Ναι. Γιατί
2: αν κάποιος συμφωνήσει και καθίσει, ναι, δεν μπορεί να αρχίσει να παραπονεθεί αφού έχει συμφωνήσει. Όπως είναι και άλλη περίπτωση. Πήγες, προσλήφθηκες σε μια εργασία, δουλεύεις.
3: Ναι.
2: Σε αργοπόρησε τον ένα μήνα και τελείωσες και το αποδέχτηκες γιατί η τσέπη σου, το λίπος που έχεις, το οικονομικό, αντέχει. Κάθισες, ναι, το δεύτερο μήνα. Αν θα καθίσεις και τον τρίτο, από εκεί και πέρα, ναι, η δική μου φιλοσοφία και άποψη είναι ότι έχεις τη συνευθύνη σου. Στον τρίτο μήνα δεν θα μπεις. Θα
3: όλα
2: σταματήσεις.
3: Όλα έχουν να κάνουν, όπως το είπες, σε θέμα συνεργασίας ο ένας με τον άλλον.
2: Ναι.
3: Εγώ λοιπόν σε αυτό το εγχείρημα που προσπαθείς να δημιουργήσεις, εύχομαι να έχεις καλή επιτυχία. Εύχομαι, σου μιλάω από την ψυχή.
2: Δεν θα είναι μόνο δική μου, θα είναι ολονών επιτυχία.
3: Θα σου πω και κάτι άλλο. Κάνεις ένα πολύ καλό πράγμα.
2: Ναι.
3: Το οποίο το κάνεις εσύ και ο Δημήτρης ο Στρατάκης.
2: Ναι.
3: Εσύ το κάνεις τώρα ερασιτεχνικά ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί δεν είσαι ούτε δημοσιογράφος, ούτε παραγωγός. Όχι,
2: όχι. Εγώ από ανάγκη, από ανάγκη το κάνω.
3: Ναι, ναι. Ο Στρατάκης λοιπόν, θα σου πω ότι ο Δημήτρης ο Στρατάκης, τρεις φορές που πήρε την εκπομπή του Θέμη σαν αντικαταστάτης και κατά τις τρεις φορές που άνοιξε τηλέφωνα, δεν διάβαζε τα τοξικά μηνύματα.
2: Ναι.
3: Ενώ όταν υπάρχουν τοξικά μηνύματα, το οποίο αυτό έχει δημιουργηθεί στην εκπομπή του Θέμη, δηλαδή να στέλνει ένα μήνυμα, έλα μωρέ, ευχαριστά γέροντα και τους ακούμε, Πάλι ο Γιώργος από το Λονδίνο, ο κ. Βασίλης, ο Γιώργος από το Κολάργο, ο Μπιλμπάι Τάξη, ο Χάρης. Εγώ τους βλέπω όλους τώρα. Δεν μπορούμε να τους ακούμε. Και το διαβάζει το μήνυμα αυτό, φυσικά θα υπάρξουν και απαντήσεις. Αντιλαμβάνεστε νομίζω, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
3: Όταν λοιπόν αυτός που κάθεται πίσω από ένα πληκτρολόγιο, όπως πολύ σωστά εχθές, κάποιον το Λεβερνίκο σου και πολύ καλά έκανε.
2: Ναι, δεν μπορεί να, να βρίσκεις ανώνυμα.
3: Ακριβώς. Στέλνει το μήνυμα, ο Θέμης, σαν νέος δημοσιογράφος, ανεργόμενος, το διαβάζει. Εγώ όμως δεν είμαι κανένα παιδάκι να δέχομαι να με αξιολογήσει κάποιος ο οποίος, εάν το ψάξω και στα προφίλ, μπορεί να έχει, και πρόσεξε τι σου λέω γιατί το έχω βρει αυτό, ο ίδιος άνθρωπος τρία διαφορετικά προφίλ και να στέλνει το ίδιο μήνυμα με τρία διαφορετικά ονόματα. Δήμος Γιώργος Βασίλης. Το αντιλαμβάνεσαι νομίζω?
2: Ναι, βέβαια, ναι, εντάξει.
3: Μπράβο. Πρέπει λοιπόν από, και από τη μεριά σας, εκτός από τη μεριά των ακροατών, και από τη μεριά σας... Για
2: εγώ, δεν διαβάζω, εγώ δεν διαβάζω μηνύματα, να ξέρεις.
3: Μα γι' αυτό σου δώσα συγχαρητήρια.
2: Εγώ δεν διαβάζω μηνύματα. Κοιτάτε, διαβάζω μηνύματα,
3: αυτό, όχι,
2: γιατί διαβάζοντας...
3: Τα μηνύματα μπορείς να τα διαβάζεις.
2: Όχι, δεν διαβάζω φυσικά μηνύματα, αυτά που κάνουν κακό. Κατά την κρίση μου. Κατά την κρίση μου. Είναι το ίδιο πράγμα που απαιτώ.
3: Το ότι χρειαζόμαστε ένα center back, ναι. Να βγει κάποιος και να στείλει ένα μήνυμα, δεν κάνει ο Μεντιλίμπα, ρε παιδιά, και αυτό και γι' αυτό το λόγο, ναι. Το να βγει κάποιος με ένα μήνυμα και να βρεις έναν ακροατή που βγαίνει στον αέρα. Είτε τον κράτησες πολύ και πολύ σωστά είπες, δικιά σου επιλογή είναι. Είτε τον κράτησες λίγο. Είτε δεν του αρέσει η φωνή μου γιατί είμαι Ολυμπιακός, ή εμένα δεν μου αρέσει του Μπιλμπάι Τάξη γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Ναι. Και να υπάρχει το αναμενόμενο μήνυμα, και μιλάω και από τις δύο μεριές. Εγώ δεν βάζω τώρα ποιος το λέει και τι.
2: Ναι.
3: Λέω,
2: ναι.
3: Και να διαβάζει το μήνυμα στον αέρα, αυτό δημιουργεί τοξικότητα.
2: Όχι, είναι η απόφαση. Είναι και... Κοίταξε να δεις. Ό,τι προηγούμενο έχει ακουστεί τα δύο τελευταία χρόνια που υπό την καθοδήγηση του κυρίου Γιώργου Χελάκη, είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία με την οποία εγώ έχω στήσει το καινούριο πρόγραμμα. Η φιλοσοφία μου είναι ότι δεν δίδεται δεύτερη ευκαιρία. Στην πρώτη ευκαιρία, πώς, αν δεν συμμορφωθεί...
3: Να ξέρεις ότι αν σταματήσουν αυτά, στο λέω υπεύθυνα, ναι, να ξέρεις ότι η τοξικότητα, και γιατί εγώ δεν βγαίνω μόνο στο δικό σου σταθμό.
2: Ναι, ναι.
3: Όχι μόνο εγώ, και ο κ. Θανάσης,
2: ναι, ναι,
3: και ο σας από το Εγάλαιο,
2: ναι, ναι,
3: και άλλοι. Βγαίνουμε και στο Γιώργο τον Κολοκοτρώνη.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και στην αρχή, ωραία, υπήρχε αυτό. Όταν ναι, ο Γιώργος τα έκοψε αυτά, σταματήσαν οι μάγκες. Και ο Μπιλμπάι Τάξη, να τον ακούσεις, τον Μπιλμπάι Τάξη, τι ωραία μιλάει στον κύριο Κολοκοτρώνη και πώς μιλάει στο Θέμη.
2: Ναι, γιατί...
3: Να τα βάλεις, θα σε βάλω να τα ακούσεις.
2: Καμιά
3: τον,
2: φορά...
3: Βάζω τον ντιμάτ να δεις τη διαφορά.
2: Καμιά πώς... φορά έχουμε...
3: Γιατί
2: καμιά φορά
3: προκαλεί,
2: είναι
3: γιατί
2: ανάλογα...
3: Γιατί δεν προκαλεί στον Κολοκοτρώνη και προκαλεί στο Θέμη η ερώτηση.
2: Ναι. Αυτό, κοίτα, άκου να σου πω κάτι. Είναι ανάλογα το περιβάλλον, το πώς συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος. Το περιβάλλον πολλές φορές οδηγεί τη συμπεριφορά. Ανάλογα το πόσο.
3: Και τα λέω εγώ που με τον Βασίλη, με τον Βασίλη, ας γίναμε μια ψέσια βαλέψαματα. Το μιλάμε τουλάχιστον 3 χρόνια μαζί.
2: Εγώ θα χαρώ πολύ.
3: Γιατί είναι Τσέλσι. Ποιος εγώ τώρα πήγα να πάρω εγώ, ο Γιώργος. Δεν πάω να ψωνίσω για μένα, θέλω το προσωπικό μου. Και πήγα να ψωνίσω για τον Βασίλη, τον Μπίλμπα, εντάξει, να του στείλω ένα κουφάρα. Να πει ότι δεν το έκανα. Και του το έστειλα.
2: Ναι, ναι. Εγώ εκείνο που θέλω να σου πω, εγώ θα χαρώ, γιατί έχω βάλει ένα στόχο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη, ο καινούριος χρόνος,
3: πολύ. Εγώ,
2: το 5...
3: Έχεις ακούσει ποτέ να βγει κανένας Ολυμπιακός και να πει Βαζέλες ή Λαγούς?
2: Όχι.
3: Έχω ακούσει όμως να με αποκαλούν κοκκινοσκουβίτσα.
2: Αυτά είναι κομμένα. Α, κοίταξε. Όπως κόβει το. Αυτά. Προφανώς επειδή το επετράπει, προφανώς επειδή είχε το θάρρος, του δώσαν το θάρρος. Προφανώς.
3: Κάνει πλάκα, μωρέ.
2: Κάνει πλάκα.
3: Εντάξει. Άμα κάνει πλάκα, αυτό θα κάνω και εγώ πλάκα.
2: Ωραία. Αυτές οι πλάκες που ενοχλούν, ο καθένας τις καταλαβαίνει ότι ενοχλούν και πρέπει να καταλάβει ότι στεναχωριέται ο άλλος. Γιατί για κάποιους η ομάδα τους είναι πάνω απ' όλα.
3: Έτσι. Και να σου πω και κάτι άλλο για να το τελειώσω.
2: Γιατί είναι αυτό που λέγε ο φίλος μου. Γυναίκα αλλάζουμε. Ομάδα δεν αλλάζουμε.
3: Πολύ σωστά.
2: Εντάξει, κόμμα λοιπόν, αλλάζουμε. Ομάδα δεν αλλάζουμε.
3: Θα ήθελα λοιπόν να σου πω κάτι για τον Ολυμπιακό. Εχθές είχα πάρει ένα τηλέφωνο, αν θυμάσαι, και σου είπα υπάρχει και ένα 20% να μην φύγει ο Μιντιλέπαρ. Το θυμάσαι ή όχι?
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ το πίστευα από χθες, έχω με τον Βασίλη από τον Πλαταμό να πω, μίλησα το πρωί όταν με πήρε και μου το είπε, γιατί δεν είχα ενημερωθεί. Του λέω, κάνεις λάθος, δεν θα φύγω με την Λιμπάν.
2: Ναι.
3: Αυτό όμως έχει να κάνει.
2: Μα στους παίκτες είπε με τη Λίμπαρ το πρωί που κάνει την προπόνηση ότι ετοιμαζόμαστε για την πρώτη αγωνιστική.
3: Μπράβο. Έχει να κάνει όμως, πρέπει να αντιληφθεί και ο με τη Λίμπαρ ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι ούτε Οβιέδο ούτε Αλμερία.
2: Ναι, ναι.
3: Ο Ολυμπιακός είναι η Ρεάλ Μαδρίτης της Ελλάδος. Του αρέσει, δεν του αρέσει, αυτή είναι. Πολλοί να χαλιούνται με αυτό που ακούνε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε, είναι τα αποτελέσματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και δεν μιλάω μόνο για τον ποδοσφαιρικό, μιλάω για όλο τον οργανισμό.
2: Κοίτα, όλες οι μεγάλες, Γιώργο, όλες οι μεγάλες ομάδες έτσι είναι. Όλες οι μεγάλες ομάδες.
3: Κοίταξε να δεις τώρα.
2: Δεν συγκρίνονται.
3: Όπως το λες, υπάρχουν όμως, δηλαδή να σου πω κάτι, θα σε ρωτήσω κάτι πολύ σπαθή γιατί ξέρω ότι ξέρεις μπάλα. Πιστεύεις εχθές ότι ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ, ας πούμε, ήταν υπεύθυνος ο κύριος Θοδωρίδης από την UEFA?
2: Όχι, τι σχέση έχει ο Θεοδωρής?
3: Όταν ακούγεται αυτό, δημιουργεί τοξικότητα.
2: Ναι, τι σχέση έχει ο Θεοδωρής? Εδώ
3: σε ρωτάω, όταν λάθη... ακούγεται αυτό, δημιουργεί τοξικότητα.
2: Τα λάθη είναι ορατά.
3: Ότι ο Ολυμπιακός μας κυνηγάει και λέγοντας και ψέματα σε σταθμό ότι ο Ολυμπιακός το κανόνισε αυτό για να πάρει, λέει, τα λεφτά του Europa που δεν ξέρουν, ας πούμε, ο άσχετος που το λέει, ο Παοξής ο άσχετος που το λέει.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν
3: ότι,
2: λεφτά
3: ότι ο Ολυμπιακός είτε έπαιζε ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και όλοι μαζί. Τα λεφτά που θα πάρει στο Europa
2: είναι δεδομένα. Είναι δεδομένα αυτό και
3: είναι
2: είπα.
3: Είναι δεδομένα, ακριβώς.
2: Αυτό και είπα.
3: Και αυτός κρατάει μικρόφωνο, φίλε, και βγαίνει σε σταθμό που συνεργάζεσαι. Γι' αυτό και το λέω. Γιατί συνεργάζεσαι εσύ με τον
2: ναι, αλλά δεν υπόθηκαν σε αυτό.
3: Και το πρωί και λέει φταίει ο Ολυμπιακός. Ναι. Άκουσον.
2: Τα λέει στο κοινό του. Τα λέει εκεί που πιάνουνε. Τα λέει εκεί που περνάνε. Εδώ ξέρετε δεν μπορεί να τα πει, γιατί και να τα πει δεν θα περάσουνε. Κοίταξε, ο κάθε δημοσιογράφος που είναι δημοσιογράφος φανατικός για με την ομάδα του και δεν είναι φανατικός με τη δημοσιογραφία, ξέρει που τα λέει, ξέρει σε ποιο περιβάλλον απευθύνεται. Εδώ δεν περνάνε αυτά. Και δεν περνάνε αυτά γιατί ίσως, και να τα πει.
3: Ίσως θα έπρεπε να σου προτείνω.
2: Δεν θα περάσουν.
3: Όπως εμείς ακούσαμε. Ακούσαμε λίγο. Σου κάνω μια πρόταση εργασίας. Είναι δικιά σου επιλογή.
2: Ναι,
3: είναι ιδιοκτήτης. Και γι' αυτό μπορώ και στην κάνω.
2: Ναι, ναι.
3: Όπως εμείς ακούσαμε χθες τον κύριο Στεργιάδη. Τη μετάδοσή του. Και τα σχόλιά του μετά το τέλος.
2: Ναι.
3: Από πολλούς. Καλά θα είναι ο σταθμός αυτή την ώρα που μιλάει κάποιος. Όπως εσύ. Να κάνει μια σύνδεση με το Λίμπερο. Να ακούν και αυτοί ένα κομμάτι της Αθήνας.
2: Ναι, είναι μέσα στα πλάνα μας από το Σεπτέμβριο και μετά. Δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει πώς θα γίνει, γιατί είναι θέμα ψηφιακής επαφής. Το πώς δηλαδή θα συνδεθούμε.
3: Ωραία.
2: Γιατί έχουμε τη διαφορά, έχουμε τη διαφορά του χρόνου.
3: Ο οποίος είναι παοξής, αλλά είναι παοξής γνήσιος.
2: Ναι.
3: Χωρίς να είναι προκλητικός. Στο Βασίλειο του Πλαταμόνα, στο Bill by Taxi.
2: Σε όλα
3: εγώ
2: τα
3: δεν
2: παιδιά.
3: Έχω τίποτε να πω τα μπιλάκια. Μου μιλάει εμένα ο Bill by Taxi και λέει τα γιοργάκια. Ποια γιοργάκια, ρε. Δεν σε βλέπω καν. Και μου λες τα γιοργάκια.
2: Ωραία. Εγώ άκου να σου πω και σας λέω και κάτι άλλο να το ξέρετε. Όποιος ακροατής θέλει στις ζωντανές εκπομπές μπορεί να έρχεται και να είναι εδώ και να συμμετάσχει. Εδώ όποιος θέλει, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, είτε ΠΑΟΚ, είτε ΑΕΚ. Εδώ, ελάτε εδώ, όποιος θέλει, κερνάμε και καφέ. Έχουμε και καλό καφενείο δίπλα και καλούς μεζέδες.
3: Ακούσαμε κάτι, φίλε Δήμο, ο κύριος Γιώργος Οκολάγο είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι μια αλφα ηλικίας. Έτσι, καμιά φορά γίνεται κουραστικός, καμιά φορά γίνεται κουραστικός, όπως το λέω, αλλά να σου πω κάτι. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει βρήσει κανέναν, δεν έχει πειράξει κανέναν. Ξέρεις τι μηνύματα έχουν στείλει για αυτόν τον άνθρωπο. Έχεις διαβάσει ποτέ στο σταθμό σου το τι έχουν πει για αυτόν τον άνθρωπο?
2: Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτοί που τα λένε.
3: Το θέμα μην τα διαβάζετε.
2: Αυτοί που τα λένε, εγώ αυτοί που τα λένε.
3: Ας τα λένε.
2: Εγώ έχω η εντολή, αν λέγεται εντολή, γιατί δεν μου αρέσουν αυτό το εντολή. Η πρόταση στους παραγωγούς είναι μακριά από τα μηνύματα αυτά τα οποία. Μιλάνε, προσβάλλουν, ενοχλούν μακριά από αυτούς που και μπλοκ, όχι τέτοιο μπλοκ, μία και έξω, και για να ξεμπλοκαριστεί αυτός που δεν θα μπορεί να στείλει το μήνυμα, ας έρθει εδώ και να πει εγώ είμαι ο Δήμος Τσαπαλιάρης που με έχεις μπλοκάρει, ναι, γιατί με έχεις μπλοκάρει και να το εξηγήσω γιατί και να τον ξεμπλοκάρω. Να του δώσω ευκαιρία.
3: Έτσι.
2: Αλλά έτσι θα έρθει εδώ. Όχι από έτσι μακριά, από πίσω από μια γραμμή έτσι τηλεφώνου ή από, από ένα πληκτρολόγιο. Θα έρθει εδώ έτσι να μου πει ποιος, τι τον αναγκάζει. Τι τον αναγκάζει να φέρεται έτσι. Τι τον αναγκάζει. Ακριβώς. Ποια αποθυμένα έχει. Και εδώ όταν θα έρθει, πίστεψέ με.
3: Για να κοπεί η τοξικότητα, φίλε Δήμο, πρέπει όλοι μας, βάζω τον εαυτό μου πρώτο και όλους τους υπόλοιπους, να κατεβάσουμε από πού ξεκίνησε η τοξικότητα. Ναι. Πώς ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε και γιατί μεγαλούργησε.
2: Εντάξει, αυτό είναι.
3: Ξεκίνησε από συγκεκριμένους δημοσιογράφους.
2: Αυτό είναι.
3: Πρόσεξε, από ποιος Ολυμπιακός.
2: Ναι.
3: Από το Champions League. Το 99% των Ολυμπιακών που βγήκανε απευθυνθήκαν απέναντι στην απόδοση ομάδα, στο Μεντιλίμπαν, άλλοι απέναντι ευθύνε στην διοίκηση, άλλοι και στους δύο. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
3: Άκουσες ποτέ κανέναν Ολυμπιακό να βγει και να πει αποκλειστήκαμε από εκεί και φταίει ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ γιατί έχει το δημάτο στην ΟΕΠΑ ή ο ΠΑΟΚ γιατί έχει τη ΣΕΡ?
2: Όχι, όχι, ίσα-ίσα ο Θοδωρίδης. Κοίταξε να δεις. Ο Θοδωρίδης γνωρίζω από πρώτη τέτοια και μου το επιθυμίζει και ο φίλος ο Μάνος Ταραμόπουλος. Βοηθάει όλες τις ελληνικές ομάδες. Αλίμονο τώρα να είναι στην UEFA ή οπουδήποτε να είναι ένας Έλληνας και να θέλει να ρίξει κάποια ελληνική ομάδα. Δηλαδή να είσαι Έλληνας, να είσαι Έλληνας.
3: Παρόλο που με τον Ολυμπιακό, θέλω να το πω, σαν Ολυμπιακός, έχω τα παραπονά μου. Δηλαδή, κύριε Θοδωρίδη,
2: ναι,
3: παίξαμε με τη Βούλφς και πηγαίναμε στους 4 του Ευρώπα.
2: Ναι.
3: Με πάρα πολύ καλή ομάδα. Μας τυχαίνει ο κορονοϊός, παίζουμε με τη Βούλφς. Κάνουμε ένα κανονικότατο γκολ, δεν μας το μετράτε. Δίνεται ένα πέναλτι, πέναλτι, δεν το δίνεται. Και ο Ολυμπιακός αποκλείεται.
2: Ναι, δεν φταίει όπως ο Θοδωρίδης. Τι να κάνει ο Θοδωρίδης, να μπει να κάνει το διαιτητή.
3: Εκείνοι που λέγανε ότι τόσο καιρό ο Θοδωρίδης, επειδή ο πατέρας του έπεσε στον Ολυμπιακό, λοιπόν, είναι Ολυμπιακός και βοηθάει τον Ολυμπιακό, εκείνη την ημέρα γιατί δεν βγήκε ένας από αυτούς.
2: Ξέρεις κάτι, ο συγχωρεμένος ο πατέρας του Θοδωρίδης. Εγώ έχω.
3: Άρχοντας, γιατί τον έχω γνωρίσει προσωπικά.
2: Έχω μια άποψη ότι ο Ολυμπιακός στο κομμάτι της επικοινωνίας, στο κομμάτι του προς τα έξω, με τη φυγή στον άλλο κόσμο του Σάββατου Θοδωρίδη, υστέρησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Θεοδωρίδης ήταν από αυτούς που έπαιρνε και εμψύχωνε έναν παίχτη και έβλεπες από εκεί που ο παίχτης σερνόταν την προηγούμενη Κυριακή, πέταγε την επόμενη. Ήτανε άρχοντας πατέρας, ήξερε.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Εκτός
3: γιατί
2: ήταν
3: το DNA του πραγματικού Ολυμπιακού,
2: είχε
3: τον Ολυμπιακό που εμείς τον προλάβαμε σαν πολύ
2: έλεγε ότι όποιος δεν ματώνει τη φανέλα δεν μπορεί να είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού και το πίστευε.
3: Έτσι.
2: Και το πίστευε. Και θυμάσαι
3: έτσι
2: πόσο βοήθησε τον Παναγιώτη το Ρέτσο. Το θυμάσαι?
3: Πόσο το θυμάσαι?
2: Θυμάσαι.
3: Τον καιρό που του κάνανε επιθέσεις οι Ολυμπιακάρες της εξέδρας.
2: Τον άλλο το center back που πήγε στην Ισπανία και έφυγε τον, πώς το λένε, τον... Και τώρα έχει πάει στο Παναξιακό μαζί με τον, πώς το λένε, τον...
3: Το Μανολά.
2: Όχι το Μανολά. Όχι το ούτε τον Παπασταθόλου, τον άλλο, ναι.
3: Το Ποτία.
2: Ούτε τον Ποτία, τον Έλληνα. Το Σιώβα.
3: Ο Μανολάς,
2: Ο Σιώβας. Πόσο βοήθησε το Σιώβα. Ο Σιώβας κάποια στιγμή θα έφευγε από τον Ολυμπιακό. Το ότι είχε τραβήξει τον Ολυμπιακό δεν τα ξέρει κανένας. Το ότι είχε τραβήξει.
3: Επειδή τυχαίνει να γνωρίζω και γι' αυτό πολλές φορές βγαίνω και μπορεί να ξεφεύγω να φωνάζω κιόλας. Εμένα να ξέρεις είμαι ένας άνθρωπος πολύ ζωντανός.
2: Ναι.
3: Χαμογελάω δυνατά, μιλάω δυνατά. Δεν είμαι τέλειος. Έχω τα λατώματά μου. Όπως όλοι. Το σίγουρο είναι ότι κακία δεν έχω. Και όταν αντιληφθώ κακεντρέχεια και κακία γίνομαι πάρα πολύ επιθετικός.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν μου αρέσει, φίλε.
2: Συνήθως το 90% από αυτό που θα πω ισχύει. Οι άνθρωποι που φωνάζουν και γελάνε δεν πρέπει να τους φοβάσαι. Αυτό ήταν, μου λέγε η μάνα μου, θα κάνεις παρέα με ανθρώπους που γελάνε και φωνάζουν. Αυτός που δεν γελάει ή αυτός που μιλάει μέσα από τα δόντια του, αυτόν να τον φοβάσαι. Εγώ έχω μεγαλώσει και έχω ζήσει με τις αρχές της οικογένειας του 60 και του 70 και είμαι μεγαλωμένος με μάνα πατέρα και έχω δώσει αγώνα για αυτό το πράγμα, για την οικογένεια. Εμένα το παιδί μου το μεγάλο ήθελε να φύγει στην Αμερική. Σπουδαγμένος εδώ, τελειωμένος στην ΑΣΟΕ οικονομικά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή ήθελε να φύγει. Και λέω κάποια στιγμή, που μπορεί να ήταν και εις βάρος αυτό, λέω, τα παιδιά μας δεν τα μεγαλώσαμε εμείς για να φύγουν και να πάνε στην Αμερική. Τα μεγαλώσαμε, αν θέλουν να μεγαλουργήσουν, να κάτσουν εδώ και να μεγαλουργήσουν.
3: Γιατί, πολύ σωστά, γιατί... και θέλω να σου πω ότι εγώ που έχω φύγει στο εξωτερικό, θέλω να ξέρεις ότι όταν έφυγα από την Ελλάδα, εγώ όταν έφυγα η Ελλάδα αυτούσε, οι επιχειρήσεις μου ήταν ήδη αναθεσμένες και έφυγα για ένα πολύ σοβαρό προσωπικό θέμα. Χάνοντας την οικογένειά μου σε ένα ατύχημα, τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Και αυτός ήταν ο λόγος που έφυγα από την Ελλάδα.
2: Να σε καλά,
3: αυτό
2: λοιπόν.
3: Το λέω πρώτη φορά.
2: Γιώργο,
3: θέλω
2: μου,
3: λοιπόν
2: να σε
3: ένα
2: καλά.
3: Κερασάκι να δώσω στους φιλάδους του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
3: Ακούστε τι θα σας πω. Μείνει δεν μείνει με τη Λίμπα. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Εδώ θα είμαστε, θα συζητήσουμε σε 10 μήνες από σήμερα. Πιστεύω στην ψυχή μου, μέσα μου, το πιστεύω βαθιά.
2: Ναι.
3: Όχι το θέλω μου, το πιστεύω. Ο Ολυμπιακός φέτος θα διεκδικήσει το Europa Cup.
2: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Πάμε για διαφημίσεις.
3: Γεια
2: σου, γεια.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
11: Με τραγανή ζύμη.
10: Πλούσια σε υλικά.
11: Και μοναδική σε γεύση.
10: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Αγνά υλικά.
10: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
11: Φροντίδα και μεράκι.
10: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
10: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
11: Delivery Σεμενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
13: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 60. Τα 5. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 5-60 με την πρώτη του προσπάθεια και πήρε με συνοπτικές διαδικασίες την πρόκριση στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ενώ ο Γιάννης Ρίζος είχε τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 5-25. Στον τελικό του ακοντισμού γυναικών προκρίθηκε η Ελίνα Τζέγκο με επίδοση στα 59 μέτρα και 62 εκατοστά, απόδοση που αποτελεί φετινό ρεκόρ. Οι Αντώνης Μέρλος και Αντρέα Μίτα θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον τελικό του ύψους στις 11:25. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Αρμένιο αριστερό μπακ Τικνιζιάν. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Μπραγκάντσα στους Ερυθρόλευκους σύμφωνα με την Αμπόλα. Αφήνουμε πίσω τον αποκλεισμό την Αϊμέγγεν και εστιάζουμε στον Ανατρόμητο, το μήνυμα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρου στους ποδοσφαιριστές πριν τη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αναβλήθηκε και επίσημα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League έπειτα από σχετικό αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ. Παράλληλα, το Ρίνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού οπισθοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Γάλλος Ζέρομ Μπρισάρ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση του τριφυγίου με την Χράντετς Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Γερμανός Σάσα Στέγκεμαν σφυρίζει τη ρεβάνς της Τσεχίας. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας, έμεινε ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Τη διάθεση των εισιτηρίων για την εντός έδρας αναμέτρηση με τους προαλλητές Βουλγαρίας ανακοίνωσε η Ένωση. Για το αριστερό μπακ κινείται ο δικέφαλος μετά τη συμφωνία με τη Rangers για δανεισμό του Πέντραϊς. Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για την απόκτηση του 30χρονου Σενεγαλέζου striker Σερίφ Εντιαγέ, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ο Πορτογάλος διαιτητής Αντώνιο Νόμπρε ορίστηκε στο πρώτο μάτς με την Μπραντ στη Τούμπα, ενώ στη ρεβάνς της Νορβηγίας ο Άγγλος Τζον Μπρουκς. Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται ακόμα από πελματιαία απονεύρωση, άρχισε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ ενώπιση των αγώνων με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφια για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κριστιαν Μακούν βρίσκεται ο Άρης. Ο Ζέρεμι Πατρί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Τριπλός τελικός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτου θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Απόστολος Χρήστου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο, ενώ στα 1500 μέτρα θα κολυμπήσει η Άρτεμις Βασιλάκη. Την Γιαντράν Σπλίτ από την Κροατία και την Χόνβεντ από την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει η ομάδα πόλων ανδρών του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαγιάρης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Πάμε λοιπόν γρήγορα. Σας ακούμε στον επόμενο.
4: Εγώ είμαι.
3: Ναι, εσείς, ναι.
4: Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε.
3: Καλά εσείς.
4: Εδώ στον αγώνα. Δεν μου λες, άκουσα καλά, έχετε τελειώσει ιατρική.
3: Ναι.
4: Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Είναι η πάντα ιατρική, είναι ένα υπόδειγμα για μας, για τον κόσμο μας, κάνετε καλά.
3: Είναι, εντάξει, λοιπόν. Ναι.
4: Ιατρική. Εγώ έχω τελειώσει την ψυχιατρική. Ταξί χρόνια, 40 χρόνια. Έχω ξεκινήσει από την Ελευσίνα, φτάσει Μάντρα, Μαγούλα, ξέρω πολύ κόσμο. Και έχω μια γνώμη πολύ πιο καλύτερα από ξέρω εγώ όσον αφορά τον κόσμο. Και από έναν καθηγητή πανεπιστημίου πιστεύω εγώ, γιατί πιστεύω εγώ, έχω μείνει παλιά λιγάκι ότι η εμπειρία είναι ανώτερη από τη γνώση. Έτσι πιστεύω εγώ.
3: Κοίταξε, παλιά λέγανε έχω βγάλει το Πανεπιστήμιο του Πεζοδρομίου. Βέβαια, άνθρωπος χωρίς γνώση και διάβασμα δεν ανοίγει το μυαλό του. Είναι περιορισμένης δυνατότητος ένας άνθρωπος.
4: Δηλαδή, όχι όλα τα πράγματα. Έχω μια εισαγγελέα πελάτσα η οποία. Λίγα εισαγγελέα, εντάξει, έχει βγάλει αστυνομική, έχει πάει ψηλά πολύ. Η οποία δεν έχει δίπλα, δεν οδηγάει. Ναι. Καλά, έχει βγάλει το δικό σου. Δεν οδηγάει.
3: Μα οι περισσότεροι.
4: Δηλαδή πιστεύω, ας έχει γνώση. Δεν μπορεί να είναι καλύτερα πούμε, από ένα παλιό.
3: Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει. Δεν είναι για όλα.
4: Αυτό πρέπει να κάνει. Λοιπόν, ωραία. Και θα ήθελα, αν υπάρχει κανένα κενό απέναντι στη. Και διάθεση, γιατί θα ήθελα πριν 6 μήνες, 7 μήνες, γιατί οι ακροατές που βγαίνουν όλοι ίδιοι. Εγώ, ο Πέτρη, Γιώργηδες, ο Παναγιώτης, θα ήθελα να ακούσεις εμένα. Εμένα προσωπικά, θέλω να μην ακούσεις. Εάν είχα πει ποτέ για έναν ακροατή, για έναν. Εκτό από το χάρη που κάνουμε πλάκα. Για έναν. Τι εννοώ. Για άποψή μου, εγώ είμαι καταρχήν Παναϊκός. Είμαστε 4 Παναϊκοί.
3: Κοίτα, εγώ να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει τι κάνατε. Εμένα με νοιάζει τώρα από εδώ και πέρα. Εμένα με νοιάζει από εδώ και πέρα.
4: Το πάτε πολύ ωραία και θα σας δώσω τη χαρακτήρα για ποιο πράγμα. Ότι αναιρούν αυτά που λέγανε. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Το εννοείται. Άλλο τι έκανε πριν ο Φέμης, τι κάνει ο Κώστας, ο Παναγιώτης. Και πολύ σωστά, εκεί θα ολοκληρώσω μου αφήνατε. Αυτό που κάνετε μόνο που γυρίσατε, δηλαδή το Σάκη που έλεγε αυτό για τον Ολυμπιακό και δεν λέει, για μένα για εσάς είναι επιτυχία πιστεύω. Πιστεύω εγώ που δεν λέω και λέω αυτά πρέπει να πω. Κατά εσάς. Αυτό ήθελα να πω. Είναι επιτυχία. Δηλαδή οι ακροατές που θέλω να πω αυτοί που λέγανε. Ανερήν αυτά που λέγανε, δηλαδή με να με είχαν ονομάσει. Εγώ δεν έχω ονομάσει κανέναν. Με είχαν πει κίτρινη φυλή, με είχαν πει λες και εγώ έχω κίτρινη φυλή, δεν είναι επάγγελμα που κάνουμε, είναι κλοπή.
3: Όχι, ζωήσα. Χτες ήρθε ένας φίλος ο Βασίλης, τον γνώρισα χτες εγώ. Ο Βασίλης με το ταξιτζής και του στέλνουμε και τα χαιρετίσματα. Έφερε τη γυναίκα μου, είχε πάει για μια εξέταση στο νοσοκομείο και την έφερε. Εδώ στο σπίτι και ήθελε να στο δρόμο τον άκουσε που άκουγε το σταθμό. Λέει αυτό ο σταθμός εκεί πάμε. Λέει ξέρετε λέει ότι εμείς σιγά σιγά ένας με τον άλλον εμείς παλιά ακούγαμε κάποιον άλλο σταθμό και τώρα έχουμε ξεκινήσει και ακούμε γιατί βαρεθήκαμε όλη αυτή την κατάσταση ο ένας να μπαίνει και να βρίζει ο άλλος να κάνει. Ήρθε λοιπόν, ήξερε απ' έξω και ανακατοτά όλο το αθλητικό ραδιόφωνο. Το ήξερε απ' έξω και ανακατοτά.
4: Πολλοί το ξέρουν και εμένα, με ρωτάνε ποιος σταθμός είναι αυτός και τους λέω ή οτιδήποτε. Οι άλλοι δεν μου λένε τίποτα και ακούνε, τους αρέσει. Μα ήμουνα κι εγώ με το Θέμη και πολλές φορές τοξικός. Δεν αφιβάλλω, δεν βγάζω. Και τι εννοώ. Δεν έλεγα
3: και είναι προς τιμή σας που το. Δεν
4: έλεγα για τον Ολυμπιακό. Για Κροατή δεν έλεγα εγώ.
3: Ναι.
4: Δεν έλεγα για Κροατή. Εγώ έλεγα τον Ολυμπιακό. Όπως λέω και λέω ότι ο Ολυμπιακός.
3: Κοίτα, ο καθένας μπορεί να λέει για την ομάδα του ό,τι θέλει. Αρκεί με αυτά που λέει να μην μειώνει τον άλλον. Ή το αλλού την ομάδα. Για κάποιους η ομάδα τους είναι όλη τη ζωή. Και πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
4: Έβγαινε ένας ακροατής ο οποίος ήταν μενόμενος απέναντι για να περάσει και τι έλεγε. Ο Παναθηναϊκός έχει γίνει η μικρότερη ομάδα στην Ελλάδα. Εντάξει, εγώ θα απαντούσα γιατί με πειράζει. Γιατί να είναι μικρή που έχει πάρει και πρωταθλήματα και παίξει. Γιατί το έλεγε όλο ένα. Έχει δικαίωμα να το πει. Αλλά όταν έλεγα εγώ κάτι για τον Ολυμπιακό, έβγαινε και έλεγε του Θέμη, κόφτε τον κύριο Σάκη. Δηλαδή, να κοπώ εγώ να μιλάει αυτό.
3: Εγώ είμαι υπέρ να πει οτιδήποτε για την ομάδα σου, οτιδήποτε. Δεν θα πει οτιδήποτε που μειώνει το αλλού την ομάδα.
4: Ακριβώς, αλλά
3: δεν θέλω να μειώνεται.
4: Εγώ έλεγα για τον Ολυμπιακό πολλές φορές.
3: Μπορεί να την κρίνει την ομάδα την άλλη. Ξέρεις κάτι, δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός. Είναι λάθος κατά μένα οι επιλογές του. Είναι λάθος η επιλογή του προπονητή. Είναι λάθος το ένα, είναι λάθος το άλλο. Αλλά δεν ανέχομαι και δεν δέχομαι ο Παναθηναϊκός να είσαι Ολυμπιακός και να βγαίνει σαν Ολυμπιακός, να δηλωμένος και να λες ο Παναθηναϊκός είναι μικρή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έκλειψε τα πρωταθλήματα. Ο Παναθηναϊκός αυτά. Ενοχλούν, πειράζουν, ακόμα και αν είναι αλήθεια, ενοχλούν και πειράζουν ηθικά και ανθρώπινα τον άλλον.
4: Συμφωνώ.
3: Αν έκλεψε ή όχι ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ τα πρωταθλήματα, είναι άλλοι υπεύθυνοι. Και αφού οι υπεύθυνοι αυτοί δεν το έκαναν, δεν το πιστοποίησαν, πάβει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Πάβει.
4: Υπάρχει το πού.
3: Τέλειωσε, τέλειωσε. Πειράσμα. Κλέψανε, ξεκλέψανε, αγοράσανε ή πουλήσανε. Είναι εφόσον δεν έχει κανένας από αυτούς σε ποινικά καταδικαστεί, δεν έχει κλέψει τίποτα.
4: Ναι.
3: Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές φορές πλάκα, να ξέρεις, με φίλους μου για το τι σημαίνει Wembley για τον Παναθηναϊκό. Όμως ποτέ δεν θα έβγαινα ανοιχτά σε κάποιους που με ακούνε, γιατί δεν ακούνε μόνο φίλοι σου, εσύ που βγαίνεις, ακούνε και κάποιοι που δεν είναι φίλοι σου. Να πω, ξέρεις κάτι, ο Παναθηναϊκός έκλεψε στο Wembley. Δεν θα έβγαινα ποτέ, γιατί ξέρω ότι αυτό στεναχωρεί και πειράζει και κάποιους που δεν είναι φίλοι μου και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς το λέω. Του στεναχωρεί. Και ξέρεις τι, ένας στεναχωρισμένος άνθρωπος αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά χειρότερος και πιο κακός από ό,τι μπορεί να είναι.
4: Εντάξει, απλώς
3: μιλάμε για την ομάδα μας. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πεις δεν έκλεψε. Δεν μπορεί να πεις όμως ότι έκλεψε ο άλλος. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία και θέλω να την καταλάβετε. Πέστε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε για την ομάδα σας. Ό,τι θέλετε. Κρίνετε την ομάδα σας. Αρκεί να είστε βέβαια πραγματικά να είσαστε η ομάδα. Γιατί βγαίνουν και κάποιοι που είναι ψευτό Ολυμπιακοί, ψευτό Παναθηναϊκοί, ψευτό Αεξίδες και κάνουν πόλεμο. Έχουν βγει πολλές φορές και έχω ακούσει εγώ πάρα πολλές φορές και ξέρω ότι ο συγκεκριμένος δεν είναι η ομάδα που λέει.
4: Εντάξει.
3: Δεν θέλουμε να γίνουμε εδώ. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε τσουκαλάδες, ούτε καζατζόγλι, ούτε οτιδήποτε που έχει να κάνει με πώς το λέγεται, καθοδηγούμενη δημοσιογραφία. Εδώ θέλουμε τη δημοσιογραφία του μικροφόνου ή του τηλεφώνου, την δίνουμε σε εσάς. Άρα λοιπόν πρέπει να το σεβαστείτε όλοι αυτοί, να το σεβαστείτε για να μπορούμε να πάμε μπροστά.
4: Είχαμε βρει λίγο το Θέμη. Είχαμε βρει το Θέμη και ο Κώστα. Δεν πάει να πούμε. Γιατί κακό να λες διάβασα, γιατί είναι αυτό σου. Το οποίο το παιδί μας άκουγε τόσο με βλάβεια. Και πειράζαμε και ο ένας τον άλλον. Εγώ με το Χάρη, ο Κώστας με τον Παναγιώτη, ο Γιώργος με τον Κώστα.
3: Είναι ευγενής, είναι ευγενής ο Θέμης. Ο Θέμης παρά ήταν ευγενής.
4: Συμφωνώ.
3: Παρά ήταν ευγενής.
4: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Και όταν σε καβαλήσει κάποιος μετά, δύσκολα τον βγάζεις από το σβέρκο σου.
4: Ακριβώς,
3: η εντολή ή εν πάση περιπτώσει το θέλω μου είναι θα είσαι ευγενής σε αυτόν που είναι ευγενής. Σε αυτόν που δεν είναι ευγενής δεν θα τον αποκλείεις.
4: Και κάτι άλλο που δεν ποτέ...
3: Δεν το απαντάμε του αγενή. Ο αγενής πρέπει να καταλάβει μόνο αυτό. Ότι αν είσαι αγενής, δεν έχεις θέση εδώ. Και σε αγαπάω, σε εκτιμάω, έλα να πιούμε καφέ, έλα να σε κεράσω ένα τσίπουρο, έλα ό,τι γουστάρεις. Αλλά δεν θα ξαναβγεις στον αέρα.
4: Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Δεν ξέρω, δεν έχω ψυχο γι' αυτό. Αυτό κρίνετε εσείς λόγω αυτή τη δουλειά σας και ξέρετε.
3: Ναι, δεν θα ξαναβγεί στον αέρα. Μου, θα αποκλειστεί. Δεν θα σου διαβάσω το μήνυμά σου. Άρα λοιπόν.
4: Ναι, όπως,
3: ότι, άδικα θα στέλνει.
4: Όπως εγώ στη δουλειά μου που μου λένε εσύ κάτι, σε πληρώνω, πήγαινε και δεν πληρώνει τίποτα. Τι πάει, δεν πληρώνει, δεν σηκώνει, παίρνει μέσα τίποτα. Πληρώνει αυτό που πρέπει να πληρώσει, το νόμιμο.
3: Έτσι.
4: Και παραπάνω και παρακάτω. Όπως μια πρώτη κυρία, δεν με κατέβασα 30 χρόνια πελάτησα, εκεί έρθει από το αεροδρόμιο το λεωφορείο, και το σύνδεσμο μπαίνει πάνω και μου ανάψα ένα τσιγάρο λόγιο. Μου λέει, οι άλλοι με αφήνουν, εγώ δεν σε αφήνω. Το αφήνω δικό μου, απογορεύεται, δεν κάνει δικό, θα πίνει εσύ. Και μου λένε να κατέβω, κατέβα. Έκανα βέβαια ένα κακό που την κατέβασα, αλλά δεν γίνεται όμως να καπνίσει. Λέω, νόμος απογορεύεται γιατί δεν πρέπει να καπνίσει. Θέλω να πω τι. Στη δουλειά μου έχω διαφορετικά όπως εσείς μιλάτε πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, να μιλήσει κανένας άλλος.
3: Να σε
4: καλή Παναγιά, υγεία να έχετε
3: αμήν,
4: όλοι.
3: Αμήν σε όλο τον κόσμο.
4: Άλλο, άντε,
3: να
4: τα καλά,
3: μόνουμε συνέχεια.
4: Σε όλους.
3: Να σε καλά, υγεία. Πάμε στον επόμενο.
5: Καλησπέρα κύριε Δήμο.
3: Γεια σας.
5: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορ Ελλάς.
3: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Ναι, Ελλάδα Sports. Σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες εξωτερικού. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο από το Λονδίνο για τα καλά του λόγια. Μπορεί να είναι φανατικός, αλλά είναι από τους ανθρώπους που παραδέχεται και όταν ένας άνθρωπος παραδέχεται μπορεί να συζητάς τα πάντα μαζί του. Τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Λοιπόν, τώρα να μιλήσω για το παιχνίδι το χθεσινό του ΠΑΟΚ. ή μπολεύτος από Μενίδη, δεν ξέρω άμα καταλάβατε.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, να μιλήσω για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Όταν λέγεις ευρωπαϊκή ομάδα, πρέπει να έχει συμπεριφορά ευρωπαϊκής ομάδας. Όλα ξεκινήσανε, κύριε Δήμο, επειδή κάποιος παίχτης τη Σάντερλαχ πήρε την μπάλα και δεν ήθελε να τη δώσει για να πάει η μπάλα στη σέντρα. Και τι έγινε, κύριε Ζήφκοβιτς, δηλαδή, άμα παίρναμε την μπάλα και την πηγαίναμε στη σέντρα, τους κερδάγαμε. Δύο βάζανε, τρία θα μας βάζανε. Τρία βάζανε, πέντε θα μας βάζανε. Αυτή η ομάδα φαινότανε, εγώ δεν πίστευα καθόλου ότι μπορεί αυτή η ομάδα να την αποκλείσουμε.
3: Ήταν, είχε τρεξίματα, ήταν στημένη καλά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να δω η διοίκηση τι θα κάνει.
5: Η διοίκηση,
3: δηλαδή, δεν μπορείς...
5: όπως λένε οι ομάδες που έχουν λαό.
3: Δηλαδή ο Γερεμέγεφ μαθαίνω ότι είναι να φύγει από τον ΠΑΟΚ, έτσι.
5: Ναι, ναι.
3: Γιατί να κάνει τις μαγκές αυτός ο Γερεμέγεφ.
5: Ναι,
3: γιατί αυτά είναι ψευτομαγκές. Αυτές είναι ψευτομαγκές, έτσι δεν είναι, τέτοια,
5: ναι.
3: Που εκθέτουνε. Ο Ζήφκοβιτς, είναι ένας παίχτης που χρειάζεται στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
5: Ναι, ναι, και ποιος, προσφέρει.
3: Πάρα. Ποιος πληρώνει το, αυτό τώρα το λάθος του Ζήφκοβιτς, ποιος θα το πληρώσει. Θα το πληρώσει αυτό.
5: Η ομάδα θα το πληρώσει.
3: Θα πληρώσει η ομάδα. Άρα λοιπόν, πρωτού κάνουμε κάτι το οποίο θα το πληρώσει ένας άλλος, όχι εμείς, γιατί αυτός τι θα κάνει, δεν θα απέξει στον επόμενο αγώνα. Έτσι,
5: κρεμάει
3: την ομάδα. Ποιον θα βάλει στη θέση του που, αν τον χρειαστεί.
5: Μα δεν έχουμε κάποιον εισάξιο άλλο.
3: Άρα υπάρχει πρόβλημα. Κάτι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρείται πάλι από τα αποδυτήριά του. Πάλι. Ψευτομαγκές.
5: Οι μαγκές ποτέ δεν περνάνε.
3: Αυτές οι ψευτομαγκές. Όχι, αυτές οι ψευτομαγκές, δυστυχώς, αυτές οι ψευδομαγκές δείχνουν ότι έχει χαθεί ο έλεγχος.
5: Ακριβώς.
3: Προφανώς, γιατί δεν είμαι εκεί, ο Λύση έχει χάσει τα αποδυτήρια. Ή δεν είναι τόσο μεγάλος μέσα σε εισαγωγικά, που να μπορεί να τα ελέγξει. Και αν μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό έχει αυτές τις συμπεριφορές, δεν είναι δυνατόν με τέτοιες συμπεριφορές να πάει μπροστά. Πρέπει να το γυρίσει γρήγορα. Γιατί, γιατί έχει και μικρούς μέσα ποδοσφαιριστές που θα δουν τους πιο μεγάλους, γιατί ο Ζήκοβης είναι από τους μεγάλους, τον Ντάισον και όλους αυτούς που είναι πιο μεγάλης ηλικίας. Και αν τα παραδείγματά τους είναι αυτά, τι να κάνουν οι μικροί. Τι να κάνουν. Να πάρουν πέτρες και ξύλα να δέρνονται. Απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Και ο ένας και ο άλλος. Τον έναν βέβαια, επειδή ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς θα τον αποχαιρετήσει, δεν δίνεις ιδιαίτερη βάση. Τον άλλον όμως, τον άλλον που είναι και αρχηγός, είναι αρχηγός, δεν είναι ένας τυχαίος.
5: Μα ο αρχηγός θα μπορεί να φάει και τέσσερις πρωταγωνιστικές.
3: Μα αυτός λέει, είναι αρχηγός, δεν είναι τυχαίος.
5: Ναι.
3: Σου δίνουμε το περιβραχιόνινο να περιφρουρήσεις τους υπόλοιπους 10. Να ζητήσεις, εξηγήσεις εσύ σαν αρχηγός όμορφα και σωστά. Δεν στο δίνουμε εδώ να κάνεις σαμπουκά. Δεν είναι ρίγκ εδώ. Αν θες να πας να παίξεις μπουνιές, πήγαινε κάνε τον μποξέρ. Λάθος. Τεράστιο.
5: Εγώ, κύριε Δήμο, έχω να πω μια κουβέντα, ότι ο άνθρωπος στη ζωή του τα κερδίζει όλα με καλή συμπεριφορά και με καλούς τρόπους, και δεν τα κερδίζει ούτε με μαγκές ούτε με τσαμπουκά. Οι τσαμπουκάδες δεν πάνε πολύ μακριά. Κάποιος θα τους καθαρίσει μια μέρα.
3: Έτσι.
5: Και να πω, κύριε Δήμο, πέρυσι άκουσα με μεγάλη προσοχή το πατέρα το συγχωρεμένο του τον Άκη, που σφάχτηκε στη Θεσσαλονίκη, και σας μιλάω ειλικρινά. Ο άνθρωπος δίδαξε ανθρωπιά και με πιάσαν τα κλάματα με αυτά που έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Και είμαι 65 χρονών.
3: Ναι.
5: Έτσι. Δεν είμαι κανένα 15 χρονών, 16. Είμαι σε τέτοια ηλικία που και εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
5: Εγώ όταν
3: ξέρεις
5: ήμουν
3: κάτι, ξέρεις
5: βερατέρου...
3: Οι καλές οικογένειες κατοπλίστων βγάζουν καλούς ανθρώπους, καλά παιδιά. Ναι. Όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Όλα.
5: Ναι.
3: Όλα. Δεν υπάρχει κακοποιό στοιχείο που στην παιδική του ηλικία να είχε καλή οικογένεια ή καλά, να μεγάλωσε σωστά. Κάτι υπάρχει στην οικογένεια. Κάποιο λάθος υπάρχει στην οικογένεια.
5: Ναι, ξεκινάνε από την οικογένεια.
3: Όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Δυστυχώς, εδώ και χρόνια, εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια, δεν υπάρχει πια η κλασική οικογένεια.
5: Ναι.
3: Η κλασική οικογένεια που έδινε η μάνα και ο πατέρας, δίνανε, όχι παίρνανε. Τώρα δεν δίνει ο πατέρας και η μάνα. Ο πατέρας ασχολείται με τις δουλειές, η μάνα ασχολείται με τα νύχια και με το Facebook και με το TikTok. Και
5: με τα κινητά ασχολείται.
3: Και με τα κινητά και τα παιδιά είναι αφημένα.
5: Ναι. Ασχολούνται με τα κινητά, συγγνώμη που σε διακόπτω, και τα παιδάκια πνίγονται μέσα στις πισίνες.
3: Εγώ νεόφυτε, είμαι της σχολής, το μεσημέρι τρώει όλη η οικογένεια μαζί και το τηρώ ακόμα και τώρα. Και τώρα έχω 4 γιους, ο ένας είναι παντρεμένος και έχει φύγει πια.
5: Να τους χαίρεσαι όλους και να έχουν υγεία.
3: Όταν σημάνει το τραπέζι, αυτό το χριστιανικό τραπέζι που λέγαμε, που όλοι μαζί είμαστε, όλη η οικογένεια, ο παππούς, η γιαγιά, η μαμά, ο μπαμπάς και τα παιδιά, όσοι υπάρχουν εκεί καλούνται στο τραπέζι. Δεν περιμένεις ο ένας να φάει σήμερα, ο άλλος να φάει αύριο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν δεν έχεις οικογένεια, δεν έχεις τίποτα.
5: Σωστά, ναι.
3: Λοιπόν, κύριε Νόφιτε.
5: Δηλαδή, μα πρώτη φορά έχω μιλήσει τόσο πολύ.
3: Να είστε καλά.
5: Λοιπόν, τα χαιρετήματά μου στην Αποστολία, τη Μάγκησα της Θεσσαλονίκης και σε όλα τα παιδιά του Σοκρατές, και αύριο να χαίρονται όλη τη γιορτή τους.
3: Σας ευχαριστούμε.
5: Που είναι η μεγαλύτερη γιορτή στην Ελλάδα. Γιατί δεν ξέρω αν ο σταθμός αύριο θα είναι ανοιχτός.
3: Θα είναι ανοιχτός. Γιορτάζει και ο γιος μου Μάριος αύριο και θα
5: να
3: είναι.
5: Να τον χαίρεσαι και να χαίρονται και όλα τα παιδιά με υγεία και όλοι οι άνθρωποι. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε προς παρακάτω στον επόμενο. Πάμε λίγο γρήγορα.
6: Κύριε Δήμο.
3: Σας ακούω.
6: Καλησπέρα. Χρόνια πολλά για το γιο σας.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σε όλο
6: καλή Παναγία να έχετε εσείς και όλος ο κόσμος που ακούει. Να είναι καλά όλος ο κόσμος.
3: Να είστε καλά.
6: Ήθελα να δώσω χαιρετίσματα και στο Γιώργο του Λονδίνου και όσους ακούνε εδώ πέρα.
3: Να
6: πω και εγώ για το σταθμό σας ότι είπατε πριν με τον Γιώργο που μιλάγατε με ένα ταξιτζή ότι έχει αφαιρωθεί σε αυτό το σταθμό γιατί είχαν κουράσει κάποιοι άλλοι. Έτσι δεν άκουσα καλά?
3: Ναι.
6: Προφανώς όλος ο κόσμος έχει γυρίσει από τη στιγμή που ανοίξατε. Τον έχει αγκαλιάσει αυτό το σταθμό. Άλλοι ακούνε περισσότερο, άλλοι λιγότερο.
3: Ακούνε όσο μπορούν ο καθένας, ανάλογα πόσο μπορεί.
6: Όσο μπορούν, ναι, και ανάλογα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στο σταθμό εδώ, ακούνε λίγα πράγματα και φεύγουν και μιλάνε και μετά δεν ακούνε. Θέλω να πω ότι και παραξηγούν μερικά πράγματα. Άμα δεν ακούσουν ακρόαση, δεν μπορούν να βγάλουν και
3: κάτι. Το μεγαλύτερο προσόν ενός ανθρώπου είναι να ακούει.
6: Αυτό λέμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη. Δεν λέω για μένα, αλλά εγώ άκουγα το σταθμό σας εχθές το βράδυ. Κόπηκε το ίντερνετ κάποια στιγμή που μιλάει ο Λεοντιάδης. Και μετά, δηλαδή θέλω να σας πω ότι ακούω και λίγες λεπτομέρειες. Έστειλε ένα μήνυμα.
3: Ναι, το ξέρω. Είχαμε πρόβλημα. Ξέρετε τι γίνεται. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα εδώ στην περιοχή. Φανταστείτε ότι εμείς έχουμε 4-5 γραμμές ίντερνετ. Αλλά το δίκτυο το ελέγχει, το δίκτυο των οπτικών ινών το ελέγχει μία εταιρεία από τις τρεις. Με αποτέλεσμα η εταιρεία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα λόγω της πληθώρας των συνδέσεων έχουν γεμίσει τα δίκτυα. Τώρα κάνουμε μια προσπάθεια να βάλουμε δορυφορικό, μεγάλο δορυφορικό ίντερνετ αυτό του Elon Musk, να δούμε, έχουμε κάνει τις ενέργειες για να γλιτώσουμε αυτό. Δυστυχώς γίνεται πάρα πολλές φορές.

0: αυτό που θέλουμε. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι, ζωντανό είναι.
1: Δεν
0: είναι.
1: Η τεχνολογία.
0: Είναι 24 ώρες ζωντανό. Έχει 24 ώρες ζωντανό πρόγραμμα ο σταθμός και κάποια στιγμή αναγκαστικά, άμα μας τύχει αυτό το πράγμα, μέχρι να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε.
1: Απλώς θέλω να σας δείξω και όλα καλά θα τα πετύχετε.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν και σταθμοί, υπάρχουν και άνθρωποι που ακούνε καθημερινά το δικό σας σταθμό. Έτσι μόνο. Ναι. Όλες οι εκπομπές και το Θέμη εδώ πέρα. Και τον έχουν αγαπήσει και το Θέμη. Απλώς ήθελα κάτι άλλο να πω για το Μεντιλίμπαρ τώρα, να τελειώσουμε τα θέματα. Mm-hmm. Είπατε κάτι με τον Γιώργο πριν για κάποιον εργοδότη, άμα δεν κάνει τη δουλειά ή αν κάνει μία σύμβαση mm-hmm. και του πει ότι σε τρεις μήνες δεν θα πάρεις λεφτά. Είπατε ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία, έτσι δεν είναι?
0: Μόνο αν υπάρχει συμφωνία μπορεί να το κάνεις.
1: Ωραία. Θέλω να πω κάτι. Όταν με το Μεντιλίμπαρ του ανανέωσε το συμβόλαιο, τα τέσσερα που είχε φάει από τη Μακαμπή, και πήγε ο μάνατζερ του mm-hmm. και του λέει του κύριου Μαρινάκη, μήπως θέλετε να λύσουμε τη συνεργασία μας με τον κύριο Μεντιλίμπαρ, το θυμάστε αυτό?
0: Ναι, που ναι, είχε ναι.
1: γίνει. Του ανανέωσε ο κύριος Μαρινάκης, λέει όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά κάνα κάποιες συζητήσεις, του έφερε κάποιους παίκτες, έφερε το Λουίζ, έφερε το άλλο, το Σεντερφόρ, έφερε τώρα το Σάλιακα, έφερε το Βαφέο και άλλους παίκτες που
0: το
1: δεν...
0: Το Σάλιακα δεν τον έφερε ο
1: ναι,
0: ο
1: ωραία.
0: Τον έφερε
1: του έφερε το Ρόκα αυτό που ήθελε και το Στάνης δεν έγινε, έτσι, ωραία.
0: Εγώ πιστεύω και καλός δεν έγινε του Στάνης, δεν είναι κακός, καλός δεν έγινε του Στάνης.
1: Ναι, ο κύριος Μεντιλίμπαρ από τη στιγμή που τους έφερε κάποιους παίκτες και τους χρησιμοποίησε, δεν έχει την ευτυχία. Αφού είχε πάρει τα δύο προβεβαϊκά που είπαν με τη Σεβίλη και το έναν κόφερες, να πει όχι κύριε, εγώ θέλω παίχτες. Όπως είχε κάνει το 2015 ο Σίλβα, το θυμάστε?
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Με τον κύριο Γεωργάτο που ήταν υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος και φύγανε. Έτσι κάνει νομίζω ο άνθρωπος.
0: Εντάξει,
1: που έχει...
0: κοίτα, άκου να σου πω. Πολλές φορές άλλο τι θέλουμε και άλλο τι γίνεται.
1: Σίγουρα.
0: Δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ευγενής άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος καλών προθέσεων. Δεν πάβει να είναι Βάσκος και οι Βάσκοι έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και γι' αυτό και τους αγαπάμε κιόλας, γιατί είναι κοντά στο δικό μας χαρακτήρα.
1: Μα εγώ δεν είπα τίποτα. Όλο αυτό όμως που διαρρέει τόσο αυτό και
0: να σε κόψω για λίγο, γιατί θα με ειδοποιούν, θα κοπούμε στον αέρα. Και να περιμένεις.
1: Περιμένω.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Πάμε. Πάμε. Σε ακούμε.
6: Κύριε Δήμο, ξέχασα να σας πω. Ορίστε. Και το τελευταίο με το Νταρέμι και το Γιάννεμτσο που τους απόκλεισε το τελευταίο αγώνα των προκριματικών. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν όλο αυτό, φαύλος κύκλος...

0: ήρθε και έδεσε με την κακή αγωνιστική του Ολυμπιακού αυτή την περίοδο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Όταν λοιπόν δέχεσαι όλα αυτά τα πράγματα και δεν κάνεις μια συμφωνία και λες εγώ θέλω παίκτες, ή φεύγεις εκείνη την ώρα, τώρα όμως το όλο το λάθος το ρίχνουν στο Μαρινάκι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι. Έπρεπε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα την αρχή. Δεν λέω ότι ο Μεντιλιεβάρ άμα φύγει θα είναι καλύτερα, γιατί θα είναι δύσκολα, έτσι δεν είναι?
1: Πάντα μία αλλαγή, πάντα να ξέρεις, μία αλλαγή τον πρώτο καιρό φαίνεται ότι πάει λίγο καλύτερα, πάντα. Αλλά στη συνέχεια, αν τα προβλήματα δεν λυθούν, αυτά τα οποία έκαναν τη διοίκηση να αλλάξει τον προπονητή, αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, πάει ακόμα χειρότερα.
0: Σίγουρα. Και...
1: Είδες με την αλλαγή του Παναθηναϊκού από τον Τούρκο στον Μπενίτεθ ότι αντί να φτιάξουν τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα και αναγκαστικά μετά πήγαμε σε άλλες λύσεις?
0: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, όχι όμως ότι οι παίκτες ξεχνάνε την μπάλα, έτσι. Οι παίκτες δεν ξεχνάνε την μπάλα, ό,τι τους δίνει ο προπονητής θα κάνουν και αυτοί, γιατί έχουμε παίξει και εμείς λίγο μπάλα τώρα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μου λέει, να υπάρχει προπονητής να λέει πετάτε την μπάλα μπροστά να τρέξει ο Ολικαμπή, που δεν είναι και ο πιο γρήγορος παίκτης του κόσμου.
1: Μα δεν είναι η δουλειά του να τρέξει έτσι. Δεν είναι η δουλειά του. Δεν είναι η δουλειά του. Ο Ολικαμπή δεν είναι η δουλειά του να γυρίζει στο κέντρο για να πάρει την μπάλα ή να μαρκάρει.
0: Ναι, εύκολο.
1: Έσκασε ο Ολικαμπή στον τελευταίο αγώνα, αν είδες. Έσκασε. Ναι.
0: Πώς δεν θα σκάσει, 33 χρόνια και δεν είναι.
1: Μα αυτό είναι. Έσκασε. Άρα λοιπόν, αν εσύ τον σκάς, δεν είναι μόνο σε αυτόν τον αγώνα ότι θα χάσεις, θα χάσεις και στον επόμενο.
0: Το γίνεται συνέχεια και από την αρχή της περίοδου.
1: Άρα είναι κακή η συμπεριφορά προς τον παίχτη.
0: Αυτό θέλω να
1: σκοτώνεις
0: πω.
1: Σκοτώνεις τον παίχτη, τον διαλύεις τον παίχτη.
0: Όταν παίζεις αυτό το σύστημα, ούτε ο Τάργουν Νιούνιες που είναι γρήγορο μπορεί να στο βγάλει, θα κάνει δυο κούστα σκάσει. Ούτε ο Τόνεϊ που έχει πάει σε Σαουδική Αραβία και παίζει την πόνο που είναι φυσέκια μπροστά.
1: Μα αυτό δεν γίνεται. Είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα. Δεν του σκάσει του παίχτε.
0: Επομένω, ο προπονητή πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα και στο υλικό του.
1: Και μην βλέπει που από ό,τι φαίνεται είναι καλό χαρακτήρα ο Ελκαμπή.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Μ' ακούτε?
1: Λοιπόν, ναι, σας ακούω. Λοιπόν, να κλείσουμε μονάχα, γιατί μάλλον, μάλλον έχουμε και θα έχουμε ενημέρωση από τον κύριο Σαμοθράκη. Μάλλον θα έχουμε ενημέρωση για τα αποτελέσματα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να διαβάσω ένα μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Αποστολία, η Γαβρίνα δίνει πολλά χαιρετήματα στον κύριο Νεόφυτο και λέει ότι θέλει τα πιο πολλά μπράβο σε αυτό το σταθμό που προσφέρει χαρές σε άτομα που είναι στα νοσοκομεία και σε άτομα που είναι μόνα τους στη ζωή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αποστολία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε Νίκο τον κύριο Σαμοθράκη, τον έχουμε στη γραμμή? Έχουμε κάποιον άλλο στη γραμμή? Έχουμε. Λοιπόν, από λεπτό σε λεπτό, από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο θα έχουμε ενημέρωση από το ρεπόρτερ που παρακολουθεί την συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκης, οπότε είμαστε σε αυτή την αναμονή που είναι μια εξέλιξη που την περιμένουν όλοι να δούμε εγώ τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Λοιπόν, συμπληρώνοντας, φίλες και φίλοι, σχεδόν μια εβδομάδα και κάτι σε αυτή τη θέση εδώ, αντικαθιστώντας τον Θέμη τον Παλιούρα, επαναλαμβάνω πάλι ότι προσέξτε την λεκτική βία. Η λεκτική βία φέρνει προβλήματα που δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Έχουμε το Σαμοθράκη. Λοιπόν, ναι. Κώστα, έχουμε σε αναμονή.
2: Και αποκλειστική είδηση. Ωραία. Πρώτη από όλους παραμένει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.
1: Άρα λοιπόν, αποκλειστική δήλωση. Μεντιλίμπαρ συνεχίζει στον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν, Κώστα.
2: Μετά από τουλάχιστον 2,5 ώρες συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αποφασίστηκε να παραμείνει, να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Δεν έχω περισσότερες λεπτομέρειες από τη στιγμή. Απλά είναι αποκλειστικά. Το μεταφέρουμε γρήγορα. Και σε λίγο αργότερα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έλα,
1: Ακούω, όπως ακούσατε λοιπόν από τον Κώστα Σαμοθράκη, αποκλειστικά πρώτη στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports, παραμένει στη θέση του προπονητή ο Χωσέ Μεντιλίμπαρ. Πάμε λοιπόν με τον επόμενο ακροατή. Σας ακούμε. Έχουμε. Πάμε στον επόμενο, αφού δεν τον ακούμε. Έχουμε. Το τηλέφωνο. Πάμε, γιατί μάλλον έχει μπλοκάρει το τηλέφωνο. Έχει μπλοκάρει. Κύριε Μάριε, έχω μπλοκάρει το τηλέφωνο. Λοιπόν, αποκλειστικά λοιπόν από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports, η ώρα είναι 18:36. Ο Μεντιλίμπαρ παραμένει προπονητής του Ολυμπιακού. Προφανώς είναι μια κίνηση, τελευταία κίνηση αφροφροσύνης του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τον προπονητή. Πιστεύω ότι εάν του εξασφαλίσει κάποιους παίκτες που χρειάζονται, ότι θα πάει καλύτερα. Έχουμε λοιπόν ένα ακροατή. Σας ακούμε.
3: Ναι, γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
3: Για ένα λεπτό, Δήμο, ο Χάρης είμαι.
1: Γεια σου, Χάρη.
3: Και πήρα να πω ότι χάρηκα για την εξέλιξη.
1: Είμαστε πρώτοι που το βγάζουμε, να ξέρεις.
3: Ναι, το άκουσα από τον Κώστα. Και είμαι και συγκινημένος.
1: Εντάξει, είμαι, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά.
3: Αρκεί να τον στηρίξει.
1: Να αρκεί να τον στηρίξει. Αν τον κράτησε για να μην τον στηρίξει, καλύτερα να τον έδιωχνε.
3: Έγινε, για χαρά.
1: Να, γεια σου, Χάρη μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είχαμε το Χάρη με συγκίνηση από το άκουσμα της παραμονής του Μεντιλίμπαρ. Πάμε. Ναι. Εντάξει, λέει ο Μάνος Ταραμόπουλος, δικαιώνεται και ο Γιώργος από το Λονδίνο. Πάμε παρακάτω, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ, γρήγορα.
4: Καλησπέρα.
1: Λίγο καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, Γιώργος Μενίδης, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Να σας πω καλή επιτυχία στο καινούργιο εγχείρημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Είμαι παλιός ακροατής.
1: Ναι, ναι.
4: Φανταστείτε, σας άκουγα και πριν ακόμα, όταν ήρθε και Γεωργίου εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: 4 χρόνια, περίπου το 22. Ναι, περίπου.
1: Ήταν και ο Γρηγορόπουλος εδώ πριν.
4: Και ο Γρηγορόπουλος ήταν. Ήτανε, και,
1: ήτανε,
4: ο Σούτ, ο Γρηγορόπουλος, ναι. Τέλος πάντων. Εδώ ακούω κάποιους ακροατές.
1: Και ο Γκότσος, και ο Γκότσος.
4: Και ο Γκότσος, ναι, και ο Κώστας ο Γκότσος.
1: Που μπορεί να επανέλθει.
4: Ναι, το έχω ψηλαστεί. Mm. Που είπε για κάτι καινούργιο. Λοιπόν, ακούω κάποιους ακροατές, οι οποίοι τώρα μάλλον ή ξεχνάγανε ή επειδή η παρουσία σας τώρα τους αναγκάζει να το παίξουν ευγενικοί. Το θέμα είναι, μπορεί και εγώ να έχω ξεφύγει κάποια στιγμή.
1: Για να το παίξει λέω κάποιος ευγενικός, πρέπει να έχει ευγένεια. Άρα,
4: ναι,
1: λοιπόν,
4: να την έχει πηγή, αλλά αυτή
1: είναι. Εντάξει, αυτό, δεν μας πειράζει. Αγώ. Πηγή, εξεπηγή.
4: Ναι, ναι, αγώ.
1: Πρέπει να
4: το
1: έχει.
4: Θέμα είναι, κύριε Δήμο, το θέμα είναι να μην χαρακτηρίζουν.
1: Ναι, αυτό όταν, είπα, δεν θέλουμε χαρακτηρίζουν.
4: Όταν βγαίνει ο άνθρωπος αυτός από το Κιάτο και λέει έτσι αυλός και μας έχει πει κοκκινοσκουφίτσες αυτά μέσα στην εκπομπή του. Ξηδέ του παλιού, ποιος ήταν κάποια στιγμή,
1: ο
4: Στρατάκης. Και είχαμε βγει από την Ολυμπιακή.
1: Αυτά θα τελειώσουν. Κοίταξε. Αυτά θα τελειώσουν.
4: Στην Ολυμπιακή πριν και λέει, ναι, βγήκε όλο, λέει το κάτω.
1: Το έχουν καταλάβει όλα τα καλά παιδιά αυτά.
4: Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα
1: θα
4: τώρα.
1: Τελειώσουν αυτά, θα τελειώσουν.
4: Έχουν πει πολλά. Αυτή είναι η
1: δεν πειράζει, θα τελειώσουν. Δώστε τόπο στην Ολυμπιακή.
4: Πάμε παρακάτω. Όχι, είτε μας έλεγε οι αγωγές και έχει βρήσει. Εν τω μεταξύ αυτοί έχουν κοπεί από όλους τους σταθμούς. Έχουν κοπεί από, όπως το είπε ο Γιώργος, από Χατζηνικολάου, από Όβερ, παλιά τους είχε κόψει ο Γρηγορόπουλος, ο Σούτος. Έχουν κοπεί από τα παραπολιτικά, το Βερβελέ. Τους έχουν κόψει όλοι τους σταθμοί. Γιατί χαρακτηρίζουνε.
1: Ναι, ναι.
4: Χαρακτηρίζουνε. Πήγε ο άλλος στο σταθμό του Μαρινάκη, του είπε του Βερβελέ και του Γκότζου, γιατί δεν πιάσανε το Μαρινάκη με το Δημητριάδη το επεισόδιο.
1: Ναι, ναι.
4: Και τον έκοψε. Δηλαδή αυτά λέγονται.
1: Εντάξει, κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Ας μην δούμε, ας πάμε παρακάτω. Κοίτα, καλό είναι.
4: Όχι, όχι, θα σου πω.
1: Όπως λέει και ο φίλος ο Σαραμόπουλος, να κοιτάξουμε μπροστά. Το τι γίνεται στο παρελθόν δεν είναι
4: ενδιαφέρον. Θα πω ένα λεπτό. Είπε ότι δεν έχω πει ακροατές. Εμένα με ρωνεύτηκε πριν δύο μήνες και είπε ποιος αυτός ο Γιώργος θα το μεμείνει εκεί με τους Ρωμά. Αν είναι κουβέντα αυτή τώρα. Αν είναι κουβέντα και βγαίνει και λε.
1: Ρωμά δεν είναι στο Μενίδη. Ρωμά είναι παντού.
4: Μα αυτό ήθελε να αποβαθμίσει αυτά που λέω εγώ. Λοιπόν, και επειδή εγώ απαντάω και
1: όχι, δεν πρέπει να γίνεται τέτοια πράγματα. Καλά, είναι παράδειγμα.
4: Θα παραπτωγήσω, το έχω σπουδάσει. Mm-hmm. Γιατί είπε κάποιος Παναθηναϊκός ότι ο πατέρας, ακούτε.
1: Mm-hmm. Σας ακούω, ναι. Okay. Σας ακούω πολύ καλά. Σας ακούω πολύ καλά.
4: Ναι, είπε ένας Παναθηναϊκός ότι ο πατέρας είπε λέει δεν αδικείς. Ο πατέρας δεν είναι θέμα, είπε δεν αδικείς. Ο πατέρας έβαλε λεπό εδώ το πιλάδιο.
1: Ναι. Ναι, ακούω. Σας ακούμε εμείς.
4: Ο πατέρας δεν είπε αυτό. Ο πατέρας έβαλε πρόεδρο της ΕΠΟ το πιλάβιο το 8. Ναι. Και έβαλε δικιά του ΚΕΛ. Τώρα, εγώ δεν θέλω να πω ποιοι ήταν οι ΚΕΛ, γιατί ξέρω και λεπτομέρειες.
1: Ξέρουμε όλα. Κοιτάξτε, άκου. Αυτά περάσανε στο παρελθόν.
4: Όχι, θέλω να σου πω. Και ήταν κιόλας και ο Μητρόπουλος ο Βίκτορας και ένας παλιός διαιτητής που γίνει και καθηγητής διαιτησίας. Ήταν στα γραφεία του πατέρα, λεωφόρος. Στη Βασιλεία Σοφία ήταν κάθε μέρα και κοιτάγα το παρασκήνιο και τι θα βάλουν για να πάρω το πρωτάθλημα. Αυτά τώρα που τα λένε δηλαδή μερικοί. Σε ανθρώπους που ξέρουν το παρασκήνιο το έχουν σπουδάσει.
1: Ας κάνουμε και λίγο πώς δεν ακούνε μέχρι να ξεκαθαρίσουμε η Ήρα από το Στάρι. Για να ξεκαθαρίσει η Ήρα από το Στάρι πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή. Αν έχετε λίγο υπομονή, εγώ έχω δώσει ένα χρονοδιάγραμμα. Με την καινούργια χρονιά θα είμαστε από τους σταθμούς υπόδειγμα. Θυμηθείτε το αυτό. Θα είμαστε σταθμός υπόδειγμα. Υπόδειγμα συμπεριφοράς του ενός προς τον άλλον. Υπόδειγμα συμπεριφοράς.
4: Αυτό πρέπει να συμβεί. Όχι να βγαίνει να χαρακτηρίζει.
1: Υπόδειγμα συμπεριφοράς. Υπόδειγμα δημοσιογραφίας. Υπόδειγμα.
4: Χαρακτήρισε και του πες μη χαρακτηρίζει. Βγήκε να πει για αγωγές και πριν ένα λεπτό είχε χαρακτηρίσει. Και του πες μη χαρακτηρίζει. Βγαίνουν και χαρακτηρίζουν. Οι τρεις αυτοί συγκεκριμένοι. Όχι επειδή είσαι Παναθηναϊκή. Και έτυχε να είναι Παναθηναϊκή. Χαρακτηρίζουν. Και εγώ μπορώ να έχω ξεφύγει. Βγαίνοντα από το Λονδίνο που έχει ξεφύγει και ο Χάιτσα δεν χαρακτηρίζουμε. Εμείς θα πούμε
1: κάτι. Θα τελειώσουν. Εγώ σου λέω, σου υπόσχομαι σε όλους και αυτοί που είναι το πιστεύω. Θα τελειώσουν όλα αυτά. Δεν έχει χώρο σε αυτό το εδώ το ραδιόφωνο αυτός που δεν σέβεται τον συνάνθρωπο. Τον άνθρωπο, όχι, δεν με ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Δεν σέβεται τον άνθρωπο.
4: Είναι Παναθηναϊκός και βγαίνει και ο άνθρωπος μιλάει 10 λεπτά και τα 9,5 έχει μιλήσει για τον Ολυμπιακό. Αν θα πάρει, πέφτει, θα πει ο Μαρινάκης.
1: Αυτός που σέβεται τον συνάνθρωπό του θα έχει χώρο εδώ. Αυτός που δεν σέβεται δεν
4: έχει. Ότι κοιτάνε ένα καλός κακός Ολυμπιακός έχει πάρει περισσότερα αποδοτήματα. Έτσι δεν είναι στην Ελλάδα, σωστά. Έχει πάρει και δύο ευρωπαϊκά. Και βγαίνει και λέει κάθε εβδομάδα τι κάνατε με την Τρίπολη. Κάθε εβδομάδα, δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην πει τι έγινε με την Τρίπολη. Το ίδιο που λέει, άμα κάτσω εγώ και πω αυτά που ξέρω για το παρασκήνιο, όχι δεν θα πει για την Τρίπολη, δεν θα ξαναβγεί να πει τι έγινε με την Τρίπολη και αυτά που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Ας τα ρίξουμε πίσω να τελειώνουμε.
4: Αν πιάσω αυτά που έχει κάνει ο Γιώργος Βαρδινιάς, γιατί ήταν ο πρώτος που κάνει παράκαση.
1: Ας τα ρίξουμε πίσω, είπα. Δεν μας ενδιαφέρουν. Καλά τα κάνανε.
4: Να μην βγαίνουν και να χαρακτηρίζουν, σας το λέω.
1: Καλά τα έκανε και ο Ολυμπιακός, καλά τα έκανε και ο Παναθηναϊκός, καλά τα έκαναν όλοι. Όταν αφήνεις να τα κάνει, καλά τα κάνει.
4: Μπράβο. Αφού βρίσκεις και τα κάνει.
1: Όταν αφήνεις τον πολιτικό να κάνει αυτά που κάνει, καλώς τα κάνει. Εσύ τον αφήνεις και τα κάνει.
4: Δεν το ψήφισες, τον έβγαλες.
1: Τελείωσε. Εσύ, λοιπόν, όταν τον αφήνεις και τα κάνει, καλώς τα κάνει.
4: Ακριβώς.
1: Δεν έβγαλα εγώ διοίκηση στην ΚΕΔ.
4: Ακριβώς.
1: Δεν έβγαλα εγώ διοίκηση στην ΕΠΟ.
4: Α, μπράβο.
1: Έτσι, δεν έκανα εγώ πρόεδρο, οπουδήποτε κανέναν. Αυτοί που τον έκαναν πρόεδρο συμμετέχουν σε αυτό που βγαίνει.
4: Σωστό.
1: Εγώ λοιπόν έχω την ευθύνη αυτού του σταθμού και εδώ σε αυτόν τον σταθμό βάζω τους όρους μου. Οι όροι μου είναι τίποτα άλλο. Βγαίνετε όλοι όση ώρα θέλετε. Δεν έχω ώρες εγώ. Όση ώρα θέλεις. Αρκεί να σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου.
4: Ακριβώς, το βασικό από όλα.
1: Αν δεν τον σέβεσαι, δεν έχεις χώρο εδώ.
4: Ακριβώς.
1: Πήγαινε αλλού.
4: Σωστά.
1: Και όταν θα καταλάβεις ότι και αλλού δεν χωράς, εδώ και αλλάξεις μυαλά, εδώ είμαστε έτοιμοι να σε υποδεχτούμε.
4: Σωστά. Καλά, έχω μάθει για σας καλά λόγια. Ο Αλέκος είναι ο φίλος μου, πάτε πάνω και τρώτε.
1: Ναι.
4: Έχω μάθει καλά λόγια σας.
1: Εντάξει, δεν θέλουμε. Εντάξει. Θέλουμε να...
4: Όχι.
1: Εμείς θέλουμε όταν φύγουμε κάποια στιγμή από τη ζωή να πούν στα παιδιά μας: είχατε ένα καλό άνθρωπο πατέρα.
4: Μπράβο,
1: τίποτα
4: μπράβο,
1: άλλο. Μπράβο. Μόνο αυτή είναι η μεγαλύτερη περιουσία μας.
4: Σίγουρα. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
1: Αυτή είναι το η πιο μεγάλη περιουσία που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Αυτό να παλεύετε και εσείς όλοι για τα παιδιά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά. Δεν υπάρχει ούτε τα λεφτά. Τα λεφτά φεύγουν, έρχονται και παρέρχονται.
4: Τα λεφτά ακριβώς όπως το
1: όταν σου πούνε, είχες πολύ καλή μάνα, είχες πολύ καλό πατέρα, αυτό είναι η κληρονομιά σου. Με αυτό θα προχωρήσεις.
4: Να πω και για τον Ολυμπιακό τώρα.
1: Ναι, ναι.
4: Με τη Λίπαρ έχει κάνει πράγματα, βόλτισε, πήραμε το ευρωπαϊκό. Εντάξει, αυτό είχε γίνει μια υποδομή χρόνια, εντάξει, καλά. Όταν όμως σου είχε πάρει παράδειγμα το Γιατζίτζι,
1: mm-hmm.
4: Γιατζίτζι που είναι ένας πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι.
4: Ο Μεντιλίπαρ έχει κολλήματα, όλοι έχουν. Αλλά έχει πολύ πράγμα. Έχει, ζει και πεθαίνει με το Τσικίνιο, με το Μάρτινς και με αυτό. Λοιπόν, όταν βλέπεις και σε μπαίνει και σε εκθέτει και το άλλο παιχνίδι τον βάζει στο 83-85, αυτό κάπου πάει αλλού.
1: Είναι, εντάξει. Έχει τα κολλήματα αυτά.
4: Για τον Γιατζίτζι. Αφού βλέπει ότι ο Τσικίνιο δεν πάει. Ο Γιατζίτζι έχει μπει και σε έχει βοηθήσει, έχει πάρει παιχνίδια. Σωστά, είμαι γκολ.
1: Έχει του προβληματισμού του κι αυτό. Έχει...
4: Ναι, δεν μπορεί όμως να τον παίξει. Όταν τον έχει βάλει, ναι, σίγουρα τον έχει βάλει ένα ημίχρονο και σου έχει βάλει γκολ και δώσει ασίς, να μου βάλει το Τσικίνιο να είναι καλά δεκάρι. Ο Τσικίνιο δεν είναι δεκάρι πρώτο. Είναι οχτάρι. Όπως έπαιξε το πρώτο καιρό, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Και στην Πεφίδα οκτάρι έπαιζε.
1: Ναι, ναι.
4: Από την Πεφίδα τον αγοράσε ο Ολυμπιακός.
1: Είναι πολύ καλός παίκτης ο Τσικίνιο, να έχεις πει.
4: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν αμφιβάλλω για την ποιότητα.
1: Και με πάθος και ότι... με πάθος και δίνει.
4: Όλα και σε μακάρι και γκολ και το γκολ το έχει.
1: Είναι στη φιλοσοφία, στη φιλοσοφία ναι. του Ολυμπιακού.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Αγαπάει, αγαπάει αυτό που κάνει.
4: Αλλά όταν δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ναι, μπορεί να το βάζει καταρχήν εκθέτηση
1: τον ίδιο. Τον εκθέτηση.
4: Τον εκθέτηση, σωστά. Αν τον εκθέτηση τον ίδιο, εκθέτηση και εσύ και η Ατζήτη πρέπει να έπεσε. Είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Για μένα είναι από τους 2-3 ποιοτικότερους του Ολυμπιακού.
1: Mm-hmm.
4: Από τον τόλ που κάνει και όλες τις επαφές, από εκεί φαίνεται mm-hmm. ο παίκτης. Δεν είναι από τις επαφές. Φαίνεται ότι ξέρει, είναι παλαδόρος. Είναι παλιός κοπής δεκάρι ο Ατζήτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε μονάχα γιατί έχουμε πολλές γραμμές ακόμα.
4: Αυτό. Χάρηκα πολύ.
1: Να είστε καλά.
4: Καλή επιτυχία στο κοινό.
1: Να είστε καλά. Επαναλαμβάνω πάλι ο Μεντιλίμπαρ συνεχίζει στον Ολυμπιακό. Πάμε λοιπόν στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Όχι. Πάμε. Λοιπόν, συνεχίζοντας, δεν ξέρω, δεν μπορώ να αξιολογήσω εάν η απόφαση του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι καλύτερη ή χειρότερη. Εκείνο μπορώ να πω, εκ του αποτελέσματος θα κρίνουμε αν η απόφαση αυτή είναι καλύτερη ή χειρότερη. Εμείς είμαστε σε φίλαθλοι, θα στηρίξουμε ο καθένας αν είναι οι Ολυμπιακοί, πρέπει να στηρίξουν την απόφαση αυτή και από εκεί πέρα εάν βγει ή δεν βγει, όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια. Πάμε λοιπόν παρακάτω σε άλλον. Ακούμε.
5: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
5: Για πρώτη φορά μιλάω μαζί σας.
1: Ναι, είστε η κυρία.
5: Είμαι η κυρία Αναστασία.
1: Γεια σας κυρία Αναστασία.
5: Είμαι γιαγιά.
1: Γεια σας.
5: Θέλω να πω από αυτά που άκουσα τώρα τις τελευταίες μέρες, πάτε να κάνετε κάτι που θα το θέλαμε όλοι. Αυτό δηλαδή που προσπαθείτε. Αφήνω τα αθλητικά τώρα. Θα μιλήσουμε άλλη μέρα. Για άλλωστε είναι και τελευταία από ό,τι βλέπω. Προσπαθούσα μια ώρα να πάρω γραμμή.
1: Έχει πάρα πολλές γραμμές δηλαδή. Είναι...
5: γι' αυτό. Απλά ήθελα να πω ότι...
1: Έχουμε επανέλθει στις εποχές όταν εδώ έκανε εκπομπή ο Γιώργος Γεωργίου. Ναι. Που κάποια στιγμή μπλόκαραν τα πάντα. Μπλόκαραν τα πάντα, ναι, όταν λέμε ναι, μπλόκαραν τα πάντα, όχι μόνο σε εμάς. Ναι. Μπλόκαρε εδώ όλο το τετράγωνο από τα τηλέφωνα, γιατί έπεφταν χιλιάδες τηλέφωνα.
5: Εγώ εδώ και χρόνια, από την πρώτη μέρα που κατάλαβα ότι υπάρχει.
1: Και εγώ δεν λέω πολλές φορές το τηλέφωνο για τον λόγο αυτό, δηλαδή, γιατί ναι. Τι να κάνουμε, ναι.
5: Όχι, εντάξει, σήμερα πάρα πολύ καλά είπατε πράγματα που δεν έχουν υποθεί σε άλλους σταθμούς. Κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχουν εμείς, εγώ είμαι Ολυμπιακός βέβαια, mm-hmm. από τα γενοφάσκια μου που λένε, να το πω έτσι, 72 χρόνια είμαι στο ποδόσφαιρο, mm-hmm. να το βλέπω,
1: mm-hmm.
5: μέχρι και φέτος, γιατί από φέτος δεν αντέχω πια, γιατί είμαι και πολύ μεγάλη και έχω και προβλήματα υγείας.
1: Mm-hmm.
5: Αλλά και αυτά τα χρόνια που έζησα θα μου μείνουν αλυσμόνητα, γιατί έκανα και πάρα πολλούς φίλους στο γήπεδο. Έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού.
1: Νομίζω ότι μόνο, κάνατε φίλους όχι μόνο Ολυμπιακούς, κάνατε γενικώς φίλους.
5: Ασφαλώς. Μα οι καλύτεροι μου φίλοι κατά σύμπτωση στη ζωή μου ήταν ΑΕΚ και Παναθηναϊκοί.
1: Αυτό δεν λέμε.
5: Και ζήσαμε μια χαρά. Εκείνο που θέλω να πω είναι, όσον αφορά αυτά που υπόθηκαν σήμερα και χωρίς να μειώσω κάποιους, αυτά που είπε ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο, που με τον οποίο και μιλάμε και μιλάει πολλές φορές, λέει πράγματα που τα συνοψίζει, ας κρατάει λίγο παραπάνω το χρόνο. Αυτά δεν πιστεύω ξανά να χρειαστούν. Τα είπε γιατί γινότανε. Εγώ ως γυναίκα, βγαίνοντας να πω κάτι, εδώ και 30 χρόνια που άρχισε το πρώτο ραδιόφωνο, η πρώτη κουβέντα που άκουγα όταν έλεγα κάτι για τον Ολυμπιακό, το ήτανε άντε μωρή να πάει να πλύνει τα πιάτα.
1: Τελείως σεξιστικό, τελείως παράλογο, τελείως.
5: Αυτή την απάντηση άκουγα και μάλιστα από δημοσιογράφους που τώρα που μιλάμε, μετά από λίγο θα κάνουν εκπομπή. Δηλαδή είναι και τώρα.
1: Ναι,
5: και
1: ναι.
5: Το έχω ακούσει και από έναν και από δύο και από τρεις.
1: Εντάξει,
5: και η απάντησή μου ήταν...
1: Το ήθος του καθενός κρίνεται...
5: Ναι, η απάντησή μου ήταν, αν προλάβαινα να την πω, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν είμαι στο σπίτι μου μόνο για πιάτα, κάνω και άλλα. Εσείς δεν ξέρω τι κάνω.
1: Μα και εγώ κάτω το πλήστον πλένω πιάτα στο σπίτι μου.
5: Ναι, ασφαλώς.
1: Και είναι χαρά μου, όταν κάθομαι και τα πλένω, είναι χαρά μου που τα πλένω.
5: Ναι,
1: γιατί εγώ είμαι και μυστήριος με την καθαριότητα.
5: Την αντίδραση που έκαναν όταν ήταν μια γυναίκα. Εγώ χαίρομαι και το έχω πει πολλές φορές. Μακάρι να βγαίνουν γυναίκες.
1: Μακάρι, μα αυτό έλειπε.
5: Έχουν άποψη, γιατί στο γήπεδο αυτά τα χρόνια τα τελευταία δεν φαντάζεστε πόσες γυναίκες έρχονται. Εγώ από τότε που άρχισα να βλέπω το 51-52 και ήμασταν κοριτσάκια μικρά, σπάνια να έβλεπα κοριτσάκι και έλεγα στον μπαμπά μου γιατί δεν είναι κορίτσια εδώ, νομίζοντας ότι θα παίξουμε και εμείς κάτι. Ενώ τώρα είναι πάρα πολλές γυναίκες.
1: Το καταλαβαίνω. Κυρία Αναστασία, επειδή φτάνουμε στο τέλος και έχουμε ακόμα μία γραμμούλα, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω.
5: Άλλη μέρα θα πούμε για τα αθλητικά.
1: Όποτε θέλετε, ναι.
5: Να είστε καλά και
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε.
5: Να έχετε την υγεία σας. Ό,τι καλύτερο θέλετε.
1: Αμήν, σε όλο τον κόσμο. Αμήν.
5: Να είστε καλά και ευχαριστώ
1: καλά.
5: Πολύ που με ακούσατε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στον τελευταίο ίσως ακροατή. Σας ακούμε. Ακούμε. Όχι Νίκο, δεν ακούγεται. Έχουμε άλλον. Λοιπόν, ακούσατε. Αυτό είναι το διαδραστικό ελεύθερο αθλητικό ραδιόφωνο. Αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθουμε να ακούμε. Αν δεν ακούς, δεν μπορείς να πεις. Μη βιάζεστε να πείτε, να βιάζεστε να ακούσετε, να ρουφήξετε, να ακούσετε καλά αυτά που λέγονται. Γιατί καμιά φορά αυτός που δεν ακούει καλά και δεν ακούει παρανοεί. Και η παρανόηση φέρνει άσχημα αποτελέσματα. Η παρανόηση μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να τον εξαγριώσει. Και κάποια στιγμή πρέπει για κάποια πιο ελαφριά πράγματα να κάνεις πως δεν ακούς. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ακόμα και εγώ που προσπαθώ, εγώ λέω ότι είμαι ο χειρότερος για να μπορέσω να γίνω λίγο καλύτερος. Πρέπει στη ζωή μας να υπολογίζουμε πάντα και τον άλλον. Δεν αρκεί εμείς να έχουμε να φάμε. Πρέπει να υπολογίσουμε και τον άλλον που δεν έχει να φάει. Γιατί ο πεινασμένος, αυτό είναι μια, να το κολλήσουμε με τα αθλητικά, ο πεινασμένος, αν δεν έχει να φάει και είναι να πεθάνει, θα γυρίσει να φάει εσένα. Εσένα που τρως. Δεν θα φάει το φαγητό σου, θα φάει εσένα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει χώρος για όλους. Υπάρχει χώρος για όλους εσάς. Μονιάστε, να πάμε καλά. Μονιάστε, αγαπηθείτε, αγαπηθούμε. Εδώ είμαστε εμείς. Όποιος θέλει ακροατής να έρθει ελεύθερα μπορεί να έρθει ό,τι ώρα θέλει. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή. να μιλήσει, να τον κεράσουμε, να κάτσουμε μαζί, να πιούμε μια μπύρα σε ένα εξαιρετικό καφενείο που έχουμε δίπλα με το μεζέ μας και να τα πούμε. Εξάλλου, ο σκοπός μας είναι στο επόμενο διάστημα μεγάλες συναντήσεις ακροατών. Να κάνουμε 50-50, 60-60, 100 άτομα να βρισκόμαστε, να περνάμε καλά ένα βράδυ και την επόμενη εβδομάδα άλλοι 50 και την επόμενη εβδομάδα άλλοι 50. Έτσι μεγαλώνουν οι παρέες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Συνεχίζετε την ακρόασή σας. Να είστε καλά. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sport 94,3. Με τις καλύτερες ευχές μου για την αυριανή μέρα.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη,
5: πλούσια σε υλικά
6: και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
10: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνής πιστοποίησης και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνω το όμορφο παιδά και όμορφο κόριτσα. Εδώ είμαστε, Inter Veten Ελλάδα Sports 943. Παρέιτσα σήμερα, άδειο το κλεινό Νάστη. Αλλά να σας πω την αλήθεια, από τη στιγμή που έλειψα για την θερινή μου άδεια στα μέσα του Ιούλη, δεν έκρινα σκόπιμο να λείψω απόψε. Άλλοι κάπου θα έχουν πάει, διήμερο, τριμεράκι, αυτά, εκδρομούλα, κακό χαμός, μια χαρά, αλλά δεν ξέρω, εγώ ήθελα να είμαι εδώ και να κάνουμε παραϊτσά. Καλησπέρα, Διαμαντής Πεπέτας, αδερφός, Μπετ Πέπε, Μπετ Πέπε. Έχω παράπονο όμως, Μπετ Πέπε, τα έλεγα στη Δήμητρα, χθες φίλε που την πέτυχα. Μπορείς να με λες και Φιντελ Κάστρο. Νιώθω λίγο από την Κούβα.

0: Όπως και να έχει, αδερφέ, είμαστε εδώ στις επάλξεις. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Επιμέλειται και παρουσιάζει ο Γεώργιος Τσουράκιος. Yes, yes. Καλησπέρα στην Ευελίν, καλησπέρα Γιωργάρα, καλή εκπομπή να έχεις, γεια σου φίλη μου. Μωρή παλιόγρια, Ανδρέα Δάκη. Τούμπανε οι πόλοι αυτές τις μέρες, καλή Παναγιά. Και καλό παράδεισο να έχουμε, μάνα μου. Λοιπόν, 9.43 εδώ για το κλεινό νάστη, για την Αττικοβιωτία. Μας ακούτε βεβαίως και από το www.943sports.gr σε όλο τον πλανήτη ή sports943.gr, είτε έτσι το βάλετε είτε αλλιώς παίζουμε μπαλίτσα, μας βλέπετε. Ανοίγετε το site, πατάτε στο κουμπάκι πάνω δεξιά που λέει live, κόκκινο πορτοκαλί κάτι τέτοιο είναι. Και μας ακούτε ζωντανά εδώ παρίτσα μέχρι και τις 12 θα πάμε. Δεν ξέρω ποιος ήταν πριν από μένα, αλλά παραλάβαμε τη ραδιοφωνική σκητάλη εδώ από το γάτο. Παιδιά, έχουμε έναν γάτο εδώ στο σταθμό. Είναι εδώ του Δημοσταίνη ο γάτος. Μιλάμε απίστευτος. Καλοθρεμένος, αλλά και καλοαναθρεμένος. Ρε παιδιά, αυτό το γατί, με το που μπαίνω στο στούντιο, λες και μου μιλάει. Μπαίνω μέσα, μου κάνει μάου. Καν δεν έχω τίποτα να σου δώσω, ρε.
1: Μου κάνει μάου, δεν πειράζει, εντάξει, μια χαρά.
0: Λοιπόν, ωραίες μουσικούλες, χαλαρές. 14 Αυγούστου, ομορφόπαιδα. Καλησπέρα, Τζόρτζ, Αλισανδράκη. Την καλησπέρα μου, Γιώργη. Στα παιδιά, που λέει στα παιδιά. Στα παιδιά, ο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Καλή εκπομπή. Εκπομπή συμπαθική, αλόθρης και. Και αλόφιλε, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Γιώργο Ολυμπιακή από Δάφνη, εδώ Γιώργος Παναθηναϊκός από το Δαφνή. Λοιπόν, μέχρι και τις 2 θα πάμε. Θα αναλύσουμε 2-3 θεματάκια. Σε ακούμε, λέει. Τι ώρα δροσιά έχει, δροσιά έχει τώρα, διαμαντή μου. Δεν ξέρω, αδερφέ. Εγώ με τα πόδια ήρθα. Παιδιά, το σπίτι μου εδώ δίπλα είναι, να ξέρετε.

Έχει μια χαρά δροσιά, είναι ωραία. Μελτεμάκια, σήμερα το πρωί είχε και απογορευτικό από τα λιμάνια Ραφίνας, Λαυρίου και Πειραιός. 4 ώρες λέει τσουράκι, ολέ ολέ. Αλέ αλέ θα λέγω εγώ, λέω Ανδρεαδάκη. Τα σπίτια είναι ζεστά, έξω είναι τέλεια. Ναι ρε φίλε, γιατί τα σπίτια, επειδή είναι χτισμένα με κανονισμούς δόμησης, άστα να πάνε. Δεν έχουν ούτε θερμομόνωση, ούτε ηχομόνωση, ούτε αντισεισμική προστασία. Άστα να πάνε. Καλή Παναγιά λέει και καλό παράδεισο. Γιατί υπάρχει κακή Παναγιά και κακός παράδεισος. Οι δύο γραμμές που είναι ορθάνεκτες για όλους και όλες κυρίως εσάς. Όχι ότι με παίρνουν κορίτσια τηλέφωνο. Ούτε και το θέλω δηλαδή. Αγόρια θέλω να παίρνουν τηλέφωνο να τα συζητάμε εδώ αντρικά. Αντρικά γλυκέ μου, αντρικά. Λοιπόν, μιλούσα με έναν γνωστό, ο οποίος ο άνθρωπος είναι αρχιμανδρίτης. Μου έλεγε ότι δεν υφίσταται η ευχή «Καλή Παναγιά και καλό παράδεισο». Δεν ξέρω, αυτές οι δύο ευχές τα τελευταία χρόνια έχουν εφευρεθεί, επινοηθεί, θεσπιστεί. Δεν ξέρω, κάποιος τα είπε μια φορά, πρώτη φορά... Και τα έχουμε κολλήσει. Ρε κακό παράδεισο ρε. Παιδιά δεν λέμε τα Χριστούγεννα, δεν λέμε καλό Χριστό. Λέμε καλά Χριστούγεννα. Baby. Λέμε καλό 15 Αύγουστο. No. Εγώ ας πούμε όταν θέλω να συλληπιθώ κάποιον για μια απώλεια, δεν λέω καλό παράδεισο, λέω μακαρία να είναι η οδός. Όπως ψέλνουμε ας πούμε τον νεκρό στους μακαρισμούς, μακαρία ειδός, το λέμε πάρα πολύ και στην Κρήτη, να ζήσετε να το θυμάστε. Τι καλό παράδεισο και Παναγία, υπάρχει και κακός παράδεισος, παιδί, δεν ξέρω. Να στείλουμε μια καλησπέρα στην Σάλβη, η οποία μας ακούει από τον υπέροχο Πόρο, εκεί κοντά στο Ίδρα Beach. Ήταν και ο Κωνσταντάρας με τη Μάρο Κοντού. Και ο Τζανετάκος με τη Βίκη Βανίτα και την Κέτη Πάνου. Παιδιά, τι ωραία ταινία.

Γενικά στην χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, το ξενοδοχείο Ίδρα Beach, το οποίο ήταν απέναντι από την Ίδρα, έπαιζε πάρα πολύ, ειδικά στις ταινίες του Κωνσταντάρα. Και πολύ χαρακτηριστική είναι η ατάκα του... Πώς το έλεγαν τον ηθόποιο αυτό, ρε γάμο, το που έπαιζε πάντα έτσι τον ζόρικο, τον σκληρό.

Στην ταινία ο Φαφλατάς, ο Δημήτρης ο Μπισλάνης, ο οποίος έκανε τον κουνιάδο του Γιώργου Μοσχίδη, που ήταν να πάει, ήταν δικηγόρος και ήταν να πάει στο Ίδρα Beach να κανονίσει τον λευκό γάμο με τη Μάρο Κοντού και κάνει Ήρθα Beach. Τι πάει να πει πάει στο Ήρθα Beach. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο Ανδρεαδάκης. Η έκφραση είναι μια κομμένη πρόταση. Η πλήρης φράση είναι με το καλό να έρθει της Παναγίας ή καλή γιορτή της Παναγίας. Σωστό! Με τα χρόνια ο κόσμος στη λαϊκή γλώσσα παρέλειψε. Ναι, είναι παραφθορά της καθομιλουμένης στα χρόνια. Παρέλειψε λέξη γιορτή ή εορτή και έμεινε το καλή Παναγία, όπως λέμε, καλή Σαρακοστή, αντί για καλή περίοδο Σαρακοστής. Βρε, τα τελευταία χρόνια οι γριές στην εκκλησία, στις Κυριακές το έλεγαν, καλή Παναγιά, βαριόντουσαν να μιλήσουνε. Δες είχαν δυο εγκεφαλικά απανωτά. Τι, κυρά μου, πες, καλό 15 Αύγουστο. Δεν έχετε καλή εκφορά και άρθρωση, τι συμβαίνει? Λοιπόν, στο Viber του σταθμού στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως στο 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω, 69-39-943-943. Καμιά φορά θα πω το δικό μου τηλέφωνο κατά λάθος στον αέρα. Ο καλά, όχι ότι έχω πρόβλημα κιόλας. Έτσι κι αλλιώς το τηλέφωνο μου είναι κοινοποιημένο άπειρες φορές λόγω και της ανασχόλησης με την πολιτική εδώ με τα κοινά του Δήμου. Εδώ το είχε βρει και ο άλλος αντιδήμαρχος του Αγίων Αργύρων Καματερού και πήρε τηλέφωνο με τραμπουκίσει ύστερα από εκείνη την παρομοιώδη εκπομπή με τον παλιό αντιδήμαρχο Αγίων Αργύρων, τον Θοδωρή τον Μαξούρα, που πήρε ο αντιδημαρχούκος εδώ πέρα για να μας προσβάλλει και πήρε την άλλη μέρα για να με τραμπουκίσει. Βρήκε άτομο να τραμπουκίσει ο Μπούλης. Ρε ουστ! Ναι, επειδή με ρωτάγατε τις προάλλες, ναι, ο αντιδήμαρχος Αγίων Αργύρων Καματερού, ο Ντάουτης, πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα, μου το παίξει μάγκας. Σε ποιον? Σε μένα, στο Τσουράκι. Ρε, κάνε μια βόλτα εκεί πέρα να δεις αν ξανάρχομαι. Τι έγινε, έκοψε τις επιχορηγήσεις ο Μαρκόβα σε αδερφούλη. Και ζοριζόμαστε και ασχολούμαστε με τα από εδώ και από εκεί. Άιντε, μην ανοίξω το στόμα μου.

Εμείς εδώ έχουμε και μια, μια υπέροχη διαφήμιση, έναν υπέροχο χορηγό. Το Hotel Ανθιδών Estate, το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα, να ξέρετε, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών. Δίπλα στην Αθήνα, παρακαλώ, βεβαίως, στην υπέροχη Χαλκίδα, την πρωτεύουσα της Εύβοιας. Με υπέροχη θέα στον Εβοϊκό, μέσα στη φύση, με φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του και ιδανικό για εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια και happenings. Και για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη, διήμερη εκδρομή, φίλες και φίλοι. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22210 96 465. Απόψε έχει και λαϊκό γλέντι με την Βάσο Ζαουρή. Είναι ξαδέφη του Ζαρουρή αυτή που παίζει στο Παναθηναϊκό. Και στις 15 Αυγούστου ελληνική βραδιά με τον Βαγγέλη Καλημέρη και αρκετούς εκλεκτούς καλεσμένους. Εμένα δεν με πήραν τηλέφωνο να πάω να τραγουδήσω. Φαγητό, γαστρονομικές προτάσεις με μεσογειακό χαρακτήρα, ποτά, κοκτέιλς και πολλά άλλα. Τα πολλά άλλα δεν ξέρω τι είναι. Θα τα ανακαλύψει όποιος πάει εκεί στο Hotel Ανθιδών Estate, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μου λέει ο Διαμάντης ο φίλος μου εδώ. Γιώργο, ο μοναχός που μιλάω, μου έχει πει: το καλή Παναγία δεν θεωρείται η πιο σωστή έκφραση. Γιατί η Παναγία είναι πρόσωπο, πρόσωπο εορτή και όχι περίοδος όπως το καλό Πάσχα. Σωστό, σωστό. Σαν να λέμε καλή Σαρακοστή, όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τελικά δεν πήγα. Πού να πάω, ρε εσύ, Εβελίν. Δεν πήγα όμως. Καλησπέρα, Πένι. Όπα, όπα, Ιάκωβος, Τζακ, ψιλοαρπαγμένο σε κόβο ακουστικός. Κύριε Γιώργη, λουκίσια δροσιά στην Ανθιδώνα, πες μου πάλι ότι το γούγλαρα. Εκεί τραβάω κάθε χρόνο, αλήθεια. Είναι ωραία, ρε εσύ, Τζακ. Τζακ, δεν σε πήρα για καϊφέ. I've been really busy, you know. Μου λέει φίλη μου η Εβελίν, γιατί λέει δεν τραγουδάς εσύ εκεί, θα γινόταν ο χαμός. Το ξέρω, Εβελίν, δεν πειράζει, όποιος δεν χάνει. Και στην Αλεπού δεν θα είμαι την νέα σεζόν, γιατί δεν θα είμαι. Πολύ απλά, είμαι σε αναζήτηση μουσικού μεζεδοπολίου για συνεργασία, να ξέρεις φίλη Εβελίν.

Διαμαντίνα, σου είχα ένα βράδυ εδώ καλεσμένο έναν παλιό αντιδήμαρχο των Αγίων Αργύρων, τον Θοδωρή τον Μαξούρα, ο οποίος είναι και πολύ καλός μου φίλος, και πήρε τηλέφωνο εκεί ο αντιδημαρχούκος και μας πρόσβαλε στον αέρα. Το θεώρησε καλό. Αυτός δεν ήξερε που μπλέκει όμως, και είναι το κακό. Και πήρε την άλλη μέρα τηλέφωνο, βρήκε το τηλέφωνο μου, έτσι κι αλλιώς εγώ δεν τα έχω κρυφά. Βρήκε το τηλέφωνο, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Είμαι ο Τάδη, του λέω τα τέτοια μας. Εγώ μου λέει: Πήρα 3.000 σταυρούς, μου λέει: Στις εκλογές πήρες 200. Του είπα: Τους 3.000 θα τους βάλεις. Ξέρεις πού. Άιντε ρε με τον κάθε ένα, πούμε, με το κάθε ταγάρι. Μην ομιλείτε στα αγγλικά, λέει, δεν γουρουνίζω. Τέλεια είναι εκεί. Να ξέρουμε εσύ, Τζακ, να πάμε. Πού θα έρθουμε να σε ακούσουμε το χειμώνα. Εύελιν, δεν ξέρω ακόμα. Είμαι σε αναζήτηση μουσικής στέγης. Αλλά μην ανησυχείς, καλά να είμαστε. Θα είμαστε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports. Και θα τα λέμε ραδιοφωνικά, όπως και δίποτε. Καλά να είμαστε, να έχουμε υγεία. Υγεία, παιδιά, πάνω απ' όλα, γιατί δεν ξέρετε και τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον, στο κοντινό ή στο μακρινό. Και όπως τα έλεγε και ο φίλος μου ο Τζακ, στο εγγύς μέλλον. Είχαμε και ευρωπαϊκά παιχνιδάκια μέσα στην εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός με τα χίλια ζόρια με την Τσέσκα 1948, η οποία αποδείχθηκε πολύ αξιόμαχη ομάδα. Δεν θεωρώ, εντάξει, δεν περιμένω τώρα οι ομάδες να πετάνε στα πρώτα μάτσα, αλλά είμαστε αρχές Αυγούστου, έτσι. Και όποιος το περιμένει αυτό, νομίζω έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εγγυότατον, λέει ο Τζακ, εγγυότατον. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε επί της ΣΚΑ 1948 στην επόμενη φάση του Conference League. Άλλη μια γυροβολιά έχει για να μπει στην League Phase. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, έπαιζε και με 10 παίχτες. Με την Νάιμεγκεν, Ολλανδική η Νάιμεγκεν, δεν είναι καμιά αμεληταία ποσότητα. Έπαιζε και με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Κώστα Φορτούνη. Δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση στα προκριματικά, στην επόμενη φάση του Champions League, εν πάση περιπτώσει. Μιλάμε τώρα μπαρμπούτσα, αλλά θα μπει στο Europa League. Εγώ νομίζω ότι το Europa League νομίζω μας ταιριάζει περισσότερο. Είναι το ταβάνι μας, παιδιά, το Europa. Ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που η Μπεσίκτας από την Τουρκία κέρδισε και στον δεύτερο αγώνα την Χράντεκ Κράλοβε από την Τσεχία, θα αντιμετωπίσει τους Τσέχους στην επόμενη φάση για τα προκριματικά του Conference League. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ. Παιδιά, η Άντερλεχτ είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, έτσι δεν είναι? Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Με τίτλους, με ευρωπαϊκές διακρίσεις, με ευρωπαϊκούς τίτλους, πολυπρωταθλήτρια στο Βέλγιο. Αλλά ρε παιδιά, αυτός ο Αλέσιο Λύση δεν με πολυπίθει σαν προπονητής. Δεν ξέρω τώρα, ΠΑΟΚτζής δεν είμαι, αλλά δεν με πολυπίθει. Δηλαδή, προτιμούσα τον Λουτσέσκου, να σου πω την αλήθεια μου. Τέλος πάντων, περιορέξε σκολοκυθόπιτα, να ξέρετε. Έχουμε ένα ματσάκι για τα προκριματικά του Europa League να διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Στο 67ο λεπτό. Η Κλάξβικ από τα νησιά Φερόε. Αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Λεχ Πόσναν από την Πολωνία. Οι Πολωνοί προηγούνται με 2-0, εκτός έδρας για τους Πολωνούς. Hey.
προηγήθηκαν στο 20 λεπτό με τον Σάιαντ Μανές και δίπλωσαν τα τέρματά τους στο 50 λεπτό με τον Ροντρίγκες. Το πρώτο γκολ ο Σάιαντ Μανές, στο δεύτερο γκολ έδωσε την ασίστ στο Ροντρίγκες και στο 64 λεπτό έγινε αλλαγή από τον Μουράφσκι. Κάτι έχει πάθει μουσική, χαμηλώνει σιγά σιγά, γιατί θέλω τις αλλαγές να γίνονται πιο σφαχτικές. Μου λέει ο Τζακ και η Χέρεν φαίνεται είναι Ολλανδική, το χουνέρι το ξέχασαν οι κόκκινοι. Τζακ Νίκολσον, Ντιάνα, ποια είναι η Ντιάνα ρε μας τώρα.

Εντάξει, κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορες κηδείες τώρα από Ολλανδούς, από Νορβηγούς, από Σουηδούς, αλλά και εμείς τους έχουμε κάνει. Μην τρελαίνεστε, όλα καλά. Όπως προείπα, ένα ματσάκι έχουμε προκριματικά για το Europa League. Έχουμε και μάτς στην Championship στην Αγγλία, στο 27ο λεπτό. Η Wolves προηγείται της Blackburn με 1-0. Ιστορικές ομάδες και οι δύο, και η Wolves και η Blackburn, ομάδες της Premier League, οι οποίες πλέον αγωνίζονται στην Championship, παιδιά, γιατί η ζωή έχει τα πάνω και τα κάτω της.

0: Εμπρός στη Σίρακ, παλικάρια, σουτάρετε και σπάσετε δοκαριά. Για την Bundesliga της Österreich, στο 98 λεπτό και στα χασομέρια, η LASK την Ried 4-1. Τελικό για την Logo Hertha Wells, τη Rapid Viennis 2-1-2 η Rapid. Και στο ημίχρονο η St. Pölten με την Leeds 0-0 για τη δεύτερη τάξη κατηγορία της Αυστρίας. Αυστρία, παιδιά, να ξέρετε, Österreich, Ανατολικό Βασίλειο, από εκεί βγαίνει. Για την Jupiler Pro League, για το Βέλγιο, Circle Breeze με τη Sint-Truiden 1-2 στο 42ο λεπτό για τη Sint-Truiden.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε για γύρα με ο πίσω. Καλησπέρα στο φίλο τον Αντώνη. Λέει ο Θρύλος, θα πάρει κανένα παίχτη ή θα είμαστε σούργελα συνέχεια? Όχι ρε φίλε και σούργελα, εντάξει, οκ, okay, πάρει όμως. Νομίζω ανακοίνωσε ο Μαρινάκης στήριξη, ενίσχυμε με μεταγραφές. Αν και εγώ πιστεύω

Όπως και το έγραψε και ο Χρήστος ο Σούτος στα social, ο Μαντιλίμπαρ μένει μέχρι να φύγει. Δυστυχώς, γιατί πρόκειται για έναν εξαίρετο προπονητή και έναν αξιοπρεπέστατο άνθρωπο, έναν κύριο πραγματικά των γηπέδων. Κόσμημα η αλήθεια, αλλά ξέρετε, καμιά φορά είναι αυτό που λέμε, έχει κάνει τον κύκλο του. Ξέρω εγώ, θα δείξει. Μου λέει ο Ανδριαδάκης ο Γερζή, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός δεν ήταν σε καμία περίπτωση για Τσούλου. Ο ΠΑΟΚ θα έχει εύκολο μάτς με την Μπραν. Δεν νομίζω, αδέρφε, γιατί η Μπραν είναι Νορβηγή, είναι σκληροτράχυλη. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Παρόλο που θα αποουσιάζει ο Γκόκινς ο Ζιφκοβιτς. Ο Παναθηναϊκός φέτος θα πάρει το conference. Τι πίνεις? Τι πίνεις, αγόρι μου γλυκό? Έχεις το My Market, έχει τίποτα και το πίνεις, τι κάνεις? Και ο Διαμαντής ο Πεπέτας εδώ, παιδιά, μου στέλνει κάτι πολύ εύστοχο. Άμα σε κάθε δύσκολη στιγμή διώχναμε τον κάθε προπονητή, δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Αν διώχναμε τον Μέντι μετά την ήττα από τη Μακάμπη, δεν θα ζούσαμε όλο αυτό που έγινε. Σωστός. Γι' αυτό και δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από τα αποτελέσματα. Σωστός. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει τον κύκλο του στον Ολυμπιακό. Απλά θέλει μια ενίσχυση. Δεν ξέρω τώρα τι και πώς, τι γίνεται. Και αυτό το γαϊτανάκι με τους παίχτες. Νότιγχαμ, Ολυμπιακός, Ρίο Αβ, αυτό το τρίγωνο το περίεργο. Δεν ξέρω τι και πώς. Θα δείξει όμως. Αλλά δεν πας τώρα μόνο και με το Ροντινέιρ, φίλε. Δηλαδή κάποιοι παίχτες. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι παίχτες έχουν κάνει τον κύκλο τους. Όχι ο προπονητής. Ο προπονητής ο Χριστιανός έχει δείξει. Έχει παρουσιάσει έργο, παιδιά. Έτσι. Δεν είναι τώρα χθεσινός ο άνθρωπος. Εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 9.43. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12, όπως κάθε Παρασκευή. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Εδώ στο τροπικό, στο δημοκρατικό, στο εξοχικό Ήλιον. Παιδιά, στο στούντιο έχω κουνούπια. Με έχουνε λιανίσει. Να βάλε τα ουτάν. Αυτό με το αουτάν, όχι αουτάν, στο στρατό τι είχαμε, ρε παιδιά? Έφαγα πουτίγκα κρικρί, λέει ο άλλος. Και τώρα μπυρίτσα. Και μετά αγκαλίτσα με την τουαλέτα. Πουτίγκα κρικρί και μπυρίτσα στο καπάκι. Και να σου πω κάτι για να το ενισχύσουμε. Και λίγο φρέσκο χυμό πορτοκάλι. Αδερφέ, δεν θα προλάβεις. Σιτρονέλα, λάδι σιτρονέλας βάζαμε στο, πώς το λένε, στο στρατό. Αυτό, παιδιά, το βάζες και για καύσιμο στα στάγερ. Μια χαρά, στα ρέο. Ο φίλος ο Αντώνης λέει, κύριε, εν τέλει τα μέσα του Οσουφουπού από αύριο θα κάνουν τεράστια γολοτούμπα. Θα έχει γούστο τι θα πούν. Εγώ τι κολοτούμπα να κάνω, ρε σε Αντών? Είμαι καλό παιδί. Εμένα, λέει, να δεις η Εύελη, πολύ κουνούπι. Πού σε, Μανούλα μου, εσύ και έχει πολύ κουνούπι? Μετροπολί. Τον Αλισανδράκη, παιδιά, περιμένω να μου πει τη γνώμη του. Και τον Πεπέτα, που είναι Ολυμπιακή εγνωσμένη αξία. Έφαγε πουτίγκα κρικρί ο άλλος και μπυρίτσα. Και όπως το είπα, χυμό πορτοκάλι, φρέσκο, φρεσκοστημένο, να έχει μέσα και τα καρποκύτταρα. Να σε πάει 7, 8, 56, 9, 9, 81. Τώρα μαθαίνω το 8, 9. Λοιπόν, ξέρετε που θα ήθελα να είμαι αυτή τη στιγμή? Στον πόρο. Όχι στον πόρο Κεφαλινίας, στον πόρο Άργου Σαλονικού. Έχω μάθει, έχει ωραίο κόσμο στον πόρο. Και θα ήθελα να βρεθώ έτσι λιγάκι εκεί. Δεν πειράζει, καλά θα ήταν, αλλά τι να πω. Άτιμη κοινωνία, άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει στα τάρταρα. Αλλάξαν τη ζήση μας φίρδιν. Σιγά μην την αλλάξαν και μίγδιν. Εδώ στην παρέα μας έχουμε και το Hotel Ανθιδών Estate, φίλες και φίλοι. Στη Χαλκίδα, μια ανάσα από την Αθήνα. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και υπέροχη θέα στον Ειρηνικό. Πήγαν από στον Ευωϊκό. Ποιον Ειρηνικό, ρε παιδιά? Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας, θα απολαύσετε και την παρουσία του κύριου Τζακ, που πάει εκεί συνέχεια. Με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη αξέχαστη εκδρομή. Μπορούμε να την κάνουμε διήμερη εμείς, μπορούμε.
Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Κυρίως μεγάλους θα λέγα εγώ. Μπείτε στο site του ξενοδοχείου. Το βρίσκετε εύκολα μέσω του Google. Βάζετε Hotel Anthidon Estate και σας βγάζει το site. Ή και τηλεφωνικά στο 22210-96465. Απόψε λαϊκό γλέντι με τη Βάσο Ζαουρή. Είναι εξαδέρφη του Ζαουρή αυτή να ξέρετε. Και αύριο, ανήμερα της γιορτής Παναγίας, ελληνική βραδιά με τον Βαγγέλη Καλημέρη και τον Παναγιώτη Καληνύχτη και αρκετούς εκλεκτούς καλεσμένους. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί. Φαγητά, γαστρονομικές προτάσεις με μεσογειακό χαρακτήρα και ποτά, κοκτέιλς και άλλα πολλά. Δεν ξέρω τι θα είναι τα άλλα πολλά. Μέχρι τέλους μαζί με αυτόν που έκανε το όνειρο το τρελό πραγματικότητα. Καλούς προπονητής πέρασε τον Ολυμπιακό μας. Διαμαντή μου, μαζί σου. Εντάξει παιδιά, τι να λέμε, κέρδισε με τον Ολυμπιακό ευρωπαϊκό τίτλο. Η πρώτη ελληνική ομάδα που κερδίζει ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο, πρώτος ελληνικός σύλλογος. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει και να σας πω και το άλλο, δεν μπορεί να βγάζει λαγούς από το καπέλο κάθε προπονητής. Θέλει και το υλικό του, ένα υλικό να δουλέψει. Συν ότι κάποιοι παίχτες, εγώ πιστεύω ας πούμε ότι ο Ροντινέη όσο διάθεση και να έχει, όσο παιχταράς και να είναι που είναι παιχταράς, έχει κάνει τον κύκλο του σαν παίχτης. Ντέι λέει ο άλλος. Τσουράκης μικρέ, Τσουράκης junior. Γιώργο Μεντιλή παρέπεζε το ίδιο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα που ήρθε στην εποχή του ευρωπαϊκού αλλά και του double. Δεν θυμάμαι ένα να λέει για γιόμες, φέρτε καλούς παίχτες να δούμε πώς θα πάει.

Λοιπόν, η κόρη μου έχει πάει με τη μάνα της στη Σαλαμίνα. Και την παίρνω τηλέφωνο τώρα στα διάλειμμα και της κάνω να σου στείλω link να με ακούσεις. Και τι μου απαντάει? Όχι. Ξεκάθαρα πράγματα, έτσι. Φαρμακομήτα. Από μικρή, από τα 12. Θέλει παίχτες ο Ολυμπιακός. Ναι, ρε Διαμάντη, βεβαίως. Λογικό και θέλει παίχτες. Πες μου λίγο, αυτό το τριγωνάκι Ρίο Αβε, Νότιγχαμ Ολυμπιακός, αύριο θα πάει Σαλαμίνο ο Ντάιμοντ. Πώς το βλέπεις? Το βλέπεις φυσιολογικό? Γιατί συμβαίνει αυτό, υπάρχει, ισχύει, έτσι. Εκτός και αν κάνω λάθος εγώ.

Ναι, είναι αλήθεια. Μου λέει εδώ: Διαμαντή Σύριο είναι πηγή παιχτών από Βραζιλία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και ενώ μπορεί να τη βλέπουν ευκαιρία, εάν πάνε καλά στον Ολυμπιακό, να παίξουν Αγγλία. Και όχι απλά Αγγλία, Premier League. Ναι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο Άντωνης. Έκανε τον κύκλο το Μεντιλίμπαρ. Δεν μπορεί να έχει πρώτη μούρη αυτό το ζόλι του Ντάνι Γκαρσία, ρε φίλε, εντάξει. Και να φεύγουμε ασούρα Κανδρούτσο. Ο Ντάνι Γκαρσία έκοψε και το μουστάκι. Ήταν ίδιος ο Αναστόπουλος με το μουστάκι. Εντάξει, οκ. Okay. Ευτυχώς λέει, μου λέει ο Γιωργάρας, ευτυχώς επικράτησε η λογική ή έστω με έμεσο τρόπο παραδέχθηκε ο πρόεδρος λάθος κινήσεις ή λάθος εκτιμήσεις για πρόσωπα. Π.χ. τμήμα σκάουτινγκ. Σαφέστατα είχε κάποιες αιμονές, αλλά ποιος προπονητής δεν έχει. Εννοείται, παιδιά, ποιος άνθρωπος δεν έχει αιμονές. Όχι μόνο προπονητής. Να τον κρίνουμε εφόσον του δώσει τα σωστά εργαλεία να δουλέψει. Όπως καταλαβαίνεις, χάρηκα που έμεινε. Αυτά προς το παρόν. Καλή συνέχεια, φίλοι μου. Εκτίμηση και αγάπη, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Παναθηναϊκός από το Δάφνη από μέσα. Παιδιά, αλίμονο, ποιος φίλαθλος δεν θέλει να βρίσκεται ένας προπονητής σαν το Μεντιλίμπαρ στο υλικό πρωτάθλημα, αστείευεσαι τώρα. Ο άνθρωπος είναι κύριος μόνο τα γράμματα κεφαλαία. Και είναι και καλός προπονητής, δεν είναι απλά ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος. Είπαμε, κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν κάνει τον κύκλο τους. Πρέπει να αλλάξει και αυτός λίγα πραγματάκια. Γιατί πλέον τον έχουν μάθει και οι αντίπαλοι. Τον περιμένουν που λέει ο λόγος. Αλλά θεωρώ ότι οι παίκτες έχουν κάνει τον κύκλο τους. Απ' την άλλη, βλέπεις και τον Παναθηναϊκό φέτος, μιλάμε εκ βάθρων. Ξερίζωμα, νέος προπονητής, κατά τα 7, 11 ή 11 καινούργια. Μην περιμένετε, ρε παιδιά, να μπει από τώρα να παίξει μπαλάρα. Δηλαδή, θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Καλά στοιχεία δείχνει. Πρέπει όμως και να ελαφρύνει και τα πόδια, την προετοιμασία ήταν οι ομάδες. Τον ΠΑΟΚ, παιδιά, δεν τον είδα, να με συγχωρείτε. Την ΑΕΚ την είδα με τον Όφι. Όφι αρκετά ωραίος, έτσι μαχητικός κτλ. Δεν έκανε πολλές αλλαγές και η ΑΕΚ από θέμα προσώπων, αλλά την περιμένω το ίδιο μαχητική και πιο όρημη ποδοσφαιρικά πλέον και τον Νίκολιτς. Τον κοροϊδεύαμε τον άνθρωπο όταν ήρθε στην Ελλάδα, τον λέγαμε Elmer Fudd. Είναι και ένας ηθοποιός ο οποίος έπαιζε στο Sex and the City, ο ηθοποιός που υποδίεται τον σύζυγο της Christine Davis, της ωραίας μελαχρινής, της Καστανής μάλλον. Ένας με ξυρισμένο κεφάλι, ίδιος, ολόιδιος, το είχα δείξει παιδιά τότε του Δημοσδένη του Καρμίνου εδώ πέρα που έκανα εκπομπές και είχαμε έτσι συνεργασία και πάθη πλάκα, πολύ γέλιο. Λοιπόν, τι μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Ηλίας. Καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι η είδηση παραμονή με την Λίμπαρ χαροποίησε την πλειοψηφία του λαού του Ολυμπιακού και γενικά τον φιλάθλων, αδερφέ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να κρατάει ισορροπίες, δεν κάνει δηλώσεις προκλητικές. Είναι ωραίος, δεν είναι μόνο ωραίος προπονητής, είναι ωραίος ως άνθρωπος με την Λίμπαρ. Και ταυτόχρονα έφερε τη λύπη στην πλειοψηφία του ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, βρε σατανά και εσύ, Ηλία. Γιώργο λέει αυτό που θέλαμε να δούμε από την ομάδα μου, λέει ο φίλος μου ο Διαμαντής. Περίμενε λίγο να ανοίξει. Ωραία. Αυτό που θέλουμε να δούμε από την ομάδα μας είναι υγεία, ποδοσφαιρική, λογική και παικταράδες να φοράνε την ερυθρόλευκη και όλα τα άλλα θα έρθουν. Υπομονή στον στρατηγό με τη Λίμπαρ. Απόψε νιώθω ότι κάνω εκπομπή τη θύρα 7, παιδιά. Είπα, ναι, 20, να ξέρετε. Έτσι τα λέμε ξεκάθαρα αυτά. Ο Τζακ μου στείλε εδώ πέρα φωτογραφία την αφεντομουτσουνάρα του. Ρέσι Τζακ, κάποιον μου θυμίζει, ρε φίλε. Κάποιον μου θυμίζει, κάποιο γνωστό, αλλά δεν μπορώ έτσι να το στοιχειοθετήσω. Και τι κασκόλ φοράς εδώ πέρα. Τι κασκόλ είναι αυτό εδώ, ρε άνθρωπε. Από ποια ομάδα. Κάτι μου λέει αυτό εδώ πέρα, αλλά... Λοιπόν, για περίμενε λίγο.

Ρε Σιτζάκ, είσαι Leeds United. Εσύ και ο Φατής, ο Χριστάρας. Όλη αυτή τη ηλικία Leeds United, είστε όλα τα παππούδια. Τι γίνεται, ρε φίλε. Όλοι σκοντεύετε 70. Παιδιά, εγώ από τις ομάδες εκτός ελληνικού πρωταθλήματος είμαι μόνον Μίλαν. Μόνον Μίλαν. Ούτε στην Αγγλία είμαι εκεί. Στη Γερμανία είμαι αυτό. Στην Ζουαζιλάνδη είμαι αυτό. Είμαι Παναθηναϊκός και Μίλαν και τέλος. Γεια σας. Και τη δεκαετία του 90 λέγαμε Chicago Bulls λόγω Jordan, Pippen και λοιπόν. Δεν είχα, πώς το λένε, δεν είχα ποτέ το λάβαρο των Chicago Bulls στο δωμάτιό μου. Michael Jordan, παιδιά. Και ένας τώρα που ο Russell Westbrook, νομίζω, έφτιαξε την καλύτερη πεντάδα των εποχών του NBA και δεν έβαλε τον Jordan, τον μεγαλύτερο και πιο επιδραστικό μπασκετμπολίστα όλων των εποχών, και το άλλο το ταγάρι δεν τον συμπεριέλαβε στην καλύτερη πεντάδα. Μα από τον Τζόρνταν πρέπει να ξεκινάει η πεντάδα, ρε ταγάρι. Έλα Παναγία μου. Διαμαντή μου, μέχρι και τις 12 θα είμαστε παρέτσα. Γιατί θέλω να γυρίσω σπίτι, όχι τίποτα άλλο, να κάνω τσουκουτσού καμιά δουλίτσα, γιατί τα ζώα μου αργά. Έκανα λίγο χτες, λίγο σήμερα, είμαι και εργένης εγώ. Πρέπει να το συμμαζέψω το σπιτάκι μου. Λιτζάρα λέει και Μίλαν εσύ, θα καλοπεράσεις μαζί μου. Τον Μίχα τον θυμάσαι στο Καφτατζόγλιο? Το Μίχα δεν θα θυμάμαι, ρε φίλε, στο Καφτατζόγλιο είσαι τρελός. Και στο Χαριλάου τον θυμάμαι, στο Κλέα της Βικελίδης. Εκεί όλα μας για χταρμά. Λοιπόν, τηλεφωνάκι, πάρτε κανένα τηλεφωνάκι για να τα πούμε στον αέρα, παιδιά. 210-225-943, 215-215-5943, Ιάκωβε. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα, αδερφέ. Καταρχάς, να στείλω καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο, τον αδερφό μας εδώ, από την οδική βοήθεια. Τις προάλλες που έχεις πάρει τηλέφωνο και βήκαμε αέρα, κάποιοι σε πέρασαν για τον Οικονομάκο, να ξέρεις. Όχι ότι μοιάζει η φωνή σου, δεν μιλάγες ως Οικονομάκος, αλλά θεώρησαν κάποιοι φίλοι συνακροατές ότι είναι φτιαχτή η φωνή του Οικονομάκου. Καλησπέρα, Οικονομάκος εδώ. Λοιπόν, αλλά όχι, δεν είσαι ο Οικονομάκος, ρε φίλε, άλλη μόνο. Εσύ είσαι ο Σπαταλάκος. Λοιπόν, 210-220-5943 και 215-215-5943. Μη στέλνετε μόνο μηνύματα, πάρετε και τηλέφωνο, βγούμε στον αέρα, παιδιά. Στα social media με βρίσκεται ως εξής: Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά μόνον και πάντα στο Facebook και το Messenger, αλλά και στο κανάλι μου στο YouTube. George Τσουράκης 78 στο Instagram και Mac Tsur στο TikTok.

0: Αυτό που έστειλε το μήνυμα ο φίλος ο Αντώνης Σεργίου που λέει: Κύριε, εν τέλει τα μέσα του σουφοπού από αύριο θα κάνουν τεράστια κολοτούμπα, θα έχει γούστο τι θα πούν. Η αλήθεια είναι ότι τον είχαν στήσει λίγο στα 11 βήματα το Μεντιλιμπάρ. Και ύστερα από αυτή την δήλωση, νομίζω δήλωση στήριξη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, κάτι άλλο πρέπει να πούνε, παιδιά. Πρέπει να το ανασκευάσουν. Αυτό είναι αλήθεια. Αντώνη μου, δεν ξέρω. Θα δούμε όμως. Λέει φτού φτού με τον Οικονομάκο εκεί. Πας καλά και εσύ και άλλοι.
1: Καλησπέρα, Οικονομάκος εδώ.
0: Παίρνει τηλέφωνο στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ερατζιά τα πρωινά σου μπορώ εφέμει και του κάνει για του κουβάνου του Βαγγέλη Μητσοτάκης Πρωθυπουργός και τον κλείνει ο Βαγγέλης. Τι τραβάει και αυτός ο Βάγκος εκεί πέρα. Ο Βαγγέλης έχει να διαχειριστεί και πολλαπλάσιο ακροατήριο και πολλαπλάσια τηλεφωνήματα και μηνύματα. Εμείς εδώ είμαστε μεταξύ συγγενών και φίλων. Είμαστε οικογενειακά, δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε καλά. Στο Viber, παιδιά, στέλνετε στο 6939-943-943. Αχρεωστήτως και τα διαβάζουμε αυθορή και παραχρήμα. Ηλία μου, θα συμφωνήσω με το μήνυμα που έστειλες και θα σου το δικαιολογήσω ως εξής. Που είπε ότι η είδηση τη παραμονή του Μεντιλίμπαρ χαροποίησε την πλειοψηφία του λαού του Ολυμπιακού και ταυτόχρονα έφερε λύπη στην πλειοψηφία των ρεπόρτερ. Οι ρεπόρτερ, θα σου πω, χωρίς να είμαι δημοσιογράφος, εγώ είμαι δημοσιολόγος απλά και όμορφα. Οι ρεπόρτερ, αδερφέ, κοιτάνε να βγάλουν είδηση, να βγάλουν λαγό, να έχουν αναγνωσιμότητα. Και πολλές φορές, ξέρετε κάτι. Μπορεί μια είδηση να είναι λίγο τραβηγμένη, αλλά σου λέει: Εγώ θα την τραβήξω. Και αν μου βγει, και αν κάτσει, έκατσε. Και θα το θεωρήσουν ως δημοσιογραφική επιτυχία. Όπως και να έχει, σε λίγες μέρες θα έχει κατακάτσει και ο Μπουχός. 20 του μήνα, νομίζω, παίζει ο Ολυμπιακός. Αν δεν κάνω λάθος, όπως 20 του μήνα παίζει και ο Παναθηναϊκός, νομίζω. Παναθηναϊκός μάλιστα θα ζητήσει και αναβολή του εναρκτήριου μάτς του πρωταθλήματος με την Κηφισιά. Δεν καταλαβαίνω το λόγο, η αλήθεια είναι.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, το πρώτο μάτς με την Χράντα της Κράλοβε είναι στο ΟΑΚΑ 20 του μήνα, 20 Αυγούστου στις 9.30 και μία εβδομάδα ακριβώς αργότερα στην Τσεχία, στην έδρα της Χράντας Καραλόβε, 27 Οκτώβου στις 8 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Τα μάτσα αυτά τα μεταδίδει ο Sky, να ξέρετε.

Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, η κλήρωση για την League Phase. Του Europa League είναι στις 28 του Αυγούστου. Και μετά ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις από τις 16 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια. Ο φίλος μου ο Ιάνος Σκορδαλός. Γεια σου, Σκορδαλογιάννη. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε σύντροφε. Προτιμώ το σύντεκνε, αδερφέ. Τώρα το σύντροφε δεν ξέρω πώς το εννοείς. Άκου, πρόεδρε, λέει, πάρε διαζύγιο από τα καβούρια και φέρε παίχτες και όχι παλτουδιές με γούνα. Κανείς δεν έκανε στο κομμακαρονάδα με σαρδέλες. Αυτό είναι αλήθεια. Μόνο, πώς το λένε, σαρδέλα. Τι θα κάνουν, η σαρδέλα όμως, φίλε, είναι το πιο πλούσιο και το πιο θρεπτικό ψάρι, να ξέρεις. Γίγαντα θύε, δεν μπορούμε να σε ξεπεράσουμε. Γιώργη, χαιρετώ σε μωρέ. Είσαι βαζελάκι, αλλά σε πάω με χίλια. Ιαν. Βρε, και εσείς το Ολυμπιακοί, σχεδόν όλοι, μη σας πω όλοι, αλλά σας πάω με τα μπούνια, αλήθεια. Είμαστε αδέρφια. Λοιπόν, ο Τζακ μου λέει, θα με φιλοξενήσετε ακουστικός ή θα τη βγάλω με το μπλιμπλίκι, το κρίμα όμως στο λαιμό σου. Εννοείται, ρε Τζακ. Έτσι για την ιστορία μου λέει ο φίλος μου ο Γιώργαρος ο Αλεξανδράκης. Αγγλία, Λίβερπουλ και από Ιταλία μια συμπάθεια στην Ίντερ. Θα συμφωνήσω στις Chicago Bulls παρόλο τη διαφορά ηλικίας μας. Είμαι της Φατρίας Μακλάουντ, ο γνωστός Γιώργος. Και εγώ της Φατρίας Μακλάουντ είμαι, φίλε. Σοπαρε, ποια διαφορά ηλικίας. Πόσο είσαι, Γιώργαρε. Για θα σε κουφάνω τώρα. Για στείλε μου ηλικία να σου πω αν έχουμε μεγάλη διαφορά. Παιδιά, διαφορά ηλικίας έχουμε μόνο με τον Τζακ. Είναι ο πιο μικρός από όλους. Ο Αλεξανδράκης είναι ο Duncan MacLeod of the Clan MacLeod. Εγώ, φίλε, είμαι Connor MacLeod, είμαι πιο παλιός. Το έβλεπες παλιά το σύριαλ το Highlander με τον Adrian Paul, τον υπέροχο αυτό ηθοποιό. Γιατί ο Κριστόφι Λαμπέρ σαν ηθοποιός δεν μου άρεσε ποτέ έτσι κι αλλιώς και δεν έχω δει καμία ταινία Highlander, αλλά το σύριαλ το έβλεπα πάρα πολύ φανατικά, αδερφέ. Ήταν και ωραίος τύπος ο ηθοποιός που πρωταγωνίστησε, ο Adrian Paul.

Λοιπόν, πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα των 11 και επιστρέφουμε, μη λείψει κανείς, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Γιώργος Τσουράκης, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Λίγα δευτερόλεπτα το διαλειμματάκι μας και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για γύρα με ο πίσω που λέμε στην Κρήτη. Τώρα μπορείτε να πάρετε τηλεφωνάκι 210-220-5943 και 215-215-5943. Intervention Ελλάδα Sports στους 94,3 για την Αττική. Στο www.943sports.gr για όλο τον πλανήτη. Μας ακούτε, παιδιά, στα απέραντα της γης. Να στείλω μια καλημέρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στο Ράδιο Γέφυρα, στον κύριο Οδυσσέα Πλατήρα. Έχω το συντοπίτη μου, ο οποίος ξέρω ότι πολλές φορές αναμεταδίδει την φωνή μας εκεί στις εσχατιές του πλανήτη, όπως συνηθίζω να λέω, στην Ήπειρο της Οκεανίας. Down Under, όπως λένε και οι Αυστραλοί, οι Aussies. Παιδιά, είναι νότιο ημισφαίριο. Το νερό στην τουαλέτα δεν πάει clockwise, πάει anti-clockwise. Καλησπέρα στην Σάλβη, που μας ακούει τον πόρο. Και μου στέλνει ο... έχω σηκώσει το τηλέφωνο. Εσύ που είσαι στην γραμμή, μην κλείσεις. Και μου στέλνει ο Αθαλέλε. Καλησπέρα, φίλε, και χρόνια πολλά για την Παναγία μας. Μας κρατάς ωραία στροφιά, παιδιά, και εσείς μου κάνετε πολύ ωραία παρέα. Η αλήθεια είναι αυτή, γι' αυτό και βρίσκομαι εδώ. Δεν άκουσα, λέω, με τη Λίμπαρ. Έφυγε, όχι, ρε φίλε, ο Αθανάσιε. Το Περιστέρι κιόλας εδώ κοντογείτονας. Καλό βράδυ με υγεία. Όχι, απλά νομίζω βγήκε μια ανακοίνωση, εξεδόθηκε μια ανακοίνωση από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και ιδιοκτήτη, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος δήλωσε την στήριξή του. Και νομίζω ότι προπονητές σαν τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, νομίζω πρέπει να του στηρίζει κανείς με αυτή την παρουσία και αυτούς τους τίτλους. Μου λέει ο Σκαρδαλογιάννης, Γιώργιο, δε μου τυπογραφή, έβαλε την ουρά του Σύντεκνε, θέλω να πω, γιατί το σύντροφο παραπέμπει κάπου αλλού και μακριά από μένα και εννοείται. Λοιπόν, και μου στέλνει και ο Γιωργάρος Αλισανδράκης, δεν νομίζω λοιπόν, είμαι γεννηθής 27-10-69. Τι λέει, μάγκα. Εννοείται ότι το έβλεπα, δεν έχω αφήσει ταινία για ταινία η σίριαλ, να μην δω το σόι μου αλίμονο, κρίμα από το Θεό θα είναι. Γιώργη μου, έχουμε ακριβώς, μα ακριβώς, 9 χρόνια διαφορά, παρακάτι μέρες, γιατί εγώ είμαι γεννηθής 20 Δεκάτου του 78. Γεια σου, Θανάση, από το Περιστέρι. Εμείς ευχαριστούμε, αδερφέ. Να είσαι καλά. Παιδιά, αν στέλνετε μηνυματάκια στο 69 39 943 943 και απόψε είναι πολύ ωραία η παρέτσα μας. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, για πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί έχουμε τον κύριο Βασίλη Οικονομάκο.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, Οικονομάκος.
1: Και τι να το κάνω εγώ.
0: Να σου πω κάτι, Οικονομάκος. Σαν αποτυχημένος πίτιμος Μητσοτάκης δεν μιλάει. Τον έχεις ακούσει ποτέ τον Οικονομάκο να μιλάει, Τζακ?
1: Ακούσει.
0: Έλα.
1: Κλείνω το τηλέφωνο συνέχεια τώρα.
0: Ναι.
1: Το ξέρω, ρε. Είμαι κλειδωμένος στο σταθμό σας εδώ και κάτι μήνες, να μην πω χρονιά.
0: Ο Οικονομάκος.
1: Όχι, βρε, εγώ.
0: Α,
1: είμαι κλειδωμένος στο σταθμό σας, λέω.
0: Α, είστε κλειδωμένος.
1: Τον έχω κλειδώσει στο σταθμό.
0: Να φωνάξω κλειδαρά, ρε φίλε, να σε βγάλω μόξο.
1: Ποιο, το γιαγιά.
0: Τον γιαγιά.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι, το κλειδαρά, γιαγιά.
0: Και τον παππού. Εγώ θυμάμαι τα 7 εφτάρια.
1: Και αυτό, αλλά και ο γιαγιάς, για να βρίσκεις εύκολα το νούμερο.
0: Μπράβο, σωστός. Τα νέα σου, φίλε.
1: Είσαι ο πιο μικρός, είπες.
0: Τι είμαι ο πιο μικρός?
1: Α.
0: Εγώ δεν είμαι ο πιο μικρός, αλλά είμαι και εγώ, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν με λες και τρυφερούδι.
1: Ναι.
0: Είμαι το 78 γεννηθής, αγαπητέ φίλε.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι 12χρονος και μεγαλοδείχνω.
0: Είσαι 12 ετών με 70 χρόνια προϋπηρεσία, ξέρω.
1: Ακριβώς, το Μιλιόκα, το θυμάσαι?
0: Τον?
1: Μιλιόκα, το Γιάννη.
0: Ναι ρε, σε αλίμονο.
1: Αυτό δεν το έλεγε.
0: Ναι, εγώ είμαι 12 χρόνων και μεγαλοδείχνω. Ωραίο τραγούδι, ωραίος ο Μιλιόκας.
1: Έχει, πολύ ωραίο.
0: Έχει γράψει ορισμένα κομμάτια έτσι που έχουν μείνει, να ξέρεις.
1: Καλά, δεν μιλάει για τις μαϊμούδες και για τέτοια.
0: Αγαπημένο, αυτό που μιλάει χωριάτικα.
1: Όχι μωρέ, αυτό με τις...
0: Που λέει...
1: Όχι
0: αυτό ρε φίλε, το άλλο που λέει «Hello baby», λέει «Τι φτιάνεις». Όχι αυτό, όχι. Το άλλο.
1: Ούτε αυτό.
0: Το άλλο. Καλησπέρα να πούμε στην Πέννη, την φίλη μας. Πες μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρες.
0: Καλησπέρα, Πέννη. Η Πέννη.
1: Τι Πέννη, μωρέ. Φραγκοδίφρακα παίρνουμε τώρα.
0: Σωστά το λες.
1: Έμα. Καλησπέρα, αδερφέ Πέννη. Δεν έχω τίποτα.
0: Δεν μου λες, οι διακοπές πήγες, αδερφέ?
1: Όχι.
0: Θα πας.
1: Μπορεί να πάω εκεί στην Αθηδόνα. Η Αθηδόνα, βρε, δεν είναι στην Καλκίδα, στην Εύβοια. Είναι από εδώ μεριά, στερεά.
0: Μισό λεπτάκι. Το κτήμα Ανθηδών Estate,
1: ναι,
0: είναι στην Καλκίδα.
1: Άλλο αυτό.
0: Εγώ αυτό, γι' αυτό, αυτό αναφέρω.
1: Από εδώ μεριά.
0: Ενδεχομένως.
1: Όχι ενδεχομένως, τα έχω ψαγμένα αυτά.
0: Ναι, δεν αντιλέγω.
1: Και μάλιστα εκεί η Άρτεμις, επειδή οι δύο κυνηγοί της είχαν σκοτώσει ένα άλλο ελάφι, και αυτό που σκότωσε υποτίθεται το Αγαμέμνονας.
0: Ναι.
1: Πήγαν να χτυπήσουν και άλλο ελάφι και ήταν ένας απέναντι τον άλλο και άλλο σκοτωθήκανε. Έτσι για την ιστορία, τη μυθολογία.
0: Ναι. Είναι προς τη μεριά της Αυλίδας η Ανθηδόνα.
1: Ναι, από εδώ μεριά σου λέω.
0: Ναι, οκ. Okay. Όπου θυσίασαν για την Ιφηγένεια.
1: Μπράβο.
0: Και πρόλαβε τελικά και την πήρε μέσα σε ένα, ας πούμε, σε ένα σύννεφο.
1: Σύννεφο, ναι.
0: Ναι. Όλα αυτά, ξέρεις, αυτές είναι επαφές τρίτου τύπου. Είναι εξωγήινα όλα αυτά. Δεν είναι από τον κόσμο.
1: Α, μην μου αρχίσει τα αυτά.
0: Απλά να ξέρεις ότι οι αρχαίοι Έλληνες, ρε παιδί μου, ήταν ο τρόπος τους να το ερμηνεύσουν όλο αυτό.
1: Ναι. Γι' αυτό βάζανε σίδερα σε όλες τις κερκίδες στα ημικυκλικά τους θέατρα. Τα ξέρεις αυτά?
0: Τα σίδερα τα βάζανε, θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο τα βάζανε τα σίδερα. Γιατί τα ημικυκλικά τα θέατρα ήταν κατοπτρική η μορφή τους. Γιατί ήταν κεραίες, αδερφέ.
1: Το ξέρω, γιατί το είπα.
0: Μπράβο, ωραίος, μ' αρέσεις.
1: Και δεν γούγκλαρα πάλι.
0: Όχι, ρε φίλε, προς Θεού. Τελευταία εκπομπή παρουσίας, κάμερα σε μένα.
1: Yeah.
0: Τα χάλκινα βιβλία.
1: Την είμαι άσχημα και δεν το έκανα έτσι.
0: Πώς.
1: Μου την είπες άσχημα.
0: Το έχεις κάνει Google.
1: Όχι, αγόρι μου.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σε στενοχωρήσω. Δεν θέλω να επιμένω. Σου έχω έτσι μεγάλη συμπάθεια. Εντάξει, εγώ μεγάλωσα. Είπαμε, είσαι 12 ετών με 70 χρόνια προϋπηρεσία. Όλα καλά.
1: Ναι.
0: Άμα σου πιάσουμε τις τριετίες, παίρνεις 3.000 μισθό άνετα. 3.000 μισθό και όλα δηλωμένα.
1: Πασιλή.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Ακόμα μου χρωστάνε.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις τι μου είπε ο Χατζηδάκης ο ίδιος,
0: Ο Χατζηδάκης.
1: Ναι. Πάτε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, ναι.
1: Τούβλο στο κεφάλι.
0: Ναι, που τον είχαν πλακώσει με τις μπογιές, του είχαν κάνει.
1: Ναι, με το τούβλο στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Το ανοίξανε.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, κύριε, δεν μπορούμε να δώσουμε τα αναδρομικά. Μου χρωστάνε καμιά 25.000. Με πρόσεξε να αποζημιώσουμε πλημμύρες, φωτιές και τίποτα.
0: Ήσουν υπάλληλος στη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα, τι ήσουν?
1: Κάτι αυτού, ρε.
0: Τι ήσουν,
1: ρε. Κάτι έχει πάρει, μου.
0: Η μέτερο στη Νέα Δημοκρατία, τι ήσουν, ρε, Τζακ.
1: Η μέτερο.
0: Και πόσο ο ίδιος Χατζηδάκης σου είπε, δεν μπορούμε να δώσουμε.
1: Τηλεφωνικά στα παραπολιτικά, άσε τώρα.
0: Έλα τώρα, αλήθεια.
1: Να, ναι. Και μου είπε ότι με ψεύτης και τον έβρισε και από πάνω και μου ζητάγανε με τα ονόματα.
0: Αλήθεια, έλα τώρα.
1: Ναι, δεν κάνω πλακά.
2: Καλησπέρα και από μέρα, κύριε Σχίζα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Μπορώ να σε πω ότι θα με σωραβήσω προσωπικά, αποζημιωθείτε πάρα αυτά.
1: Μου είπε να πάω από το γραφείο, το δώνει πλακά.
0: Ποιος ο Μητσοτάκης?
1: Όχι, βρε.
0: Ο επίτιμος.
1: Βρε,
0: γιατί άμα σου είπε ο επίτιμος περάσει από το γραφείο μου, να ανησυχήσεις, να ξέρεις, γιατί είναι κατά το πρώτο νεκροταφείο το γραφείο. Όχι, λάθος, είναι κάτω στα Χανιά. Στου τάφους των Βενιζέλων δίπλα.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Όχι.
1: Δεν έχω καμία σχέση με αυτούς.
0: Όχι, εντάξει, οκ. Εσύ τους ανέφερες, εγώ δεν.
1: Εσύ δεν.
0: Καλησπέρα, συμπολίτες μου, καλησπέρα.
1: Τσούπα, το κρίμα στο λαιμό σου.
0: Εντελώς όμως.
1: Το γερμανό τσολιά που έχει το μουσείο κάτω. Άντε.
0: Τι μουσείο έχει? Της κατοχής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Και τα αρχαία που έχει μέσα, τι είναι, δικά σου?
0: Τα αρχαία, ρε φίλε, τα βρήκε. Άμα έσκαψε στο χωράφι του.
1: Ναι, άμα έσκαψε, ναι.
0: Άμα σκάψει στο χωράφι σου και βρει κάτι, δεν είναι δικό σου? Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Αυτό ή το χωράφι?
0: Αυτό που θα βρεις στο υπέδαφος του χωραφίου.
1: Να αρχίσουμε από την αρχή.
0: Στο υπέδαφος του αγροτεμαχίου.
1: Βράβη έψαχνε.
0: Πώς?
1: Είπες να σκάψω στο χωράφι.
0: Ναι, ρε, εσύ άμα σκάψω στο χωράφι να φρεζάρεις για να σπείρεις, δεν θα βρεις και κάτι.
1: Όπα, δικό του ήταν το χωράφι? Μόνο το δικό του?
0: Του αγροτεμαχίου εκεί.
1: Α, και όχι από άλλα μέρη.
2: Καλησπέρα, του αγροτεμαχίου ήταν στο χωράφι, μπορεί να ξέρετε.
1: Ναι,
2: εδώ
1: εκεί
2: στα
1: που είναι τα πρόβατα,
2: στα Χαλιά, στο χωριό που, στο Πλατεαγιά.
1: Στην Κοζάνη.
0: Στην Κοζάνη, δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν βοσκούν τα πρόβατα τους εκεί πάνω, οι άλλοι που παίρνουν τα από τον ΠΚΠ, πώς τα λένε.
0: Γιατί έχουν πρόβατα και βοσκούν αυτοί εκεί πάνω και πήραν επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ, θα μου πεις τώρα.
1: Καλά πλάκα μου κάνεις.
0: Η άλλη κέρδισε τον Τζόκερ 10 φορές και δεν θυμόταν. Δεν θυμάμαι ημερομηνίες. Εγώ ένα στοίχημα είχα κερδίσει μια φορά κάπου, είχα παίξει 10 ευρώ, είχα κερδίσει 130 και το θυμάμαι ακόμα πριν 15 χρόνια. Και μάλιστα τη γιορτάζω και στην ημερομηνία εκείνη.
1: Κάθε εβδομάδα κέρδισα λότο το τελευταίο ένα νούμερο και έπαιρνε ένα ευρώ λοιπόν.
0: Μπράβο, ωραίος.
1: Οι άλλοι τώρα αν έπαιρνε με πολλά μηδενικά πίσω, τι είναι, τίποτα δεν ήταν μηδενικά.
0: Ναι ρε φίλε, αυτό που το πας. Αυτό που το πας.
1: Λοιπόν, προηγουμένως μου είπες ότι είσαι και Μίλαν,
0: Είμαι Μίλαν, πρόσεξε όμως, μισό λεπτάκι. Γιατί πιτσιρικάς πρόλαβα τη Μίλαν των Αναδών. Αν μου πεις για τη Μίλαν του 60, δεν ξέρω να σου πω.
1: Α, κατάλαβα.
0: Έτσι.
1: Τον Μπιγκόν το θυμάσαι?
0: Τον Αλμπερτίνο Μπιγκόν, ο οποίος ήταν και προπονητής στην Νάπολη επί Μαραντόνα, Αλεμάο, Καρέκα κλπ. Και ήρθε στον Ολυμπιακό. Που είχε βγάλει τον, να σου πω, που είχε βγάλει τον Ζάχοβιτς αλλαγή και του έκανε μαφακούλο στο. Την ώρα που έβγαινε έξω, αδερφέ.
1: Αυτός ο Μπιγκόν έπαιζε στη Μίλαν όταν έπαιζε με τη Λίξη στο Καρδαγκλόκλου. Αν το καταλάβει τη σούπα.
0: Okay, ναι, όμως αυτό.
1: Τον είχα τότε που είχε κάνει. Γράφανε όλες τις εφημερίδες. Την έχω ακόμα.
0: Τη εποχή σου.
1: Αλλά ελληνικά.
0: Ναι, τη εποχή σου. Εγώ είμαι πιο.
1: Όταν λέει ο Ιάκωβος κάτι.
0: Δεν έχω λόγο. Δεν έχω λόγο να. Έχω καταλάβει, δεν έχω λόγο να σα αμφισβητήσω. Είσαι πάπυρος Λαρούς.
1: Και μάλιστα εκείνη την ημέρα, εκείνο τον αγώνα, το Καφτατζόγλου ήταν προς το Καρασκάκι. Τα ίδια σχέδια είχαν.
0: Περίμενε λίγο. Πώς και βρέθηκε η Μίλαν.
1: Κυπελούχων ήταν Ευρώπη.
0: Τελικό. Έλα, ποια χρονιά ρε φίλε όμως, δεν μου λες.
1: Το 70, πότε το πήρε λίγο πρωτατό και πελό, το 72, το 73.
0: Με το Τσιγκέλη τα βγάζω.
1: Δεν μου τα βγάζουν
0: το Τσιγκέλη. Το 73 ρε φίλε ήταν 11 χρονών η μάνα μου.
1: Ωραία, και τι φταίω εγώ τώρα.
0: Που να ξέρω κι εγώ ο φουκαράς.
1: Εγώ όμως ξέρω.
0: Ναι, δεν αμφισβητώ, δεν αντιλέγω.
1: Και για εκείνον ειδικά τον αγώνα, επειδή ήταν άλλοι κανονισμοί στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: αλλάξαν τα δοκόρια που ήταν τετράγωνα. Θα θυμάσαι η διατομή του. Και στο Καρασκάκι και στο Καστροτζόγλιο. Τα κάνανε στρογγυλά.
0: Ναι.
1: Και το φάουλ που κέρδισε η Μίλαν ήταν ανάποδα το φάουλ. Το έκανε ο Σολιάνο στο Χάντερ και όχι ο Χάντερ στο Σολιάνο. Το βάρεσε ο Σολιάνο, ναι, αποκρούει ο Χάρβι και πάει μπάλα στο δοκάρι και πήγαν στρογγυλά που μπήκε μέσα, ρε.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Τι σου λέω τώρα, ε.
0: Να σου πω κάτι. Αυτά που λες μια χαρά είναι να μαθαίνουμε. Δεν είναι κακό.
1: Τι να μάθουν, ποιοι να μάθουν. Αυτοί που δεν βλέπουν τον αρχό το γοριάδι του.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Έλα μωρέ καημένε τώρα.
0: Το είχε κερδίσει η Μίλαν όμως, ε.
1: 1-0 με αυτό το γκολ.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Α, έπαιξε ο Μίχας ένα παιχνίδι εκείνη την ημέρα ο διαιτητής, άστα. Και την επόμενη χρονιά παίζουμε τελικό με την Bayern στο...
0: Κακός.
1: Ε?
0: Κακός ο Μίχας.
1: Ε, βέβαια. Αφού σου λέω γράφανε εφημερίδες, ναι. Μιχία, αλλά ελληνικά.
0: Ναι, κατάλαβα. Είχε κόσμο πολύ, βλέπω εδώ πέρα στη Wikipedia, έχει 40.000 εισιτήρια που είχαν κοπεί, φίλε.
1: Ε.
0: Μπράβο.
1: Πες και το Μίχα που ήταν διαιτητής.
0: Ναι, Χρήστος Μίχας.
1: Είδες που θα λέω.
0: Λουσιάνο Κιαρούτζι, ο σκόρερ. Στο τέταρτο λεπτό λέει.
1: Με φάουλ.
0: Με πλασεδάκι στο ύψος της μεγάλης περιοχής, όχι φάουλ.
1: Και αγόρι μου, με φάουλ ήταν.
0: Δεν ήταν με φάουλ. Δεν ήταν με φάουλ. Τζακ, να σου πω. Δεν ήταν με φάουλ. Να σου πω, περίμενε, κάτσε μισό λεπτό. Σου κάνω προσομοίωση. Δεν σου έχει τύχει να είσαι με παρέα με φίλους να πεις ότι παιδιά αυτό έχει γίνει έτσι, έτσι και έτσι. Ήμουνα μπροστά, ξέρω εγώ, ή το έχω διαβάσει και να πεταχτεί κάποιος και να σου πει δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Αλλά να μην σου αιτιολογεί και εκεί η επιμονή του σου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι και λες τώρα του σκάσω ακουτουλίδι στα μούτρα, μην του σκάσω.
1: Είδες που είμαι ευπροσίγουρος, είμαι κύριος που στο πάρω.
0: Είσαι όμως, διακρίνησε την ευπροσιγορία σου και την πρόσκυσε, ας πούμε, θετικά στον ανθρωπισμό, ας πούμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ευπροσιγορισίνη, πώς το λέει,
0: ευπροσιγορισίνη, εντάξει, οκ. Okay.
1: Σε σύνη.
0: Ας είναι καλά ο συνταγματάρχης ο Χριστάντονης που μου το είχε ρωτήσει το μεγάλο Πεύκο, φίλε, το Γενάρη του 98.
1: Θυμάμαι που μου το είπες.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και τον επόμενο χρόνο παίζουμε τελικό με την Bayern πρωταθλητριών. Πάλι τα ίδια. Όχι εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνει στη Γαλλία.
0: Με Μίχα πάλι διαιτητή.
1: Όχι, αυτό σου λέω, όχι πάλι τα ίδια.
0: Εντάξει,
1: αλλά πάλι με διαιτητή που μας ακύρωσε γκολ και τα δύο γκολ του Ρότς τότε ήταν offside.
0: Άρα να σου πω κάτι, ήταν η διαιτησία γενικά ρε παιδί μου για τα μπάζα εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι, δεν είχαν το βάρ εσένα και
0: δεν είχαν το βάρ. Να σου πω, να εξέχει το κορδόνι και να παίρνει offside.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και λίγο αυτό το ακριβοδίκαιο ρε φίλε, λίγο, τι να πω ξέρω εγώ, περίεργο.
1: Δεν μου λες την τεχνολογία που βάζει το κορδόνι, την ξέρεις?
0: Την τεχνολογία?
1: Που βάζει το κορδόνι.
0: Goal line, αυτό, offside, κάπως έτσι.
1: Περίμενε, πρέπει να έχει τις ακριβείς διαστάσεις του γηπέδου για να δουλέψει.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Οκ.
1: Okay. Τη γραμμή αυτή τη βλέπει κανείς πώς τη βάζει?
0: Το όχι. Ακούω αυτό, όχι.
1: Τη βλέπεις μόνο τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Έχει εγώ τη τραβάω λίγο πιο κάτω. Της κάνω ένα νάτς που λέμε και στο χωριό μου και πάει λίγο πιο κάτω. Το ξέρεις αυτό?
0: Ενδεχομένως.
1: Να.
0: Δεν μετράμε και τη γωνία που εφάπτεται στις πλάινες γραμμές. Αυτά. Τζακ, καλή αυριανή φίλε.
1: Να σου πω για κάτι άλλο.
0: Για ρίχτω.
1: Δεν θα σε αργήσω.
0: Όχι, παρακαλώ.
1: Κάποτε είχε πει μια πολύ σωστή κουβέντα. Να καταργήσουν το offside. Και προκαλώ οποιοδήποτε ποδοσφαιρόφιλο να μου πει γιατί όχι.
0: Γιατί ρε φίλε, περίμενε λίγο. Θα στείνονταν καφενείο μέσα στη μεγάλη περιοχή όλοι.
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Η άλλη περιοχή θα ήταν άδεια όμως. Και το offside δεν έχει νόημα. Καταρχάς βγάζουν offside ένα παίχτη που είναι στη διαόλτη μάνα. Ότι τον καλύπτει τον παίχτη τον offside. Που το νόημα του offside είναι να μην είναι κάποιος αφύλακτος, σωστά?
0: Ναι.
1: Λέει, το καλύπτει άλλο στην
0: Το νόημα του offside όμως είναι και μια δικλίδα ασφαλείας για τον τερματοφύλακα, αδερφέ. Γιατί ο τερματοφύλακας είναι η πιο εκτεθειμένη θέση μέσα στο γήπεδο.
1: Γιατί πού δεν είναι εκτεθειμένη? Ο άλλος το βάγει τον κόλ με τον αέρα, με την ΟΑ. Το θυμάσαι?
0: Με την ΑΕΚ.
1: Με την ΟΑ, ναι, και την ΑΕΚ.
0: Με την ΟΑ.
1: Ε.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Πέρσι ήταν, μωρέ.
0: Δεν τα θυμάμαι, φίλε. Δεν με και έξι. Τι να σου κάνω, εγώ φταίω.
1: Του βάλε ο άλλος γκολ από.
0: Θυμάμαι όμως, πρόσεξε. Θυμάμαι όμως τον γκολ που είχε βάλει ΑΕΚ Παναθηναϊκός στον Παναθηναϊκό ο Λουάι Τσάνκο, το τσακάλι από το κέντρο. Αυτό το θυμάμαι.
1: Α σου πει όμως και ένα άλλο γκολ του Ηλιάδη με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό πάνω.
0: Ναι, για ρηχτό.
1: Το Μιλονά και άρχισε να από τότε είσαι σαν το Μιλονά. Από εκεί άρχισε.
0: Θυμάμαι και τον γκολ από τη σέντρα του Μπέκαμ στην πρώτη εμφάνιση με τη United.
1: Ναι.
0: Και την ώρα που σουτάρει, βλέπει τον Φέργιουσον δαγκωνόταν και μόλι μπήκε το γκολ πανηγύριζε ο Τσίγλας.
1: Ο Τσίγλας.
0: Τζακ, την αγάπη μου. Έχεις, να σου πω, μου έστειλε τώρα η φίλη μας η Πέννη, έχεις πολλές καλησπέρες.
1: Να είναι καλά, επίσης.
0: Από την Πέννη, καλή φίλη της εκπομπής εδώ, αγαπητή. Και καλή αυριανή σου. Γράφει καλή Παναγιά.
1: Α, όχι τέτοια.
0: Καλή Παναγιά σου, παιδί, φίλε, δεν σου πάει.
1: Καλή Αθήνα να μου πει, όχι Παναγιά.
0: Καλή... Α, είσαι δικός μας εσύ.
1: Τι.
0: Μάλιστα.
1: Τέσσερα παιδάκια της Παναγίας, ποιος τα κάνει εγώ.
0: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι. Τότε δεν πρέπει να λέγεσαι Ιάκωβος, να το κάνεις Αθήνα αγόρα, ξέρω εγώ. Απολόδωρος.
1: Αυτό έλεγα στη μάνα μου. Τι λέω, ρε παιδιά, με τρέχατε και στην Τίνο να με βαφτίσετε και μου κάνετε Ιάκωβο.
0: Και στην Τίνο κιόλα.
1: Και μου λέει, ναι, γιατί είχα πρόβλημα όταν ήμουν μικρό. Okay. Στο μυαλό. Όπως και τώρα το έχω. Που λες.
0: Εγώ γιατρός δεν είμαι.
1: Ναι, εντάξει. Μου λέει και πού να σε βγάζαμε. Λέει ένα ελληνικό όνομα. Έστω, Εφιάλτη τη λέω.
0: Εφιάλτη, μάλιστα.
1: Πάς καλά, ρε, μου λέει. Τι να το κάνω το Ιάκωβο, λέω. Εβραϊκό όνομα, θα έχω εγώ.
0: Είναι λίγο εβραϊκό, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Ξέρεις πότε γιορτάζω, από εκεί ξεκινάει η πλάκα. Ιάκωβο του αδερφού Θεού, 28 Οκτώβρη.
0: Πόσο?
1: Αδερφό Θεό.
0: Πόσο?
1: 23 Οκτώβρη.
0: 23 Οκτώβρη, μια χαρά. Κομπλή.
1: Είναι και ένα στι 9. Και τα γενέθλιά μου ενδιάμεσα, 16.
0: 16. Είσαι και εσύ εδώ, ζυγός, δικός μας, Οκτώβριο. Μια χαρά.
1: Ναι, μπαλάντζας είμαι. Μια Έλληνα.
0: Μια μαντινάδα λέει για σένα και την όμορφη ραδιοφωνική παρέα, Γιώργο Τσουρέκη, στη φωνή έχει χρυσάφι και μεράκι. Στα αθλητικά και στο τραγούδι είσαι το πρώτο λαβράκι. Ο Ελλάδα FM εκπέμπει τη δική σου τη χάρη, που είσαι στο Πάλκο Λεβέντης και στο Ράδιο Αστέρι. Δεν είναι μαντινάδα, αυτό είναι μανταρινάδα, ρε Ανδρεαδάκη. Λοιπόν, γεια σου Ζακ, την αγάπη μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου φίλε, να είσαι καλά.
1: Θα ειδοποιήσει για τον καφέ.
0: Ναι, ρε, σε αυτό έχουμε πει. Απλά λίγο να.
1: Ξέρεις τι. Να ειδοποιήσει, δεν είπα σήμερα, τώρα.
0: Είναι λίγο. Οι υποχρεώσει απογευματίνε, όχι πρωινέ, θα το στρώσουμε. Και θέλω να κάνω μία μάζο. Ξαναμαζευτούμε, ρε φίλε. 5-6 άτομα να πάμε να φάμε ένα σουβλέκι εδώ οι ακροατέ τη εκπομπή. Θα είναι ωραία. Θα είναι ωραία φάση.
1: Okay.
0: Θα το κανονίσω όμω να είναι κάπου μια περιοχή που να του βολεύει όλου.
1: Ναι.
0: Και να βρεθούμε έτσι να πούμε και πέντε στα χλάμαρια, έτσι να περάσει ευχάριστα η ώρα μας.
1: Στην πόλη. Έχει καλό κιμπάπ.
0: Στην?
1: Πόλη.
0: Ποια πόλη?
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Κωνσταντινούπολη, ε.
1: Δεν έχει καλό κιμπάπ. Όλοι οι δρόμοι στην πόλη οδηγούν.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω πάει πόλη.
1: Δεν μου λες και μια τελευταία ερώτηση.
0: Γιατί λέγεται Ισταμπούλ?
1: Όχι, καλά, αυτό είναι.
0: Γιατί φωνάζανε οι Βυζαντινοί στην πόλη, στην πόλη και τα ακούγανε.
1: Καλά, αγόρι μου. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
0: Τουρκαλάδες.
1: Ναι. Το, πώς το λένε, το μπουντρούμι είναι ελληνική λέξη ή τουρκική?
0: Το μπουντρούμι.
1: Ναι.
0: Μπουντρούμ.
1: Ναι, τι είναι τη λέξη.
0: Τουρκική είναι.
1: Είναι.
0: Τουρκική.
1: Τι λες καλέ. Είχε έναν υπόδρομο η Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Από κάτω ήταν τα αποδυτήρια των οποίων παίζανε κανένα. Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί στα κελιά αυτά βάζανε τους φυλακισμένους και τους λέγανε στους μπουντρούμι, δεν μπορούσαν να πούνε υπόδρομο.
0: Ναι.
1: Και βγήκε το μπουντρούμι ότι είναι αυτό.
0: Άντε ρε φίλε.
1: Άμε, είδες, μαθαίνεις.
0: Και η πόλη μπουντρούμι δηλαδή από αυτό βγαίνει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Υπόδρομο θα έχει εκεί. Υπόδρομο.
0: Κοίτα, θα σου πω ένα πράγμα όμως. Κατά τα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας... Έλληνοι ίσον ειδωλολάτρης λίγο δεν ήταν τόσο έντονο, δηλαδή μπορεί να ήταν τα ελληνικά η επίσημη γλώσσα, αλλά οι περισσότεροι αυτοκράτορες δεν ήταν Έλληνες, φίλε.
1: Το ξέρω.
0: Έτσι, πολλοί είχαν ιβυρική καταγωγή, άλλοι γερμανική, άλλοι λατινική. Λίγοι ήταν οι Έλληνες αυτοκράτορες.
1: Ο Κωνσταντίνος και ο Κωνσταντίνος που πήραν την από εδώ μεριά με τον το Μαξιμιλιανό που τη μοιράσαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ήταν όλοι από εκεί.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτά.
1: Και ευτυχώς και δεν ήταν Έλληνες, γιατί όλοι αυτοί ήταν δολοφόνοι, έτσι.
0: Ήταν άστα, ήταν φιντάνια και όλοι.
1: Δεν μου πώς ανέβηκε και ο Ιουστινιανός και οι μανούλες της, κάτι Αγίες, κάτι τέτοια.
0: Να σου πω, μην την ανοίξουμε την κουβέντα αυτό, κάνουμε την εκπομπή Ροντέο.
1: Γι' αυτό σου.
0: Λοιπόν, είναι και τη Παναγία αύριο. Θα φάμε κανένα αφορισμό. Λοιπόν, φίλια πολλά.
1: Εντάξει, απλά κάποιοι να ψηλιάζουν και να μαθαίνουν και κάτι παραπάνω.
0: Λοιπόν, καληνύχτα, αδελφό Θεέ.
1: Καληνύχτα. Αδελφό
0: Θεό. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Τσάκ. Γεια σου, φιλαράκι.
1: Γεια σου.
0: Μου λέει ο Ανδρεαδάκης, μανταρινάδα, λέει, τι είπες πάλι. Έχω βγάλει και μια σατυρική μαντινάδα, Γιώργη. Και λέει, στη λίρα στο σκοπό να λέμε μαϊντανάδες για τρίχες κατσαρές και για παλιούς ευδάδες. Yes. Να σας πω την αλήθεια, περίμενα απόψε να είμαι εντελώς μόνος, αλλά είναι πολύ ωραία η παρέα που μου κρατάτε. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα όλοι. Μας ακούει και ο Τσουράκης Τζούνιορ, να ξέρετε. Έστειλε πριν ο φίλος ο Αντώνης μήνυμα, το οποίο το διάβασα μέσα στον αέρα, το πέρασα λίγο στον Ντούκου. Λοιπόν, λέει τώρα, έκανε τον κύκλο του, λέω, με τη Λίμπαρ δεν μπορεί να έχει προτιμούρει αυτό το ζόλι τον Ντάνι Γκαρσία. Οκ, εντάξει. Και να φεύγουν Μασούρας και Ανδρούτσος. Φίλε Αντώνη, εγώ είμαι πολύ υπέρ του να έχει πλειοψηφία, να έχουν πλειοψηφία στο ελληνικό στοιχείο οι ελληνικές ομάδες. Συν ότι οι Έλληνες είναι καλοί παίχτες, αρκεί να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Ο Έλληνας παίχτης με τον Έλληνα παίχτη μάλλον θα ταυτιστεί και ο φίλαθλος. Βλέπω, ας πούμε, τις ομάδες του μπάσκετ, ξέρω εγώ, και τα πρώτα βιολιά είναι ξένοι. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Και λες τώρα, ρε φίλε, μπορώ εγώ τώρα να ταυτιστώ ως Έλληνας φίλαθλος με μια πεντάδα όπου δεν θα ακούγεται ούτε ένα ελληνικό όνομα? Δεν είναι σοβινιστικό αυτό? Είναι η ψυχοσύνθεση του φίλαθλου, παιδιά. Πρέπει, θέλουμε να έχουμε Έλληνες παίχτες οι οποίοι να είναι πρώτα βιολιά. Κάποτε είχες έναν Παπαλουκά, ένα Σχορτσιανίτη, έναν τον Παπα-Νικολάου τον παλιό, και τον Παπα-Νικολάου αυτόν εδώ πέρα, ο οποίος είναι εξαιρετικός παίκτης. Ένα Πρίντεζι, Παναθηναϊκός, είχε Χατζιβρέτα, Ντικούδη, Τσαρτσαρί, Διαμαντίδη. Πιο παλιά είχες Γκάλι, είχες Γιαννάκη, είχες πολύ ποιοτικό ελληνικό στοιχείο. Πρώτον, ανέφερα τον Παπαλουκά γιατί παικτικά είναι η μεγάλη μου αδυναμία, αλλά και σαν τύπος πρέπει να είναι ωραίος τύπος. Κάτι μου στείλε ο Σκορδαλός και το διέγραψε. Τι διέγραψες εσύ, Ιαν? Για ξαναστείλ το. Αλλά, παιδιά, μπασκετικά μεγάλη μου τρέλα ήταν ο Big Sofo, να ξέρετε. Αυτός ο παίχτης θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα, και τρομερά μπασκετικός και τρομερά αθλητικός και τρομερά δυνατός και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Απλά ήθελε περισσότερη προσοχή από τις ομάδες. Προπονηταράς, λέει, με στούμπο σέντερ και δεν ήθελε Γιάρεμτσου και τον Ιρανό. Κορμιά δυνατά και ψηλά για γιόμες. Τι να σου πω, ρε Τζακ, δεν ξέρω. Αδελφέ, αδελφόθε, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, παιδιά, την επόμενη εβδομάδα θα βγάζουμε σε ένα ειδικό ένθετο πεντάλεπτο, να ξέρετε. Το αντίπαλο δέος του Άκη Πετρετζίκη, την Πετρούλα Ακιτζίκη, η οποία θα μας παρουσιάζει μία συνταγή κάθε Παρασκευή ή όποτε μπορεί, βάση περιπτώσει, με τη δικιά της πινελιά, αποδομημένη ενδεχομένως. Σουφλέ, ξέρω εγώ, με τόφου και μπάμις, λέω εγώ τώρα. Σουφλέ ζυμαρικών, ας πούμε.

0: αντίπαλος του Άκη Πεντρετζίκη. Τι να μας πει τώρα και ο Πεντρετζίκης. Λοιπόν, για τους φίλους του στοιχήματος, έχουμε τελικό στο Κλάξβικ Λεχ Πόζναν 0-5, παρακαλώ. Πεντάρα, πεντάλφα ρίξαν οι Πολωνοί. Wolves Blackburn στο 70 λεπτό, 1-2 για την Championship.
1: ...94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Εδώ είμαστε πάλι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς στους 94,3 για την Αττική. Γιώργος Τσουράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Ο δικός σας Κελαίδο Γιώργης. Κύριε Κελαίδο Γιώργη. Λοιπόν, Last Leeds Rinde 4-1 τελικό για την Bundesliga της Αυστρίας. Παιδιά, το λέω Bundesliga γιατί είμαι γερμανόφωνος και είναι η αγαπημένη μου γλώσσα τα γερμανικά, να ξέρετε. Χωρίς να με, επειδή θα με χαρακτηρίσει ο Τζακ, θα με πει γερμανοτσολιά. Δεν είμαι γερμανοτσολιάς, απλά μου αρέσουν τα γερμανικά. Και για την Zweite Liga της Αυστρίας έχουμε τελικά στο Hockey Hertha Wells Rapid Vienna 2-1-2 και St. Pölten Leeds 0-1 τελικά. Αυτά για την Zweite Liga. Στο 86ο λεπτό Circle Breeze με την St. Ruiden 2-3 και επίσης στο Βέλγιο για την Challenger Pro League έχουμε τελικά στο Sereng Sporting Locker and Temps 0-2 και Hasselt Dender 1-0 παρακαλώ. Λοιπόν, περίεργα ονόματα ομάδων, τώρα σας το είχα πει, θα το κάνουμε τώρα. Κύπελο Κεντρικής Αμερικής, CONCACAF Alianza UMESIT 1-0, Antigua Marathon 0-3 και Luis Angel Firpo Diridadua, όχι, Diriangen, Diriangen παιδιά, από την Νικαράγουα 4-0. Τώρα κάτι Κεντρική Αμερική, κάτι Santos Laguna, κάτι Philadelphia Union, τι φλόρηκαν αυτά ρε φίλε. Ίντερ Μαϊάμι έπαιζε, όχι, έπαιζε όμως η Chicago Fire. Την Cruz Azul παιδιά 1-2. Ο Πατής, η Chicago Fire. Παίζει και ένας Πινέδα στη Chicago Fire, αλλά δεν είναι ο Ορμπελίν. Κάτσε να δω ποιος Πινέδα. Α, ο Μαουρίτσιο Πινέδα. Αυτός από πού είναι, Αμερικανός. Ναι, εντάξει, okay, θα ήθελε. Αμερικανός δεν είναι, αλλά Αμερικανός πολιτογραφημένος, ο Μαουρίτσιο Πινέζας. Ο Μαυρίκιος. Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε άλλα εσύ. Α, Βόρεια Μακεδονία. Αρσίμι Μπασκίμι. 1-0. Μια χαρά. Ωραίο, ωραίες ομάδες. Αρσίμι, τι ομάδα είσαι, λέει Μπασκίμι. Έλα ρε που σε Μπασκίμι. Έχασα από την Αρσίμι. Αξι, δεν βαριέσαι, μωρέ. Ουνιβεστάριο Νταβίντο, Ρεάλ Τομαγιάπο για την Βολιβία, για την Pro League. 0-1 στο 74ο λεπτό. Παιδιά, έχουμε τελικό στην Parvaliga για την...

Λοιπόν, για την Πάρβα Λίγκα, όπως προείπα, η ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948, την Τσέρνο Μορεβάρνα, 4-1 η ΤΣΕΣΚΑ, η ομάδα που αποκλείσε ο Παναθηναϊκός. Και πάμε γρήγορα στον... Οπα, έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει. Ο φίλος ο Γιάννης από τον Πειραιά ήταν να μας ξαναπάρει τηλέφωνο. Γιάννο μου, ξαναπάρε, ρε φίλε.

0: Για να δούμε τώρα η δεύτερη απόπειρα. Θα κάνουμε δουλίτσα. Γιάννο μου, καλησπέρα.
1: Ακούγομαι έτσι.
0: Βεβαίως. Crystal clear που λένε στο χωριό μου. Γιάννης από Πειραιά μου, πες.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
1: Ένα άρθρο. Με ξέρουν εκεί πέρα. Είχα γράψει ένα άρθρο.
0: Αχα.
1: Που έλεγα μετά το Μεντιλίμπαρ ποιος. Αν είναι μετά το Μεντιλίμπαρ να έρθει ένας προπονητής επίπεδου Τσάβη Αλόνσο. Ψηφίζω ναι και μετά δύο χέρια. Από τον όρο θα του πάρει και τους θα στήσει και τους ανάλογους παίχτες, βέβαια.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Αν είναι όμως αυτά που εισηγούνται κάποιοι εισηγητές των διαδρόμων των Σουητών και της Δεκάρας να φέρει το Σιλαϊδόπουλο, τότε ψηφίζω όχι, καταστροφή. Και θα καταστρέψει και το Σιλαϊδόπουλο. Η δουλειά του Σιλαϊδόπουλου είναι άλλη και κακώς και πάει και στη Ρίο Άβε. Ο Σιλαϊδόπουλος είναι πολύ καλός δάσκαλος στο να σου αναπτύξει παιδάκια των ακαδημιών και να τους κάνει παίχτες.
0: Ναι, οκ. Να σου πω κάτι. Δεν έχω άποψη επί του θέματος. Ακούω όμως τους φίλους Ολυμπιακούς και συμφωνώ.
1: Λοιπόν, είναι φοβερός δάσκαλος στο να σου αναπτύξει παιδάκια από τις ακαδημίες. Εάν έκανε λοιπόν αυτό το αστείο να τον βάλει προπονητή στην αντρική ομάδα, άλλη μια δουλειά και άλλη. Και τραγωδία σκέτη θα ήταν για την ομάδα. Θυμήσου τι έγινε παλιά επί Κόκαλη με τον Κόλια.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός προπονητής νέων, τον έβαλε προπονητή. Η ομάδα κατέληξε τέταρτη και ο Κόλιας κάηκε από
0: αυτό,
1: τότε.
0: Αυτό το θυμάμαι που λες.
1: Ναι, κάηκε από τότε. Εγώ έχω μνήμη και τα ξέρω.
0: Ναι.
1: Ο δε Σιλαϊδόπουλος θα καταστραφεί και είναι ένα κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό και για μένα δεν έπρεπε καν να πάει στη Ρουάβ. Έπρεπε να μείνει στις ακαδημίες. Γιατί είναι καλός δάσκαλος. Άλλη δουλειά του ενός και άλλη δουλειά του αλλουνού. Ο Σιλαϊδόπουλος έχει άλλη δουλειά. Να σου αναπτύσσει νέα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, για μένα αυτοί που του εισηγήθηκαν αυτά τα πράγματα πρέπει να τους μαζέψει και να τους πει ότι για να μην σας πετάξω από το παράθυρο να σας βλέπουν οι φίλες από τις κερδίδες, γιατί μόνοι σας. Δρόμο, μόνοι σας όλοι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τα είχαν πει αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Να το να αφήνεις τον άνθρωπο να συμπληρώσει το συμβόλαιό του. Και έχεις και όλη την άνεση χρόνου να ψάξεις. Για ναι. Το σωστό προπονητή και τα λοιπά. Και όχι στο γρήγορο και στο παραγρήγορο. Τώρα, για ένα άρθρο που σου είπε ένα μηνυματάκι που σου έστειλε ότι δεν αξιοποίησε το Γιάρεμτσουκ.
0: Θα σου πω, μισό λεπτό να σου πω τι ακριβώς μου έγραψε. Νομίζω, περιμένε, ο Ιάκωβος μου το έγραψε. Μισό λεπτό, θα σου πω ακριβώς. Λέει προπονηταράς με στούμπο σέντερ και δεν ήθελε Γιάρεμτσουκ και τον Ιρανό. Κορμιά δυνατά και ψηλά για Γιώμες. Ο Ιρανός βοήθησε με.
1: Ο Ταρέμι.
0: Έχει φύγει ο Ταρέμι.
1: Για τον Ταρέμι θα σου πω μετά. Για τον Γιάρεμτσουκ.
0: Περίμενε, ο Ταρέμι έχει φύγει.
1: Δεν ξέρω. Θα σου πω κάτι. Mm-hmm. Ο Γιάρεμτσουκ, ο άνθρωπος έχει τα ψυχολογικά του. Ξέρεις τι είχε πει όταν τον πήραμε πρώτα.
0: Ωραίος παίχτης όμως.
1: Δεν πάρουμε. Καλό παιδί, καλός παίχτης.
0: Ωραίος παίχτης, γέμιζε την περιοχή, φίλε.
1: Καλός παίχτης λέει, αλλά ευαίσθητος. Πρέπει να αισθάνεται, λέει, άνετα στην ομάδα που είναι και θα παίξει.
0: Ναι, λοιπόν, κατάλαβα.
1: Το ποδόσφαιρο είναι ένα σκληρό άθροιμα. Αν θέλω ένα παίχτη εγώ και να του έχω και τον ψυχολόγο δίπλα, δεν χρειάζεται να κάτσει στο σπιτάκι του να τον προσέχει η μαμά του.
0: Εντάξει.
1: Ο Ελκαμπή γιατί δεν τον προσέχει η μαμά του παρά είναι σκληρό τράχυλος. Ό,τι ναι. Και να γίνει. Πολεμάει ο άνθρωπος όσο δεν παίρνει.
0: Είναι ο Ελκαμπή, οι αδερφέ, είναι πολεμιστής. Αν και μετά το Κόπα Αφρικα έχει γυρίσει κουρασμένος.
1: Τον είδες τώρα, όμως παρόλα αυτά, παρότι δεν έχει άνθρωπο να του δώσει την παλιά, γιατί ο Ελκαμπή είναι παίχτης του κουτιού.
0: Ναι, ο Ελκαμπή, δηλαδή, η διαφορά του με τον Ελαραμπή είναι ότι δεν μπορεί τόσο εύκολα να δημιουργήσει, ενώ ο Ελαραμπή δημιουργούσε κιόλας.
1: Και απ' έξω. Ο Ελκαμπή είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από τον Ελαραμπή μέσα, αλλά είναι στο κουτί, ξέρεις.
0: Ναι, είναι εκεί, μέσα είναι εκεί.
1: Ο Ελκαμπή είναι η μαροκινή έκδοση του Αλεξανδρή.
0: Ναι.
1: Είναι παίχτης στο κουτί που πρέπει να έχεις έναν αντιγιώβετιτς, ένα σέντρεφορ κλάσης και καλό στο ψηλό παιχνίδι, αλλά που να έρχεται λίγο προς τα πίσω και να του κάνει να τραβήξει τους αμυντικούς απάνω, να του πετάξει την παλιά μες στην περιοχή, την κάθετη. Εκεί θα στο βάλει τον κόλ.
0: Ναι. Ωραίος παίχτης. Ωραίος, πραγματικά
1: λοιπόν,
0: ωραίος.
1: Τελείωσε. Αν είναι δηλαδή εγώ να έχω τον άλλον κάθε τόσο, δεν μπορώ, λέει, τα ψυχολογικά μου.
0: Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε.
1: Και να ξέρεις κάτι. Οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι αυτής της ψυχολογίας παίχτες. Είναι παίχτες δύσκολα προσαρμόσιμοι. Τα έχουν αυτά. Καταλαβαίνεις, έχουν τις ιδεομορφίες τους.
0: Τελικά να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, Γιάννη, τελικά. Κάθε λαός έχει τα δικά του, μου φαίνεται.
1: Αυτοί έχουν αυτό το.
0: Ναι.
1: Έχουν αυτό το θέμα της προσαρμοστικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα μου λέει ένας, εσύ τι θα έκανες για τον Γιάρεμτσον. Για τον Γιάρεμτσον τη στιγμή που του είπε ο Μεντιλίμπαρ. Ότι ο Ελκαμπή φεύγει, θα παίζεις εσύ, θα είσαι ο δεύτερος σέντρεφορ, αυτό που ζήταγε, Και παρόλα αυτά το έκανε γυμνάσια και τον άφησε χωρίς σεντερφόρ. Εγώ ξέρω, αν ήμουν Μαρινάκης, θα του πω κάτσε ένα χρόνο εδώ, πήγαινε να γυμνάζεσαι μόνος στο Ρέντι και μετά από ένα χρόνο πήγε. Και άμα μπορείς να παίξεις, μπάλα παίξεις. Διότι δεν έχει υποχρέωση μόνο η ομάδα, έχει υποχρέωση και ο παίκτης. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Όχι, ασφαλώς αδερφέ, δεν το συζητώ.
1: Βάτωνε να προπονείται μόνο σε ένα χρόνο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και αν βρεθεί άλλος να ξανακάνει τέτοια κολπάκια, θα ξανακάνει.
0: Έχει συμβόλαιο και πρέπει να το τηρήσει τιμία και όμορφα.
1: Αυτή τη στιγμή που σου λέει ο άλλος αυτό, τέρμα. Εγώ τον, βέβαια, τον Ταρέμι δεν τον παρεξήγησα.
0: Πάντως ο Γιάρεμτζουκ όποτε έμενε τα κόλλαγε.
1: Ειδικά φέτος έπεσε, δηλαδή μόνο που δεν ζητάει καφέ μες στο γήπεδο, στο λέω, δεν το ξέρεις.
0: Λες, ε.
1: Λοιπόν, για τον Ταρέμι τέλος είναι τελείως διαφορετικά τα κριτήρια. Εγώ τον δικαιολογώ πλήρως. Από τη μέση της χρονιάς πέρσι και μετά δεν τράβαγε. Πότε, από την στιγμή που άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν. Για κοίταξε εσύ να σου έχουν κάνει εσένα τη χώρα λαμπόγιαλο και να μην ξέρεις τι γίνονται τα συγγενικά σου πρόσωπα. Έχεις σκέφτε να παίξεις μπαλά.
0: Εντάξει, δεν...
1: Ποια είναι η γνώμη σου εδώ?
0: Δεν μπορώ να σου πω κάτι, ρε φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Στέκει αυτό, έτσι.
0: Ναι, πώς δεν στέκει εσύ. Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Έχουν κάνει τη χώρα λαμπόγιαλο. Έχεις και μπορείς να παίξεις μπαλά. Άνθρωπος.
0: Αν καίγεται το σπίτι σου πίσω, αδερφέ, ναι, λογικό είναι.
1: Λογικό. Επίσης, κάτι άλλο. Αυτό που πρέπει να ψάξει ταχύως ο Μαρινάκης, να βρει ένα αντιτζολάκι. Ας κάνει πρόταση στον Μαντά. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Να του δώσει παραπάνω χρήματα. Γιατί αυτός, πώς το λέμε.
0: Θεωρείς ότι ο Πόποβιτς δεν είναι...
1: Φοβάται, είναι νέο παιδί, άπειρο, ναι. Και φοβάται. Και πού τον είδα εγώ, αμέσως. Όταν έγινε αντεπίθεση στο 1-1 που φύγε μόνο στο Center for the Nijmegen, αν ήταν ο Τζολάκης στη θέση του, θα είχε βγει και θα έβλεπε ο άλλος ένα φορτηγό να του έρχεται απάνω. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα αυτό τρώγε τον κόλλα, αλλά σε έκανε την έξοδο. Αυτό το φάγε μέσα στο τέρμα, δεν βγήκε καν.
0: Ο Τζολάκης, φίλε, ήταν και λίγο πιο αθλητικός όμως.
1: Ποιο?
0: Ήταν λίγο πιο αθλητικός ο Τζολάκης.
1: Ποιο?
0: Πιο αθλητικός.
1: Πιο ψηλό παιδί και πιο δεμένος.
0: Και πιο ταχυδυναμικός μου φαίνεται σαν παίχτης.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, εάν είχε στην αντεπίθεση εκεί που έκανε ο σέντερφον της Νάιμέγκεν, θα έβλεπε ένα φορτηγό να του έρχεται απάνω. Καταλαβες.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Δηλαδή, τον βλέπεις ότι έχει πρόβλημα με τις εξόδους.
0: Ο Τζολάκης έφυγε, αδερφέ.
1: Καλώς.
0: Τι κάνουμε, τι κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Αλλά για δεύτερο θερματοφύλακας, όχι για πρώτος.
0: Ναι.
1: Στο στυλ του Τζολάκη τέτοιος που να έχει εξόδους και να είναι αθλητικός και παιδί που το φοβάσαι όταν βγαίνει είναι αυτός ο Μαντάς, το ξέρεις.
0: Και ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται λίγο με τους θερματοφύλακες, ενώ κάποτε βασιζότανε σε αυτή τη θέση.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα για αυτό το λόγο. Και σου λέω, ο μόνος που είναι Τζολάκης είναι ο Μαντάς. Γιατί είναι ψηλός, είναι ένα πόντο πιο ψηλός από τον Τζολάκη και είναι και αυτός αθλητικό κορμί και βγαίνει.
0: Πού παίζει ο Μαντάς τώρα, Πορτογαλία, όχι Πορτογαλία. Πού παίζει ο Μαντάς?
1: Λάτσιο παίζει.
0: Λάτσιο.
1: Λοιπόν,
0: είναι βασικός στη Λάτσιο.
1: Πρέπει να τα δώσεις για να τον πάρεις. Ο τερματοφύλακας θα έχεις το πολύ βασικό πράγμα να έχει έξοδο και να μην φοβάται να βγει.
0: Ο τερματοφύλακας είναι μια πολύ νευραλγική θέση.
1: Λοιπόν, γιατί άμα δεν βγαίνεις τρέμουν και αμυντικοί.
0: Πρέπει να είσαι ισχυρή προσωπικότητα για να νιώθουν και οι αμυντικοί σου σίγουροι πίσω. Γιατί είναι μια θέση.
1: Για να αισθάνονται σιγουριά θέλουν ένα τερματοφύλακα να τους κατευθύνει.
0: Γιατί
1: να
0: είναι μια.
1: Άμα γίνει κάτι, ναι, θα βγει αυτός γρήγορα.
0: Γιατί είναι μια θέση στην οποία είσαι από την απόλυτη μοναξιά στην απόλυτη αναμπουμπούλα, φίλε. Θέλει να είσαι πολύ ισχυρός πνευματικά.
1: Δεν μου λες, εγώ θα σου πω κάτι. Τον Πόποβιτς τον έχεις δει έτσι. Έχει έξοδο.
0: Όχι, δεν είναι σαν τον Τζολάκη. Και το λέγανε και τα παιδιά εδώ, οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι σαν τον Τζολάκη.
1: Φοβάται να βγει από τα γκολπόστο. Να κάνουμε, τι να λέμε τώρα.
0: Δεν θυμάμαι όμως τον Τζολάκη στα πρώτα του βήματα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τώρα ο Πόποβιτς τι ηλικία είναι.
1: Ο Τζολάκη, θα καταλάβεις, ήταν πίσω από τον Πασχαλάκη, ήταν έτοιμοι να τον δώσουν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και φτηνά. Ήρθε με τη Λίμπαρ και τον καθιέρωσε και λέει: αυτός είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Με τη Λίμπαρ τον καθιέρωσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό μου είπε: ένας έφυγε, λέει, λόγω με τη Λίμπαρ ο Τζολάκης. Γιατί τον έβαζε, λέει, και έκανε παιχνίδι από πίσω. Του λέει: ρε βλάκα, του λέω. Αυτός τον καθιέρωσε τον Τζολάκη σαν βασικό.
0: Μα είναι δυνατόν, ναι, σωστό και αυτό που λες.
1: Και θα έφευγε λόγω με τη Λίμπαρ που τον καθιέρωσε.
0: Ναι, έλατε. Ναι, ναι.
1: Τίποτε, απλά ήθελε να παίξει ο άνθρωπος στην Πρέμιερ Λιγκ.
0: Ναι. Και η Χαλ, ας πούμε, είναι ένα πρώτο βήμα.
1: Όχι αν κάτσει στη χάλα. Αυτός,
0: όχι, αυτό σου λέω. Είναι ένα πρώτο βήμα.
1: Θέλει να παίξει ή σε άλλη ομάδα της Premier League ή να παίξει στην Bayern. Εκεί ζητάει αυτός να παίξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Εντάξει, η Μπάγκερ τώρα, ο Νόιερ είναι στα τέλη.
1: Αντιτζολάκης είναι ο κομμάτι, Αντιτζολάκης είναι ο Μαντάς τελείως.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι ψηλός και βγαίνει και αυτός έξω από τα κόλπος, δηλαδή κάνει έξοδο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Χριστογιώργος του Όφη που τον συζητάγανε να τον πάρουν, δεν ξέρω αν, έχει, αν βγαίνει από την περιοχή, αν έχει έξοδο. Εσύ πιστεύω να τον έχεις δει καλύτερα.
0: Δεν τον έχω παρατηρήσει, φίλε, η αλήθεια είναι. Παρόλο που ψιλοπαρακολουθώ τα παιχνίδια του Όφη και λόγω εντοπιότητας.
1: Ναι, αλλά έχει έξοδο αυτός.
0: Δεν τον έχω παρατηρήσει, φίλε. Ο Γιώργης έστειλε ένα μήνυμα και λέει: Γιώργος, καλησπέρα. Φίλε, συμφωνώ με τον Γιάννη από Πειραιά. Δικαιωθήκαμε και οι δύο. Να δω πού θα κρυφτούν, λέει, τα σιγαβράκια μου αύριο. Να φύγει κάθε μέρα, λέγανε για το Μεντιλίμπαρ.
1: Και προαναφέρανε κιόλας ότι έρχεται ο τέτοιος.
0: Ο Σιλαϊδόπουλος.
1: Ναι, ναι. Η Μωτάδε λέει: Έρχεται ο Σιλαϊδόπουλος. Ναι, τώρα πάρε το Σιλαϊδόπουλο σε τσέπη τώρα.
0: Άλλο πήγες να πεις.
1: Όχι, εγώ έτσι μιλάω. Δεν χρειάζεται να βρίσκουμε.
0: Εντάξει.
1: Πάλι το Σιλαϊδόπουλο σε τσέπη.
0: Ναι, ναι.
1: Ευτυχώς δεν τους άκουσε. Για θα, ξέρει γιατί τι ενισχύω εγώ. Θα και το Σιλαϊδόπουλο, που είναι πολύτιμο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτό θα επιστρέψει πάλι στις ακαδημίες.
0: Ξέρεις τι λένε πολλοί όμως. Λένε ότι έμεινε μέχρι να φύγει. Πολλοί θεωρούν ότι είχαν τον κύκλο το Μεντιλίμπαρ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
1: Το έμεινε μέχρι να φύγει στα μέσα τη χρονιά, δεν φεύγει με τίποτα αυτό. Αν ναι. φύγει, θα φύγει μόλις τελειώσει το συμβόλαιό του το ερχόμενο φθινόπωρο. Τελείως.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Το καλοκαίρι δηλαδή, που κοντεύει να τελειώσει το συμβόλαιό του, θα έχει και την ώρα να ψάξει για προπονητή που να ταιριάζει στην ομάδα. Τελείως.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτό που συζητάγανε χθε πάντω να το έχει υπόψη, να το θυμάσαι αυτό το όνομα. Όχι ο Μαρσελίνο. Το δεύτερο όνομα, ο Σαράμπια, τον ξέρει.
0: Όχι.
1: Κάποιο Σαράμπια.
0: Να μη σου λέω τώρα.
1: Που τον έγραψε η Μάρκα. Αυτό ο Σαράμπια εξ ονόματος πρέπει να είναι Βάσκο.
0: Περίμενε, το δούμε τώρα, ρε φίλε, εδώ επί τόπου.
1: Και πρέπει να είναι απόγονος ή γιος ή εγγονός, όχι 45 χρονών, πρέπει να είναι γιος του. Ενός αμυντικού της Μπιλμπάου, του Σαράμπια. Ο οποίος έπαιζε όταν έπαιζε ο Μαραντόνα πριν χρόνια στην Μπαρτσελόνα. Θυμάσαι που πέρασε ένα φεγγάρι από εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, εγώ ήμουνα. Όταν πέρασε ο Μαραντόνα την Μπαρτσελόνα, ήμουνα. Ό,τι είχα γεννηθεί.
1: Α, μπράβο. Τι είχε γίνει τότε.
0: Λοιπόν, ο Πάμπλο Σαράμπια, γεννημένος το 92, αγωνίζεται για λογαριασμό της Sporting, δανεικός από την Paris Saint-Germain. Ισπανός, λέει, δεν λέει.
1: Όχι, αυτός ο Σαράμπια
0: δεν συγκεκριμενοποιεί.
1: Ήταν προπονητής 45 χρονών.
0: Ναι.
1: Ήταν προπονητής στην Έλτσα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί είναι προπονητής. Αυτός μάλλον πρέπει να είναι γιος του Σαράμπια, του αμυντικού παλιά της Μπιλμπάου. Ο οποίος τι έγινε, έγινε ένα μάτσο μέσα στη Βαρκελόνη και έπαιζε το Μαραντόνα για το λίγο διάστημα που είπε στην Μπαρσελόνα. Και επειδή η Βάσκη είναι πολύ αμυντική, το είχε ξεθεώσει τα μαρκαρίσματα. Ξέρετε, σου
0: λέει. Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε μετά τη λήξη του αγώνα πηγαίνει ο Μαραντόνα και τραβάει μια κλωτσά. Απαντάει αυτός και έγινε ένα παντιρδί που έληξε με 11 αποβολές, μου φαίνεται. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
0: Λοιπόν, θα σου πω τώρα για τον Σαράμπια που λες. Ο προπονητής Εντέρ Σαράμπια είναι γιος του παλιού διάσημου Ισπανού ποδοσφαιριστή και προπονητή Μάνου Σαράμπια. Δεν λένε για τον Σαράμπια αυτόν εδώ πέρα τίποτα.
1: Αυτός είναι ο διάσημος ο δεσέρτης της Μπιλμπάου. Ο οποίος έπαιζε και στην Εθνική Ελλάδα και στην Εθνική Ισπανία. Ψηλό παιδί αυτός ολόκληρο θηρίο.
0: Ναι, δεν λέει για τον Πάμπλο Σαράμπια που παίζει τώρα. Δεν έχουν κάποια σχέση.
1: Όχι, ο παλιός Πάμπλο Σαράμπια λέει ότι είναι γιος του, δεν λέει. Του παλιού Σαράμπια.
0: Λέει. Ο προπονητής Εντέρ Σαράμπια είναι γιος του παλιού διάσημου Ισπανού ποδοσφαιριστή και προπονητή Μανού Σαράμπια. Μανουέλ Σαράμπια.
1: Αυτός έπαιζε στην Μπιλμπάου.
0: Ναι, σωστά
1: το λες. Αυτός λοιπόν σαν ποδοσφαιριστής επιβίθηκε ξεθεώσει στο Μαραντόνα μετά τη λήξη του αγώνα μέσα στη Βαρκελόνη.
0: Mm.
1: Έτσι στον Νουέβο Κάμπο του τραβάει μια κλωτσά.
0: Έπεφτε ξύλο, άσχημο τότε, φίλε.
1: Του τραβάει μια κλωτσά ο Μαραντόνα. Και χειρίζει αυτό στην αποδίδη και έπεσε ένα γενικό ξύλο που κατάληξε με 11 αποβολές.
0: Αυτό το ξύλο το θυμάμαι γιατί το έχω δει στην τηλεόραση.
1: 11 αποβολές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το σκηνικό το θυμάμαι.
1: Το άλλο χοντρό ξύλο, ξέρεις πότε είχε πέσει. Επί κομμουνιστικού καθεστώτος σε Βουλγαρία, η Τσέσεκα, η οποία ήταν η ομάδα του στρατού τότε, γι' αυτό όταν κατέρευσε το
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: διελύθηκε η ομάδα αυτή.
0: Η Τσέσεκα ήταν ομάδες του στρατού και η Δυνάμο ήταν ομάδες της αστυνομίας.
1: Ναι, ναι,
0: στην Νεπάλ ποτέ η Ηνωμένη Σοβιετική Ένωση. Να πούμε μια καλή νύχτα στο γιο μου που μας στέλνει την καλή νύχτα του και θα πάει να κοιμηθεί.
1: Κλείνει αμέσως.
0: Λοιπόν. Όχι, όχι, όχι, εδώ επί τόπου όπως είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιάννης, και αυτός είναι ο ονοματός, ο γιος μου. Καλή νύχτα. Λέγε Γιάννο, λέγε εσύ.
1: Λέγε. Λοιπόν, τι έγινε. Πέφτει λοιπόν, επειδή ήταν η ομάδα του στρατού. Η Δελεύσκη ήταν η ομάδα των λαϊκών στρωμάτων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επειδή την ευνοούσαν, υπήρχε μεγάλη αντιπαλότητα. Ψάξε να δεις για έναν αγώνα που είχε γίνει μεταξύ Τσέσεκα Λεύσκη που έπεσε ένα ξύλο άγριο που κατέληξε και με κανιά δεκαριά φυλακίσεις. Ήταν και ποδοσφαιριστές μέσα.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ψάξε να το δεις, δε.
0: Οκ. Εντάξει.
1: Σταματήσει το παιχνίδι, έπεσε ξύλο δηλαδή τη αρκούδα σου λέμε. Μην ψάχνεις. Καληνυχτήσω και καλή εκπομπή.
0: Γιάννη, τι ηλικία έχεις φίλε, αν επιτρέπετε.
1: Τι?
0: Τι ηλικία έχεις, αν επιτρέπετε.
1: Εγώ είμαι 76 χρονών.
0: Εντάξει, okay.
1: Είμαι μαθηματικό σε σχολείο δημόσιο και έχω πάρει σύνταξη. Και με την Κρήτη έχω καλές σχέσεις, γιατί είχα πνευματικό τον Ευμένιο το Σαριδάκι, τον παππούλη των Λιμουδών από την Εθιά.
0: Ναι, το έχω ακουστά το όνομα αυτό. Το έχω ακουστά, ναι.
1: Τον είχα πνευματικό έθον.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Ωραίος ο γεροντάκος. Πήγαινε και σε ερεμούσε, μην ψάχνεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν τέτοιες μόρφες τώρα. Χαιρετώ και καλή εκπομπή.
0: Ή ακόμα και αν υπάρχουν πρέπει να τις ψάξεις. Γεια σου Γιαννάρα μου.
1: Γεια μας.
0: Γεια σου ρε φίλε, να είσαι καλά. Καλησπέρα Μανώ Σταραμόπουλε. Καλησπέρα Γιώργα ρε λέει. Γεια σου ρε φίλε. Λοιπόν, μου στείλε εδώ ο Τζακ μου στέλνει η κολοκόλο πόσο είναι. Δεν παίζει η κολοκόλο απόψε Ιάκωβε. Λοιπόν, ο Σκαρδολογιάννης μου στέλνει εδώ πέρα. Εχθές Γιώργη έφτιαξα σηκώτη αλλά βενετσιάνα με καραμελωμένα κρεμμύδια, μουστάρδα, μέλι και σβήσουμε με άσπρο μπαλσάμικο. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό. Σήμερα εγώ έφτιαξα σηκώτη μοσχαρίσιο, ωραίο, στο αντικολλητικό. Εγώ αδερφέ, να σου πω την αλήθεια, με μιλόξιδο και λαδάκι το έσβησα, έγινε το άλλο το πιπέρωσα, ριγανίτσα και έγινε μουά. Έριξα και λίγο λουκανικάκι με πράσο και το φάγαμε πράσινη σαλατίτσα. Δόξα τω Θεώ, καλό τρώμε. Γενικά εγώ με τα εντόστια και αυτά τα πάω πάρα πολύ καλά, να ξέρετε, σηκώτια, γαρδούμπες, κοκορέτσια, είμαι πάρα πολύ, γλυκάδια, Παναγιά βόηθα, νεφρά, καρδιές, αυτά τα τιμώ, τα αγάπω πολύ. Ο Γιώργης που έστειλε καλησπέρα, συμφωνεί με τον Γιάννη από τον Πειραιά, γεια σου Γιώργη μου, να είσαι καλά αδερφέ. Μάνος Σαραμόπουλε, εσύ που είσαι και στα διεθνή μεγάλος πρέσβης, θα συμφωνούσες ποτέ με την αποπομπή με τη Λίμπαρα από τον Ολυμπιακό για φέτος, για τώρα? Τελικά πολλοί το λέγανε, αλλά ήταν νομίζω η δήλωση του Μαρινάκη, δήλωση στήριξης για την ώρα πετυχημένη. Έτσι νομίζω κάνουν οι σωστοί πρόεδροι μασάω και τα λόγια μου, στους σωστούς προπονητές νομίζω που έχουν επιδείξει έργο σημαντικό. Δώδεκα παρά επτά πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά θα κλείσουμε, όχι απότομα. Σας είπα και πριν παιδιά, περίμενα να είμαι μόνος μου απόψε με το γάτο, αλλά τελικά είσαστε αρκετοί που είστε συντονισμένοι. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, να ξέρετε. Και το χειμώνα θα κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα, είμαι σίγουρος, θα είστε και περισσότεροι. Ναι, να σας πω κάτι, το χειμώνα έχει κρύο, έχει δύσκολο καιρό, πιο τραχή καιρό, είσαι πιο πολύ κλεισμένος μέσα. Θες μια, όσοι είμαστε του ραδιοφώνου, γιατί και εγώ του ραδιοφώνου με παιδιά, κακά τα ψέματα, η τηλεόραση δεν ανοίγει τόσο συχνά στο σπίτι. Ανοίγει να δούμε καμιά ταινία, ξέρω εγώ. Δεν ανοίγει επί ματέο. Και αν ανοίξει, θα ανοίξει κάποιο μουσικό κανάλι να παίζει μουσικούλα, να ομορφαίνει την ατμόσφαιρα του χώρου. Όταν είναι λοιπόν ο καιρός τραχής έτσι και δύσκολος, είναι ωραίο να έχεις μια ωραία παρέιτσα ραδιοφωνική, ένα ωραίο βιβλίο στο χέρι, ένα έτσι χαλαρό λικεράκι και να είσαι στον καναπέ σου, να ακούς το ραδιοφωνό σου και να διαβάζεις το βιβλιαράκι σου έτσι και να χαλαρώνεις, να ταξιδεύεις. Και αυτό παίζει ρόλο. Παιδιά, εγώ δεν είμαι τόσο πολύ του διαβάσματος, αλλά έχω μεγάλη πολύ μεγάλη αγάπη από πάρα πολύ μικρός στα σκανδιναβικά σταυρόλεξα. Και τώρα στις διακοπές, εκεί που είχαμε πάει, βρήκα, ξετρύπωσα δυο σταυρόλεξα από ένα έτσι σιρτάρι. Και ό,τι είχαν αφήσει μισό το ολοκλήρωσα και ό,τι άλλο είχε μείνει άλυτο το έλυσα, τα γέμισα μάλλον. Γιώργη Αλισανδράκη, και καλώς βράδυ, σύντεκνε στην παρέα μας, τα παιδιά στο σταθμό. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Να σε καλά, Γιώργιό μου. Γιώργος Παναθηναϊκός από το Δάφνη, από μέσα. Λοιπόν, ο Θάνος ο φίλος που μπήκε τώρα στην παρέα μας, μάλλον που έστειλε τώρα, πιστεύω ότι στην παρέα μας από νωρίς. Σωστά λες φίλε, την τηλεόραση δεν την ανοίγουμε πλέον, μόνο αν έχει αθλητικά. Και αθλητικά, ναι, σωστός, και τα αθλητικά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πιτσιρίκι που ήμουνα και άκουγα τους παλιούς speaker, τον Αντώνη Πηλιαρό, τον Γιάννη τον Διακογιάννη. Από την Era Sport, τον Μιλιτιά, τον Παναγιωτόπουλο. Ή ξέρω εγώ, ας πούμε, Κυριακή μεσημέρι, που ήταν οι περισσότεροι αγώνες ποδοσφαίρου του ελληνικού πρωταθλήματος και τους ακούγαμε από το ραδιόφωνο. Ρε παιδιά, τι ωραίες εποχές. Είμαστε τυχεροί γιατί όσο είμαστε κοντά στα 50 έχουμε προλάβει όμορφες εποχές, ρομαντικές, και στο ραδιόφωνο αλλά και στην τηλεόραση. Εγώ να σου πω την αλήθεια, την τηλεόραση τώρα αυτές τις μέρες την άνοιξα να δω τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Βέβαια την άνοιξα. Εδώ στο σταθμό ήμουνα, ήταν ανοιχτές τηλεόρασεις, αλλά για αυτό το λόγο θα την άνοιγα αν δεν ήμουν εδώ στο σταθμό. Για Όφη και Σούπερ Καπ, λέει ο Ανδριαδάκης, δεν μας είπες. Τι να πω ρε κουμπάρε, το κέρδισε Όφη, άξια νομίζω, έτσι, άξια και δικαιότατα προς Θεού. Μπήκανε με το μαχαίρι στα δόντια, 2-2 στα πέναλτι. Αν δεν υπήρχαν οι συνταξιούχοι, τα κανάλια θα είχαν εξαφανιστεί. Μόνο το ράδιο θα είχε μείνει. Μεγάλη αλήθεια, φίλε. Γεια σου, ρε Θανό. Να είσαι καλά, αδερφέ. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε σιγά-σιγά. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα σας λείπουν να γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Και ό,τι λέμε να ξέρετε δεν μπορεί και θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Δεν είμαστε στο, δεν ζούμε στον νόμο της Μιράντα. Μάλλον μια μέρα με τη μάνα μου και, να λέει, και μου λέει τώρα τι μου είπε η μανούλα μου, παιδιά, να, πώς το λένε, να αγαπάς, λέει, τους δικούς ανθρώπους που γίνουν να μείνεις φωτογραφίες. Άσε μας ρε μάνα, της λέω, τι λέω εγώ το παραπέντε, το λες και τέταρτο. Λοιπόν, ο Τιτί μου λέει, γεια σου Γιώργο Κουράκη, Τσουράκης, Τσου, ταφ σίγμα, ο φίλος μου ο Τιτί, είσαι αξιαγάπητος, γι' αυτό σε ακούει ο κόσμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Εδώ είμαστε, κάθε Παρασκευή, στην παρέα μας. Λοιπόν, είπαμε, να αγαπάτε τον εαυτό σας, μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους ανθρώπους σας πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Καλή αύριο. Μεγάλη αλήθεια, μου λέει ο Θάνος, σου είπε η μητέρα σου. Ναι, ρε φίλε, okay. Με τη μανούλα μου έχουμε και μικρή διαφορά ηλικίας. 16 χρόνια διαφορά μόνο. Είμαστε σαν αδέρφια πια. Λοιπόν, τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Καλή αυριανή για αύριο. Ο Γιώργος Ανδριαδάκης λέει καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Κοπέλια και κοπελιές, τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Γεια χαρά!

94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.